Αποστόλων, των Άγιων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Radio Toa, Οδηπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: παρουσιάζει ο αγιογράφος Γιάννης Ναυπλιώτης.
1: Χαίρετε και σήμερα κοντά σας. Καλεσμένοι μας, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας δίνουν τη δική τους άποψη για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Όπως επίσης θέσεις για την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, τις εκτρώσεις, το δικαίωμα των παιδιών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και επίκαιρα, όπως είναι η πνευματική και σωματική υγεία των παιδιών, ακούγονται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μια προσπάθεια να συνημερώσουμε καλύτερα, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί περισσότερο πνευματικά ευαισθητοποιημένοι.

0: μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Λόλης, ομότιμος καθηγητής νευτικής και γυναικολογίας. Κύριε Λόλη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μας κάνετε την ιδιαίτερη τιμή να είστε σήμερα κοντά μας και να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Διαβάσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που έχετε γράψει και έχετε εκδώσει τελευταία. Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο βιβλίο πρέπει να διαβάσουν όλοι οι Έλληνες. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Ο τίτλος του είναι «Η υπογεννητικότητα. Το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα». Πείτε μας, από πότε ασχολείστε με το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας και τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται στην Ευρώπη, τι γίνεται στα Βαλκάνια?
1: Με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας ασχολούμαι από πολλές δεκαετίες πριν. Το 1967 έκανα τη διδακτορική μου διατριβή πάνω στο θέμα για τις υπερπολιτόκες, τις γυναίκες που κάνουν πολλά παιδιά. Το 1977 ίδρυσα την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής. Το 1981 έκανα μια καινούρια, στρογγυλή τράπεζα πολύ υψηλού επίπεδου, εκτρώσεις και δημογραφικό πρόβλημα, όπου είχα μεταξύ των άλλων καλεσμένων και τον Αναστάσιο, τον Ιν Αλβανίας.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολλές φορές ασχολήθηκα με το θέμα αυτό, το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ, διότι είναι, όπως είπατε και εσείς, το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην ελληνική κοινωνία.
0: Τι γίνεται στον κόσμο, κύριε Λόλη? Τι γίνεται στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια?
1: Ενώ στον κόσμο ο πληθυσμός της γης πολλαπλασιάζεται ραγδαία. Εδώ το 1800 είχαμε 1 δισεκατομμύριο κατοίκους στη γη. Το 2004 ήταν 6 δισεκατομμύρια. Και αυξάνει αλωματωδώς, παρά τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια στην Κίνα, όπου είναι το πρόγραμμα του ενός παιδιού, και γενικότερα στην Ινδονησία και γενικότερα σε όλες τις χώρες που έχουν πολύ πολύ πληθυσμό.
0: Γιατί θέλουν να σταματήσουν τις γεννήσεις των παιδιών? Κάποιοι... Ποιος είναι ο σκοπός αυτός?
1: Καταρχήν, η χώρα που έχει πολύ πληθυσμό δεν μπορεί, δεν αντέχει να θρέψει αυτόν τον πληθυσμό. Και δεν αντέχει για να μπορέσει να τους βοηθήσει όλους. Έτσι η Κίνα, η οποία είναι η μεγαλύτερη χώρα σήμερα στον κόσμο με το μεγαλύτερο πληθυσμό, πάνω από 1,2 δις τόσα εκατομμύρια, από το 1979 εφαρμόζει αυτό το πρόγραμμα του ενός παιδιού. Η Ινδονησία, η τετάρτη χώρα στον κόσμο, και εκείνη ελάττωσε το δίκτυο γεννητικότητας από 5,6 παιδιά κάθε γυναίκα σε 2,9, επιτυχώς. Ενώ γίνεται αυτό στον κόσμο, στην Ευρώπη ο δείκτης γεννητικότητας είναι πολύ χαμηλά. Γενικά είναι στο 1,53, δηλαδή σε κάθε γυναίκα ανησυχεί 1,53. Ενώ για να έχουμε ανανέωση των γενεών πρέπει να είναι 2,1. Κάθε γυναίκα πρέπει να κάνει πάνω από 2 παιδιά για να αναπληρώνονται οι γενιές.
0: Καταλαβαίνω. Και στα Βαλκάνια?
1: Στα Βαλκάνια, την τελευταία πολυτάραχη δεκαετία, έγινε μια μείωση στη Βουλγαρία, Σερβία, Ελλάδα έγινε πολύ μεγάλη, όμως στην Αλβανία παραμένει ακόμα πολύ υψηλός ο δείκτης, είναι 3,08.
0: Τι λέτε? Θα μιλήσουμε νομίζω για αργότερα αναλυτικά για αυτό το θέμα. Έτσι.
1: Και στην Τουρκία επίσης είναι πολύ υψηλός ο δείκτης γεννητικότητας. Ενώ η Ελλάδα είχε το 1930 6,5 εκατομμύρια και η Τουρκία 13,5. Σήμερα η Ελλάδα έχει περίπου 11 εκατομμύρια και η Τουρκία πάνω από 70 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Στην Ελλάδα πότε για πρώτη φορά αναφέρθηκε το θέμα της υπογεννητικότητας?
1: Το θέμα της υπογεννητικότητας αναφέρθηκε από τον Πολύβιο τον 2ο αιώνα π.Χ.
0: Τι λέτε?
1: Από τότε αναφέρθηκε, αλλά και άλλοι, και ο Αριστοτέλης το είχε αναφέρει, το θέμα της υπογεννητικότητας, και μάλιστα ο Πολύβιος αναφέρει ότι ήταν η αιτία που η Ελλάδα έγινε η επαρχία της Ρώμης, ήταν η υπογεννητικότητα. Αλλά και η ίδια η Ρώμη, λόγω της εκούσιας ατεκνίας, αυτοκτόνησε.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι σήμερα ο δείκτης γεννητικότητας?
1: Ο δείκτης γεννητικότητας στην Ελλάδα, είναι 1,30, ενώ θα έπρεπε να είναι 2,30. πάνω από 2,1, πάνω από 2 παιδιά, για να μπορέσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, να έχουμε ανανέωση των γενεών.
0: Γιατί, ποια είναι τα αίτια?
1: Τα αίτια είναι πολλά.
0: Για πείτε μας μερικά.
1: Τα αίτια είναι πάρα πολλά. Παραδείγματος χάρη είναι δημογραφικά. Η Ελλάδα τον περασμένο αιώνα, τα 3/4 του περασμένου αιώνα,
0: μάλιστα,
1: η Ελλάδα ήταν χώρα αποδημίας. Δηλαδή έχουν αποδημήσει από την Ελλάδα πάνω από 1.300.000 φύγανε από την Ελλάδα και κυρίως ήταν νέα άτομα. Έτσι είχε ένα έλλειμμα περίπου 1.000.000 νέων ατόμων που φύγανε στο εξωτερικό, στην εξωτερική μετανάστευση. Αυτό αποστέρεσε την Ελλάδα από νέους και επισόρευσε πολλούς ηλικιωμένους και οι οποίοι δεν ήταν κατάλληλοι για εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο αίτιο είναι η υπογονιμότητα. Η υπογονιμότητα βέβαια γενικά από διεθνείς στατιστικές, ένα 10 με 20% των ζευγαριών έχουν πρόβλημα υπογονιμότητας. Τώρα βέβαια με ρήπος, με ναρκωτικά, με αλκοόλ, με κάπνισμα κλπ. Οπωσδήποτε αυξάνει. Κοινωνικά, και από την δεκαετία του 60 η γυναίκα βγήκε έξω από το σπίτι, σπουδάζει, εργάζεται, μεταθέτει τη γονιμότητα, και επομένως και αυτό παίζει ρόλο. Όταν μια γυναίκα παλιά παντρευόταν στα 20 της χρονιά, είχε τη δυνατότητα να κάνει περισσότερα παιδιά, άλλωστε η καλύτερη ηλικία να γεννήσει μια γυναίκα είναι 20 με 30 ετών.
0: Ασφαλώς.
1: Τώρα λοιπόν μεταθέτω μετά τα 30, οπότε δεν υπάρχει και δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για να κάνουν πολλά παιδιά, διότι όσο ανεβαίνει η ηλικία τόσο πέφτει και η γονιμότητα της γυναίκας.
0: Πείτε μου κάτι άλλο, έπαιξε ρόλο η εσωτερική μετανάστευση?
1: Δεν έπαιξε ρόλο η εσωτερική μετανάστευση, διότι μετατοπίστηκε το πρόβλημα από τις αγροτικές περιοχές στις αστικές.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν έπαιξε. Μερικοί αναφέρουν ότι πιθανότητα έπαιξε και ο εμφύλιος. Αλλά
0: και
1: στη Δανία που δεν υπήρχε εμφύλιος, πώς έγινε εκεί πέρα? Έπειτα το Καστελόριζο δεν είχε εμφύλιο. Επομένως, γιατί να έχουμε υπογονιμότητα και στο Καστελόριζο?
0: Ναι, μια απλή σκέψη. Πόσα διαζύγια γίνονται σήμερα?
1: Δυστυχώς άλλη αιτία είναι τα διαζύγια. Τα διαζύγια,
0: αυτό ήθελα να πω,
1: στα κοινωνικά αίτια, ενώ το 1950 ήταν ένα διαζύγιο σε 108 γάμους, το 1990 ήταν ένα διαζύγιο στους 40 γάμους και τώρα περίπου ένα στα δύο με τρεις γάμους ένα διαζύγιο. Αυξάνει με φοβερές επιπτώσεις οπωσδήποτε στην υπογεννητικότητα της χώρας.
0: Πολλοί ισχυρίζονται επίσης ότι παίζουν ρόλο οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό?
1: Ευτυχώς ακόμα η γέννηση των παιδιών κατά 97% στην Ελλάδα είναι εντός γάμου. Υπάρχει όμως μια τάση η οποία είναι στο εξωτερικό και υπάρχει εδώ, των μονογονεϊκών οικογενειών. Ευτυχώς είναι ακόμα μικρός αριθμός, αλλά υπάρχει μια τάση αύξησης και αυτές οι μονογονεϊκές οικογένειες θα έχουν οπωσδήποτε μεγάλη επίπτωση στην υπογεννητικότητα, στο το όλο πρόβλημα, το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.
0: Πείτε μου ακόμη, ποια είναι τα ποσοστά ατόμων που είναι πάνω από 65 ετών? Γιατί και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, έτσι.
1: Ο ελληνικός λαός όλο ένα και περισσότερο γυράσκει. Το 2000 το 17% του πληθυσμού από εκτιμήσεις του ΟΑΣΑ ήταν πάνω 65 ετών, αλλά το 2030 θα είναι πάνω από 25%. Επομένως, λείπουν οι ηλικίες που θα πρέπει να μπουν στην αγορά εργασίας και να προσφέρουν. Επομένως, τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει φοβερό πρόβλημα στο ασφαλιστικό και γενικότερα είναι μεγάλο πρόβλημα στη δομή του ελληνικού πληθυσμού.
0: Ένα άλλο θέμα το οποίο με απασχολεί και έχω ασχοληθεί για πολλά χρόνια με αυτό είναι οι εκτρώσεις. Θέλω να μου πείτε πόσες εκτρώσεις γίνονται κατά τη γνώμη σας στην Ελλάδα κάθε χρόνο?
1: Δυστυχώς ακόμη ο αριθμός των εκτρώσεων είναι πάνω από 100.000. Παλιότερα βέβαια ήταν 300.000. Αλλά ίσως έπαιξε ρόλο και το θέμα του AIDS. Και υπάρχει μια τάση μειώσεως, αλλά δυστυχώς παραμένουν ακόμα πάνω από 100.000, ίσως και 150.000, τη στιγμή που έχουμε μόνο 100.000 τοκητούς. Τη δεκαετία του 50 με 80 είχαμε 150.000 τοκητούς κάθε χρόνο. Και τώρα έχουμε 197, τόσα εκ των οποίων το 25% είναι αλλοδαπών.
0: Από το 1990 βγάζω ένα μικρό βιβλιαράκι, το οποίο έχει τίτλο «Εγώ το γέννητο παιδί», και το μοιράζουμε παντού. Το μοιράζουμε παντού και πιστεύω ότι έχει κάνει αίσθηση και αυτό στο θέμα εναντίον των εκτρώσεων. Ελπίζω να έχει βοηθήσει
1: πολύ,
0: και αυτό.
1: Πολύ ωραία, ναι, γιατί οι εκτρώσεις έχουν μεγάλη επίπτωση στην υπογεννητικότητα. Αφενός μεν, όταν γίνεται μια έκτρωση στερείται η κοινωνία ένα έμβριο, αλλά υπάρχει και επίπτωση στην γονιμότητα της γυναίκας.
0: Συστή.
1: Και από εκτιμήσεις του παγκόσμιου,
0: να μου πείτε, ναι, πείτε μου.
1: Πρώτα απ' όλα, σε εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ένα ποσοστό ίσως και 7% των γυναικών αυτών αντιμετωπίζουν φοβερά προβλήματα γονιμότητος. Βέβαια, οι επιπλοκές μπορεί να είναι άμεσες, οπότε έχουμε διάτρηση της μήτρας, έχουμε αιμορραγίες, φλεγμονές, ενδομετρικές συμφύσεις, απότερες είναι χαλάρωση του τραχηλιακού στομίου με αποτέλεσμα την γέννηση προώρων νεογνών, αιμορραγίες, ανομαλίες του πλακούντα, φλεγμονές κλπ.
0: Επίσης, να μου πείτε ποιες είναι οι επιπτώσεις στη μεγεννητικότητα.
1: Των εκτρώσεων, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ότι δημιουργούνται ανομαλίες στην μήτρα και δεν μπορεί να γίνει η γυναίκα, δεν μπορεί ορισμένες φορές να συλλάβει, αλλά και όταν συλλαμβάνει αποβάλλει, διότι δεν είναι κατάλληλη συνθήκη στη μήτρα λόγω κακώσεων οι οποίες γίνονται κατά τη διάρκεια των αμβλώσεων.
0: Πείτε μου και τις επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Τα τροχαία ατυχήματα που δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες αυξάνουν στην χώρα μας, αυξήθηκαν κατά 30% ενώ στην Ευρώπη ελαττώνται κατά 9% τις τελευταίες δεκαετίες. Σε μια χώρα που έχει 10 περίπου εκατομμύρια κατοίκους, θανατώνονται κάθε χρόνο 2.500 άτομα, τραυματίζονται βαριά 5.500 και άλλες 30.000 ελαφρότερα, και είναι κυρίως νέα άτομα τα οποία θα είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους.
0: Και σε αναπαραγωγική ηλικία. Σήμερα, εδώ στο στούντιο, ο κύριος Δημήτριος Λόλης, ομότιμος καθηγητής μευτικής και γυναικολογίας. Συζητούμε για το βιβλίο που έχει εκδώσει πρόσφατα με θέμα υπογεννητικότητα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας. Κύριε Λόλη, να συνεχίσουμε να μας πείτε και άλλα αίτια, με συγχωρείτε, και επιπτώσεις από την έκτρωση.
1: Συμπληρώσουμε ότι υπολογίζεται ότι 100 με 200.000 γυναίκες παγκοσμίως πεθαίνουν ετησίως από επιπλοκές των εκτρώσεων.
0: Δεν ξαναπείτε το αυτόν τον παιδό σου, νευρωτές μας.
1: Υπολογίζεται ότι 100 με 200.000 γυναίκες παγκοσμίως πεθαίνουν ετησίως από επιπλοκές των εκτρώσεων.
0: Τρομερό.
1: Η Ελληνίδα γυναίκα είναι εκτεθειμένη και υποβάλλεται σε άμβλωση 17 φορές πιο συχνά από την αντίστοιχη Ολλανδέζα, 13 φορές από την Δυτικογερμανίδα και περίπου 7 φορές πιο συχνά από την Βρετανίδα και την κάτοικο της Αφρικανικής Τινησίας. Μελέτες, όπως είχαμε πει, που έχουν διεξαχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αναφέρουν συχνότητα δεύτερο παθής υπογονιμότητας, δηλαδή μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και 7 και 8%.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Οι σοβαρότερες επιπτώσεις των εκτρώσεων στη σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών και κατ' επέκταση και στο δημογραφικό πρόβλημα της πατρίδας μας πρέπει να γίνουν αντιληπτές από όλους, από τα ζευγάρια, τους γιατρούς, τους πολιτικούς, τους υπεύθυνους για τη χάραξη της υγειονομικής πολιτικής, τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, ώστε με συνδυασμένες ενέργειες να διαδοθούν τα μηνύματα του οικογενειακού προγραμματισμού στις γυναίκες και τους άνδρες του αναπαραγωγικού πληθυσμού.
0: Πολύ ωραία. Πείτε μου, τα ναρκωτικά τι ρόλο παίζουν?
1: Τα ναρκωτικά παλαιότερα χρήστες ήταν περιφερειακές ομάδες, ηλικιωμένα.
0: Και κυρίως ηλικιωμένα. Ναι.
1: Σήμερα τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν σαφή μετατόπολση της χρήσης προς νεότερες ηλικίες, γεγονός που έχει προφανείς βιολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
0: Και η διατροφή, τι ρόλο παίζει?
1: Η διατροφή έχει, αφορά στις ποσοτικές εκτροπές, όπως την παχυσαρκία και τον υποσυντισμό. Κάνει διατεραχές της εμμηνορίσεως και από εκεί, ας πούμε, έχει επίπτωση στην υπογονιμότητα. Αλλά έτσι, αν μπορεί να πει κανείς, είναι κατανάλωση καφέινου, χομποτών και καφέ.
0: Και η έντονη άσκηση.
1: Και η έντονη άσκηση μπορεί να προκαλέσει ανομαλίες στην περίοδο με επίπτωση στην υπογενικότητα.
0: Και το κάπνισμα, κύριε Λόλη.
1: Και το κάπνισμα, το οποίο κάπνισμα αυξάνει κατά 60% των κίνδυνων της υπογονιμότητας.
0: Τι λέτε.
1: Ακόμα και ο καφές και τα καφεϊνούχα ποτά έχουν συσχετιστεί με καθυστέρηση στη σύλληψη στις γόνιμες γυναίκες που κάνουν προσπάθεια να τεκνοποιήσουν. Τώρα, σχετικά με το καπνίσμα, ήθελα να πω και το εξής, ότι οι καπνίστριες έχουν 1 με 2 χρόνια νωρίτερα εμμηνόπαυση σε σχέση με τις μη καπνίστριες. Επίσης, το αλκοόλ παίζει σπουδαίο ρόλο, υπερβολική κατανάλωση βέβαια, έχει αποδεχθεί ότι προκαλεί υπογονιμότητα στις γυναίκες αλλά και στους άντρες.
0: Και στους άντρες. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να μου πείτε. Υπάρχουν επιπτώσεις από την υγειονομικότητα στα σχολεία, ας πούμε?
1: Φυσικά. Οι μαθητές σχεδόν κάθε χρόνο ελαττώνονται κατά πολύ. Παλιότερα είχαμε, το παράδειγμα χάρη, το 1986-87 είχαμε 140.000-145.000 μαθητές στην πρώτη τάξη του δημοτικού, ενώ το 2000-2001 φτάναν μόνο τις 100.000. Κάθε χρόνο κλείνουν 100 σχολεία. Μάλιστα. Και τα περισσότερα σχολεία είναι με 1-2 μαθητές, και ας αφήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια ορισμένα σχολεία αλβανοκρατούνται κυριολεκτικά.
0: Κατά τη γνώμη σας, πώς είναι οι μαθητές στην Ελλάδα?
1: Είναι πάνω από 130.000 μαθητές στην Ελλάδα. Τα δεδομένα αποδεικνύουν πως αν η παιδεία ήταν χρηματιστήριο, η Ελλάδα θα είχε πανεκκληθεί, αφού όλοι οι δείκτες είναι πτωτικοί και ποτέ δεν παρουσιάζουν ανωδικές τάσεις. Οι μαθητές λιγοστεύουν, τα σχολεία κλείνουν, το διδακτικό προσωπικό ελαττώνεται.
0: Τι γίνεται με το στρατό, αλήθεια?
1: Στο στρατό επίσης κάθε χρόνο παρουσιάζονται και λιγότεροι. Αναφορικά με το στρατό ξηράς, ενώ το 2000 ήταν 108.000, το 2004 ήταν 86.000 και το 2015 θα φτάσει σε 77.000.
0: Μάλιστα.
1: Στο στρατό ξηράς μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως ελαττώνονται
0: σε όλα τα σώματα.
1: Σε όλα τα σώματα ελαττώνονται οι στρατεύσιμοι.
0: Να μου πείτε ακόμη γιατί δεν ελληνοποιούμε τους μετανάστες? Είναι και αυτή μια ερώτηση.
1: Υπάρχει μια μερίδα η οποία υποστηρίζει να ελληνοποιήσουμε τους μετανάστες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δύσκολο, διότι εμείς με 10 εκατομμύρια κατοίκους δεν μπορούμε να ελληνοποιήσουμε πάνω από ορισμένο αριθμό, διότι θα έχουμε φιλητική αλλίωση. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, καθώς είναι οι πολυπληθέστερες χώρες, θα μπορούσαν να ενσωματώσουν στον κορμό τους περισσότερους μετανάστες, αν και στη Γαλλία γίνεται εκμετάλλευση, όπως ξέρουμε, πολιτική εκμετάλλευση με τους μετανάστες. Εν τούτης όμως μπορούν να, ευκολότερα. Εμείς θα πάθουμε φιλτική αλλίωση αν μεγάλο ενσωματώσουμε στον κορμό.
0: Καταλαβαίνω. Ποιοι οι δείκτες γεννητικότητας στις γειτονικές μας χώρες?
1: Ο δείκτης της Αλβανίας είναι διπλάσιος και στην Τουρκία είναι τριπλάσιος.
0: Τι λέτε?
1: Το 1930, όπως είπα και προηγουμένως, η Ελλάδα αριθμούσε 6,5 εκατομμύρια και η Τουρκία 13,5. Το σήμερα η Ελλάδα έχει περίπου 11 εκατομμύρια και η Τουρκία πάνω από 70 εκατομμύρια. Ο Τούρκου Τοζάλ είχε πει: για τη Θράκη δεν χρειάζεται να γίνει πόλεμος, αφού μειώνεται συνέχεια ο ελληνικός πληθυσμός και κάποτε η περιοχή θα εγκαταλειφθεί.
0: Καταλαβαίνω. Τώρα πείτε μας μερικές προτάσεις, μέτρα, τι νομίζετε ότι θα πρέπει να γίνει? Μέτρα θεσμικά, νομοθετικά, διοικητικά, οικονομικά, τι νομίζετε ότι Μπορεί να γίνει. Μια και χρόνος τρέχει και μας μένουν ακόμη μόνο 4 λεπτά.
1: Ο μεγάλος γιατρός, ο βιολόγος Αλέξης Καρέλ, στο κλασικό του βιβλίο «Άνθρωπος, αυτό το άγνωστο», έγραφε το 1983, προβλέποντας την επερχόμενη με την υπογεννητικότητα καταστροφή. Και αν ακόμη η Ευρώπη καταφέρει να αποφύγει την αυτοκτονία του πολέμου, όμως με τη στηρότητα βαδίζει στον εκφυλισμό και την εξαφάνιση. Και αλλού, η θεληματική στηρότητα των γενικών και η αποφυγή στρατεύσεως των ανδρών είναι χαρακτηριστικά συμπτώματα που του εκφυλισμού ενός λαού που οδεύει προς τον θάνατο. Στην Ελλάδα το φαινόμενο της υπογεννητικότητας, όπως ελέγχθη, αναφέρθηκε ως πρόβλημα για πρώτη φορά από τον Πολύβιο. Εν μέρει όσα παρατηρεί ο Πολύβιος τον δεύτερο προ-Χριστου αιώνα ισχύουν και σήμερα. Το κακό λοιπόν μπορεί να διορθωθεί μόνο με την αλλαγή νοοτροπίας που μπορεί να υποβοηθήσει με τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων.
0: Αλλαγή νοοτροπίας λοιπόν
1: πρώτη
0: το πρώτο.
1: Η δεκαετία του 21ου αιώνα προσφέρει μια τελευταία ευκαιρία στους πολιτικούς, στους επιστήμονες και σε ολόκληρο το λόγο να ενεργήσουν. Θα πρέπει, έχουν κατά καιρούς προταθεί διάφορα μέτρα. Καταρχήν πρέπει όλοι να αποδεθούν στον αγώνα αυτόν. Η Εκκλησία ως πνευματικό ιατρείο μπορεί να φτάσει μέχρι τη ρίζα και να θεραπεύσει την πραγματική αιτία του προβλήματος, δηλαδή το αγωνιώδες κυνήγι της ευημερίας που δεν σταματά ποτέ να μας κρατά συνεχώς ανικανοποίητος. Η φωνή της είναι σήμα συναγερμού, αφυπνίσεως, μετάνοιας και γενναίας απόφασης για αλλαγή πλεύσης και ανάληψη ευθυνών από τον καθένα προσωπικά.
0: Δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής μας είναι πάρα πολύ λίγος. Έχω την εντύπωση ότι, μάλλον θέλω να κάνω το ερώτημα, μήπως δεν θέλει η Ελλάδα περισσότερους Έλληνες?
1: Είναι γεγονός ότι μια χώρα με 10 εκατομμύρια καθήκοντες, από τους οποίους 60.000 είναι άνεργοι, μπορεί. Και αυτό να είναι η αιτία, θα μπορεί να αναθρέψει 15 εκατομμύρια.
0: Βέβαια.
1: Ίσως και αυτό να είναι η αιτία που η πολιτεία δεν δίδει τα απαραίτητα κίνητρα.
0: Κύριε Λόλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ελπίζουμε σε μια άλλη συνάντησή μας να πούμε και περισσότερα πράγματα. Ήταν μαζί μας ο κ. Δημήτρης Λόλης, ομότιμος καθηγητής της Μευτικής και Γυναικολογίας. Εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας ήταν στο τέλος του. Πολλές και θερμές ευχαριστίες στον κύριο Δημήτρη Λόλη για όσα μας είπε σήμερα. Να είστε καλά.

φωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλης.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε εμπειρίες από τους Πεντηκοστιανούς, μέρος πρώτων. Αγαπητοί ακροατές, κατά καιρούς έχω συναντήσει διάφορα πρόσωπα και πολλές γνωριμίες από αυτές έτσι μου έχουν κάνει μεγάλη, θα έλεγα καταπληκτική εντύπωση στη ζωή μου. Έτσι να γνωρίσω και μερικά πρόσωπα που για ένα χρονικό διάστημα είχαν μπει μέσα σε αίρεση και μου περιέγραψε στη συνέχεια όλη την ψυχική τους ταλαιπωρία μέχρι ότου να κατορθώσουν με τη χάρη του Θεού να βγουν. Έχει τύχει να γνωρίσω άλλα πρόσωπα τα οποία προσπάθησαν να κάνουν μια καλή οικογένεια και έτυχε ένα από τα μέλη της οικογένειας να περιπλακεί στα δίχτυα μιας αιρέσεως και να αρχίσει μια οδύσσια, μια ταλαιπωρία άνευ προηγουμένου. Μεταξύ των προσώπων της δευτέρας κατηγορίας έτυχε να γνωρίσω και την κυρία Ιωάννα, η οποία μάλιστα σήμερα είναι μαζί μας και η οποία έχει μερικές εμπειρίες οι οποίες μου έκαναν καταπληκτική εντύπωση και νομίζω ότι και σε εσάς θα κάνουν μεγάλη εντύπωση και θα είναι ένα παράθυρο για να δούμε τον κόσμο των Πεντηκοστιανών όχι όπως προσπαθούν να τον παρουσιάσουν είτε από κάποιο κανάλι είτε από κάποιο έντυπο είτε από κάποια εφημερίδα αλλά όπως πραγματικά είναι ξεγυμνωμένο τον κόσμο των Πεντηκοστιανών. Κυρία Ιωάννα, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ στην εκπομπή μας. Ήθελα, κυρία Ιωάννα, πριν προχωρήσουμε στο θέμα που μας ενδιαφέρει, στο καυτό δηλαδή σημείο, να λέγατε λιγάκι έτσι από τη ζωή σας, έτσι πώς ξεκινήσατε από μικρή.
1: Γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας, έζησα εκεί τα πρώτα μου 18 χρόνια, πλάστηκα με τις ελληνοορθόδοξες αρχές. Εν συνέχεια αναγκάστηκα να έρθω εδώ στην Αθήνα για να τελειώσω τις οικονομικές επιστήμες τις οποίες είχα πετύχει στο Πανεπιστήμιο.
0: Το γυμνάσιο Λύκειο που τα τελειώσατε?
1: Στο Λύκειο Τρυπόλεως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώσατε από την Αρκαδία και ήρθατε εδώ να συνεχίσετε ανώτερες σπουδές. Τι επιστήμες ακολουθήσατε?
1: Οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώσατε και το Πανεπιστήμιο Οικονομικές Επιστήμες. Μέχρι αυτό το χρονικό διάστημα είχατε γνωρίσει καθόλου τους Πεντηκοστιανούς?
1: Όχι μόνο δεν τους είχα γνωρίσει, αλλά ούτε καν είχα ακούσει το όνομα Πεντηκοστή. Και να σημειώσετε ότι είχα κάνει και κάποιες μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική που και εκεί δεν μου δόθηκε ευκαιρία να ακούσω τη λέξη Πεντηκοστή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε στη συνέχεια, πώς εξελίσσεται η ιστορία σας?
1: Βέβαια, εδώ στην Αθήνα, αφοσιωμένη στα μαθήματά μου, πρέπει να σας αναφέρω ότι δεν είχα και πάρα πολύ συχνή τακτική επικοινωνία με εξομολόγο. Μάλλον θα πω περισσότερο ότι από τα 17 μέχρι τα 25 χρόνια δεν είχα καθόλου εξομολογηθεί και έτσι ήμουνα και μακριά, εκκλησιαζόμουνα μεν, αλλά και στην εκκλησία δεν είχα ακούσει τη λέξη Πεντηκοστή. Η έλλειψη πάντως εξομολόγου μπορώ να αναφέρω ότι είναι αυτό που μου κόστησε περισσότερο από τη μελλοντική ιστορία που θα πούμε.
0: Δηλαδή θέλουμε να τονίσουμε ότι μπορεί κανείς, ας πούμε, να λέει ταυτότητά του χριστιανός ορθόδοξος, μπορεί να πηγαίνει και καμιά φορά στη Θεία Λειτουργία, αλλά να είναι συνειδητός χριστιανός ορθόδοξος, να ζει πραγματική πνευματική ζωή, να έχει πνευματικό πατέρα να τον καθοδηγεί, να του λύνει τις απορίες, να τον προφυλάσει από διαφόρους κινδύνους, να συμμετέχει όπως πρέπει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αν δεν υπάρχουν αυτά, αρχίζουν και μετά και δημιουργούνται προβλήματα και γίνεται κανείς ευάλωτος και στις αιρέσεις. Αυτό θέλουμε να πούμε.
1: Ακριβώς αυτό εννοώ.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια τι έγινε? Τελειώσατε τις σπουδές?
1: Ναι. Αρμονιάστηκα περίπου το 1976 και το 1977 παντρεύτηκα με έναν χριστιανό ορθόδοξο και αυτός με πανεπιστημιακή μόρφωση, ο οποίος όμως τον πρώτο χρόνο του γάμου προσελητίστηκε από μία από τις πολλές ομάδες των Πεντηκοστιανών που υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή και αυτός μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε κάποια επαφή με τον κόσμο των Πεντηκοστιανών.
1: Και αυτός δεν είχε καν ακούσει ότι αυτή είναι αίρεση. Και μάλιστα τα δύο πρώτα χρόνια νομίζαμε ότι είναι και αυτή ορθόδοξη. Δεν είχαμε καν καταλάβει ότι δεν ήταν ορθόδοξη.
0: ούτε και προσπαθούσαν να δώσουν την εντύπωση ότι είναι εχθροί προς την Ορθόδοξη Εκκλησία. Το απέφευγαν αυτό συστηματικά, έτσι.
1: Καθόλου. Δεν ανέφεραν καθόλου ότι είναι σε διάσταση με την Ορθοδοξία. Εσκεμμένος το κάλυπταν αυτό το θέμα και έτσι δημιουργείται η εντύπωση ότι είναι όμοια εκκλησία. Μα και ακόμη και σήμερα στα έντυπά τους ή στο κανάλι τους, αν προσέξετε, χρησιμοποιούν σημεία Ορθόδοξα για να παραπλανούν τους προσελκυζομένους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο σύζυγός σας σιγά σιγά αρχίζει να προσελκύζεται από τους πεντηκοστιανούς. Και πώς προχωρεί η ιστορία του σύζυγου?
1: Στην αρχή άρχισε να είναι πολύ καλός χριστιανός ορθόδοξος, να πηγαίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να μένει κοντά, να έχει την ανάγκη να εκκλησιάζεται κάθε μέρα, αμυνόμενος από αυτά που αυτοί έλεγαν, αλλά τελικά είναι τόσο πολύ ψυχολογικές, παθητικές αυτές οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν, ώστε είναι πολύ δύσκολο να τους ξεφύγει κάποιος ο οποίος έχει αγαθή διάθεση.
0: Δημιουργούν δηλαδή μια πιεστική ατμόσφαιρα, αρχίζοντας να φέρουν διάφορα φαντάσματα εσχατολογικά, ότι πρέπει να είμαστε εδώ κοντά μαζεμένοι, διότι αύριο μεθαύριο γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας στους ουρανούς, έρχεται ο Αντίχριστος, και έτσι καταρθώνουν, ας πούμε, δημιουργούν μια κατάσταση αρρωστημένη, επηρεάζουν τον ψυχικό κόσμο των ανθρώπων και δεν τους αφήνουν να αποκολουθούν από κοντά τους. Κάπως έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Πριν πούμε όμως τις διάφορες πλάνες που έχουν και την ψυχοπαθολογική κατάσταση που δημιουργούν γύρω από τα εσχατολογικά, θα ήθελα λίγο να προχωρήσουμε στην ιστορία της ζωής σας. Λοιπόν, παντρευτήκατε, ο σύζυγός σας στην αρχή ήταν ορθόδοξος, σιγά σιγά γίνεται πεντηκοστιανός. Καθώς προχωρεί ο γάμος σας, παρουσιάζεται, ας πούμε, αποκτάτε και κάποιο παιδί.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται, για πέστε μας πώς εξελίσσεται η ζωή σας στην οικογένεια.
1: Στα τέλη του 77 απέκτησα τον πρώτο μου γιο. Βέβαια άκουγα διαρκώς από τον άνδρα μου ότι, ξέρεις γυναίκα, ο γιος μας δεν θα πάει σχολείο, δεν θα προλάβει να πάει σχολείο γιατί θα γίνει περίφημη αρπαγή. Μετά το 1979 απέκτησα το δεύτερο μου γιο και για γύρω να άκουγα ότι πάλι το παιδί θα προλάβει να πάει δημοτικό. Βέβαια τα χρόνια προχωρούσαν, εγώ προσπαθούσα να σκεπάσω από τους πεντηκοστιανούς, να κρύψω τα παιδιά μου όσο μπορούσα για να τα μεγαλώσω με τις δικές μου αντιλήψεις της Ορθόδοξης που εγώ δεν είχα απαρνηθεί, απλά έμενα παρατηρήτρια των νέων ή των κενών φαινομένων, αυτά που άντρες με έφεραν στο σπίτι. Σιγά σιγά και τα παιδιά και δημοτικό πήγαν και λύκειο πήγαν και τώρα ετοιμαζόμαστε και για το πανεπιστήμιο, δόξα τω Θεώ. Βέβαια γινόσανε σε αυτά τα χρόνια πολύ αστεία πράγματα μέσα στο σπίτι. Έμπαινε ο άνδρας μου, χαιρετούσε τον μπαμπά μου και έλεγε: «Γεια σου πατέρα, άντε σε 2 χρόνια φεύγουμε». Και ο γιος μου το θυμάται ακόμη και τα διηγείται. Είχαμε πολλά τέτοια φαινόμενα γιατί ζούσε.
0: Εννοούσε αυτό που πιστεύουμε, την αρπαγή της
1: Εκκλησίας. Εννοούσε ότι ο κόσμος θα τελειώσει λίγο. Ναι. Θα φύγουν αυτοί με την αρπαγή της Εκκλησίας για να μείνουν κάτω οι μη πεντηκοστιανοί και να βασανιστούν από τον Αντίχριστο.
0: Μάλιστα.
1: Αργότερα αρχίσαμε να χτίζουμε ένα σπίτι και μου έλεγε: «Ξέρεις, χτίζουμε αυτό το σπίτι, αλλά θα μείνουμε μόνο 6 μήνες αυτό το σπίτι, θα προλάβουμε να κατοικήσουμε παραπάνω, έπειτα θα το κατοικήσουν άλλοι».
0: Αυτό πότε περίπου σας το έλεγε, ποια χρονολογία?
1: Έχουμε φτάσει ήδη στο 1986.
0: Το σπίτι ετοιμαζόταν το 1986 να το χτίσετε. Και εκείνος επηρεασμένος από τα τότε οράματα τα εσχατολογικά, ότι τελειώνει η ιστορία εδώ κάτω στη γη, σας έλεγε ότι περιτεύει να χτίσουμε σπίτι.
1: Βεβαίως. Όχι, εδώ είναι το μυστήριο, ότι δεν έλεγε ότι περιτεύει να χτίσουμε σπίτι. Αγοράστηκε οικόπεδο ενός στρέμματος, ετοιμαζόταν να χτιστεί σπίτι μεγάλο. Και δεν έλεγε: «Εντάξει, μην το χτίζουμε, να δώσουμε τα χρήματά μας στοχούς», έτσι όπως έλεγα εγώ, αλλά θα το χτίσουμε και θα μείνουμε μόνο 6 μήνες εκεί, γιατί μετά θα φύγουμε με την αρπαγή. Επίσης, εγώ.
0: Η αρπαγή πόσα χρόνια θα κρατούσε πάνω στον ουρανό?
1: Αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Τους πεντηκοστιανούς ενδιαφέρει να φύγουν με την αρπαγή, να γλιτώσουν τον Αντίχριστο. Αυτό είναι ο φόβος τους. Δεν μιλάνε για παράδεισο, να πάμε στον παράδεισο.
0: Όχι, θα αρπαγούν, λένε 7 χρόνια θα μείνουν πάνω, θα λήξει το ρεύμα τον Αντίχριστο και πάλι θα κατεβούν κάτω. Μάλιστα.
1: Επίσης έχω να πω ότι πάρα πολλές φορές με έπαιρνε στην εκκλησία τους, σε εισαγωγικά εκκλησία να τη λέμε, πήγαινα περισσότερο για να ενημερωθώ, για να μπορώ να προστατεύσω και εγώ την οικογένειά μου. Ήμουνα αντικείμενο προσελκυσμού. Δεν μπορώ και εγώ να πιστέψω ότι ξέφυγα από τα νύχια τους. Είχα ακούσει με τα αυτιά μου ψευτοπροφητείες, έτσι τις λέω τώρα, γιατί εγώ όταν τις άκουγα θα πονόμουν και έλεγα: «Λες να γίνει έτσι». έλεγε ο αδελφός Ζινόπουλος στην εκκλησία κάτω την κεντρική Μενάνδρου και Σοκράτους, ότι στα δάχτυλα του ενός χεριού, αδελφοί, είναι μετρημένα τα χρόνια που θα γίνει η αρπαγή. Και αυτό το άκουσα το 1983. Δηλαδή μέχρι το 88 θα γινόταν η αρπαγή. Όταν δεν έγινε το 88 η αρπαγή, άκουσα ότι τη μετέθεσαν για το 1990 και αργότερα

0: λογούσαν την αναβολή.
1: Δεν ασχολούνται καθόλου με την παλιά λανθασμένη προφητεία, απλώς έβαζαν την καινούρια. Έθεταν στόχο για την καινούρια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών είχα ακούσει πολλά αστείες προφητείες. Μάλιστα με τα αυτιά μου είχα ακούσει κάποιον ποιμένα που είναι στο νέο ψυχικό να λέει είδα σε όραμα, γιατί είχαν και εκστατικά οράματα να βλέπουν, είδα σε όραμα, ακούστε, ότι ο Καραμαλής είναι ο Αντίχριστος. Και αυτό κυκλοφορούσε μόνο μεταξύ των εμπίστων πεντηκοστιανών, γιατί ήταν υψηλό μυστικό. Εγώ γελούσα να τα ακούω όλα αυτά τα πράγματα και γελάω και σήμερα που τα αναφέρω. Αλλά θέλω να πω πώς εντυπωσιάζουν και πώς τρομοκρατούν τους αθώους που τους πλησιάζουν. Και λέω, γιατί όντως τα θύματα που τους πλησιάζουν έχουν μέσα τους φόβο Θεού και πηγαίνουν κοντά τους. Εκμεταλλεύονται αυτοί την ευσέβεια αυτών των ανθρώπων και τότε τους σερβίζουν το φόβο.
0: Έχετε ακούσει πολλούς ποιμένες των πεντηκοστιανών, έτσι, πολλούς προφήτες, πάνω σε αυτό το θέμα τι έχετε να πείτε?
1: Έχω ακούσει πάρα πολλούς ποιμένες, προφήτες και πάρα πολλές προφητείες. Μπορούσα να γράψω βιβλίο εγώ με τις προφητείες που έχω ακούσει, αλλά σαν αστείο θα σας αναφέρω ότι όταν γινόταν το πανευρωπαϊκό, όταν πήρε ο Άρης το πανευρωπαϊκό κύπελο του μπάσκετ, δεν θυμάμαι ποια χρονιά, του 85-86, θυμάμαι πότε ήταν, λέγανε, είδατε, να επικρατεί η Ελλάδα η οποία θα φέρει τον Αντίχριστο στην Ιφίλιον. Δηλαδή είχαν προβλέψει ότι η Ελλάδα είναι η κρατούσα χώρα η οποία θα κυρεύσει τον κόσμο μέσω του Αντιχρίστου. Άλλη αστεία προφητεία που έχω ακούσει είναι ότι είχαν προβλέψει ότι θα ενωθούν οι δύο Γερμανίες και μάλιστα την ένωση θα την κάνει ο Αντίχριστος. Αυτό υπάρχει και σε κασέτα γραμμένη και όλα αυτά που αναφέρω μπορεί να τα βρει κανείς σε κασέτες γραμμένες δικές τους.
0: Είχατε ακούσει κανένα από τους ποιμένες τους να λέει ότι εγώ τώρα που να είναι σε λίγο θα ανεβώ στους ουρανούς, θα αρπαγώ?
1: Πάρα πολλές φορές υπάρχουν ποιμένες που λένε ότι εγώ θα αρπαγώ, εσείς τι θα κάνετε? Δίνουν το ερωτηματικό κάτω στον κόσμο, πρέπει γρήγορα να βιαστούν, να ενταχθούν σε αυτή την ομάδα για να γλιτώσουν. Τώρα τι να γλιτώσουν δεν έχω ιδέα. Εγώ πιστεύω πάντως ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν περιμένει αρπαγή, περιμένει Δευτέρα Παρουσία, και αυτό είναι και το σύμβολο της πίστης που πιστεύουμε.
0: Ας ακούσουμε όμως μία κασέτα, αγαπητοί ακροατές, στην οποία παρουσιάζεται κάποιος αρχηγός πεντηκοστιανών εδώ στην Ελλάδα που κάνει λόγο για την αρπαγή.
2: Την Εστέρα, το μεσονύχτιο, όταν φωνάξει ο Αλέντος, το πρωί, ήποτε ερθόν εξέρνης, σας έβρει τη μονή. Είναι αρπαγή. Δεν είναι προσέχετε να γλυκνείτε, να μην στραγγιστείτε. Και εδώ λοιπόν αρπάζεται η Εκκλησία, διαβάσαμε την περασμένη φορά, ότι θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου και σάλπη για Θεού, για αποθανόντες όλους οι αναστηθεί πρώτον, εμείς οι ζώντες όσοι απομέναμε, και έχω πεποίθηση, ξέρω πολύ καλά δηλαδή, και ξέρουμε όλοι μας, ότι οι περισσότεροι από εμάς θα είμαστε στην αρπαγή, δεν είναι. Δεν καθόμουν ότι είμαι νέος, 59 χρονών είμαι, αλλά πιστεύω ότι θα είμαι και εγώ μέσα. Κι αν όμως θέλει ο Θεός να πάρει κανένα πρωτήτερα, δεν παίζει ρόλο, διότι πάλι ήταν αστυχίες, δεν είναι, δεν έχει. Βέβαια έχουμε μια αδυναμία, μπορώ να πω, και αδυναμία αυτή ο άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει.
0: Δεν μου λέτε, κυρία Ιωάννα, αυτή η ομιλία ποια χρονολογία έχει γίνει?
1: Έχει γίνει περίπου το Σεπτέμβριο του 1993.
0: Και τι θέλει να πει με αυτό που λέει ο...
1: Από ό,τι εγώ, η εμπειρία μου λέει ότι φοβούνται το θάνατο. Ο άντρας μου ήξερε ότι δεν θα πεθάνει, θα αρπαγεί. Δεν θέλουν να περάσουν το φόβο του θανάτου, αλλά θέλουν να αρπαγούν στον ουρανό. Ένα χέρι θα τους αρπάξει, θα τους πάει στον Χριστό κοντά, για να μην γνωρίσουν θάνατο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα τι θα λέγαμε στη συνέχεια?
1: Εγώ θέλω να αναφέρω ότι τον άντρα μου τον προσελήτησε ένας συνεργάτης του, ο οποίος ενώ ανήκε στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, δέχθη επιρροές από κάποιον που ήρθε από την Αμερική και διαβάζοντας μαζί την Αγία Γραφή, αμέσως μεταπηδά σε μια άλλη θεωρία που εφήβρε και ονόμασε αυτόν αντιτριαδικό, δηλαδή ανεκάλυψε ότι η θέση του δεν ήταν στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, και ενώ είχε το Άγιο Πνεύμα και μελετώντας τις γραφές μέσω του Αγίου Πνεύματος, θεώρησε καλό ότι πρέπει να μαζέψει άλλες 21 υπογραφές και να πάρει από το πρωτοδικείο άδεια συστάσεως σωματείου, και έτσι συνέστησε μια νέα αίρεση η οποία διέφερε από την πρώτη στο γεγονός ότι ήταν αντιτριαδική.
0: Δηλαδή διέφερε στο πιο σπουδαίο σημείο. Στην Ιδέα έχουμε και ομάδες πεντηκοστιανών που αρνούνται την Αγία Τριάδα.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω άλλη απορία. Δηλαδή, η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, που είναι η κυριότερα ομάδα πεντηκοστιανών,

0: Ελλάδα, λέει ότι έχει το Άγιο Πνεύμα. Τώρα, ο αποσκιστής εκεί ποιμένος λέει επίσης ότι έχει το Άγιο Πνεύμα, ενώ έχει αντιτηριαδικές απόψεις. Εγώ θέλω να μάθω, είναι δυνατόν το Άγιο Πνεύμα να υπάρχει και εκεί και εδώ? Ή μήπως υπάρχει στη ζωή των πνευματοφόρων ανθρώπων στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει, και είναι βιωματικά η παρουσία του και όχι εκστατική?
1: Κάθε μία ομάδα πεντηκοστιανών που αποσπάται από την προηγούμενη ομάδα λέει ότι το Άγιο Πνεύμα την οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι στο να διασπά, δεν είναι στο να ενώνει?
0: Ακριβώς αυτή την απορία έχω και εγώ. Διασπώνται σε πάρα πολύ μικρά κομμάτια. Σε λέω 21 μόνο άτομα πήρε ο συγκεκριμένος ποιμένας εισαγωγικά, και εκ των οποίων δεν ήταν και 21 οπαδοί του, απλώς υπέκλεπτε υπογραφές από άλλα άτομα.
1: Να συμπληρωθεί ο αριθμός.
0: Ο αριθμός. Μάλιστα διακηρύσουν ότι έχουν και καταστατικό, γιατί βέβαια ως σωματείο και ως άδεια του πρωτοδικείου πρέπει να έχουν και καταστατικό.
1: Εσείς, η κυρία Ιωάννα, που ζήσατε από κοντά τα πράγματα πεντηκοστιανών, θα μπορείτε να μας παρουσιάσετε και ένα κατάλογο των διαφορών που έχουν αυτοί οι άνθρωποι με εμάς τους Ορθοδόξους?
0: Να σας απαντήσω. Από την πείρα μου εκεί 20 χρόνια σχεδόν που τους έχω υπομείνει, μπορώ να αναφέρω επιγραμματικά ότι δεν δέχονται καθόλου την Ιερά Παράδοση, δεν δέχονται τις εικόνες, να αποδίδουν τιμή στις εικόνες όπως εμείς, δεν δέχονται τους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας όπως τις δεχόμαστε εμείς, ούτε καν ως ανάμνησή τους. Δεν αναγνωρίζουν την Παναγία μας ως Παρθένο Μαρία, αλλά ότι αργότερα έχει πάρα πολλά παιδιά εκτός από τον Ιησού Χριστό. Δεν κάνουν ποτέ το Σημείο του Σταυρού. Δεν έχουν ιερείς, δεν έχουν αποστολική διαδοχή. Έχουμε μεγάλες διαφορές στη λατρεία προς το Θεό. Δεν δέχονται την νηστεία όπως εμείς, παρά μόνο νηστεύουν όταν θέλουν να ζητήσουν κάτι συγκεκριμένο από το Θεό. Ειρωνεύονται τα μνημόσυνα, τους χαιρετισμούς προς την Παναγία. Δεν έχουν εορτές Πάσχα, Χριστουγέννων, ούτε καμία θρησκευτική γιορτή. Δεν δέχονται τα μυστήρια της Εκκλησίας μας όπως εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε, ούτε την εξομολόγηση. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι μεταβολή άρτου και ίνου σε αίμα και σώμα Χριστού, αλλά ως ανάμνηση μόνο το τηρούν. Τυπικά ως ανάμνηση. Το βάπτισμα δεν δέχονται στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, γι' αυτό και όποιος ατυχής προσχωρήσει στην αίρεσή τους τον ξαναβαπτίζουν πάλι. Ούτε δέχονται το μυστήριο του χρίσματος, δεν δέχονται το ευχέλαιο, δεν έχουν ιεροσύνη. Όποιος θέλει βρίσκει ακόμα άλλες 20 υπογραφές, και μπορεί να είναι και μόνο υπογραφές, και να συστήσει συνάθρηση. Παίρνουν μια άδεια και από το πρωτοδικείο, όπως το είπαμε, και γίνεται αυτό, αναγνωρίζεται επιμένα.
1: Αυτό χειροτονείται ιερέας αυτός.
0: Βέβαια ούτε η ακολουθία της κηδείας και του γάμου έχει καμία σχέση με το της Ορθοδόξου. Απλώς μόνο και στις κηδείες και στους γάμους καλούν πάρα πολύ κόσμο, έστω και άσχετους, ή μόνο και μόνο για να ασκήσουν προσελητισμό επί τόπου. Το σύμβολο της πίστης δεν το δέχονται, και τι με αυτό το χρησιμοποιούν για προπαγάνδα για να τραβήξουν κόσμο κοντά τους. Ακόμη και στο κανάλι 62, που είναι το δικό τους κανάλι, το προβάλλουν σε διαφάνεια, ενώ το σύμβολο της πίστης δεν μιλάει για αρπαγή που αυτοί περιμένουν, αλλά μιλάει για δευτέρα παρουσία, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνει ζώντας και νεκρούς. Δεν δέχονται ότι τα καλά έργα των ανθρώπων, αλλά ότι είμαστε μόνο συσσωσμένοι κατά χάρη. Περιμένουν αρπαγή και χιλιετή βασιλεία, και όχι δευτέρα παρουσία του Χριστού, αλλά και ο πιο καλός πεντηκοστιανός είναι αυτός που θα φέρει πολλούς καρπούς, δηλαδή πολλούς προσελκυσμένους ανθρώπους θύματα, και αυτός στη χιλιετή βασιλεία που περιμένουν ότι θα ζήσουν, θα άρχει πέντε πόλεων.
1: Δηλαδή, όπως οι μάρτυρες του Ιεκώβα περιμένουν χιλιετή βασιλεία, περιμένουν και
0: αυτοί. Βεβαίως. Μετά την αρπαγή θα κατέβουν κάτω στη γη να ζήσουν με τον Ιησού Χριστό μαζί 1000 χρόνια, όπου θα άρχει πέντε πόλεων ο καλός ποιμένος, θα άρχει 10 πόλεων ο έτερος καλός ποιμένος, και θα έχουν πήγει αξιώματα.
1: Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια ηγετική θέση στους πεντηκοστιανούς βλέπουν τον εαυτό τους στη χιλιετή βασιλεία σαν ένας αξιόλογος, ας πούμε, ζηλευτός επίγειος άρχοντας.
0: Βεβαίως, περιμένει αξιώματα. Θεωρούν τους εαυτούς τους εσωσμένους. Και δεν λένε ότι έγινε πεντηκοστιανός στην τάδε χρονολογία, αλλά λένε σώθηκα την τάδε χρονολογία. Είναι βέβαιο ότι η σωτηρία τους έγινε ήδη, και το όνομά τους γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Εμείς οι Ορθόδοξοι όμως, όλη μας τη ζωή προσπαθούμε μήπως και τα καταφέρουμε και κρυθούμε άξιοι για τον Παράδεισο. Ο Απόστολος Παύλος, επιτρέψτε μου να πω, στους Προφιλιππησίους 12:14 στίχος, στο 3ο κεφάλαιο, λέει: «Ή πως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών, ούχο τι ήδη έλαβον ή ήδη τε τελείωμε, διώκω δε ή και καταλάβω, εφώ και κατελήφθην υπό του Ιησού Χριστού, αδελφοί, εγώ εμ' αυτό ουλογίζομαι καταληφθένε. Διώκω επί το βραβείο της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού.
1: Ναι, δηλαδή και ακόμη και ο Απόστολος Παύλος δεν είχε αυτή τη βεβαιότητα ότι εγώ αγίασα, εγώ σώθηκα, εγώ είμαι γεμάτος από Άγιο Πνεύμα. Λέει, να δω αν τελικά θα καταντήσω, θα αξιωθώ ας πούμε της Βασιλείας του Θεού. Ή αλλού βλέπουμε τους Αποστόλους να λένε με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρία να κατεργάζεστε. Αυτοί έχουν ένα εγωισμό ότι αγιάσαν, έτσι πώς τους ζήσατε εσείς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα, παρουσιάζουν τη σωτηρία πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ ευπρόσιτη και ήδη έχουν τη σωτηρία λάβει. Είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς ένα βήμα μπροστά όταν ζητάει ο ποιμένας να δώσει την καρδιά του κανείς στον Χριστό, να πάρει ένα μαξιλαράκι να γονατίσει και έτσι θα γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Δηλαδή, αν τυχόν τύχει κάποιο τύχημα και πεθάνει, αυτός πάει κατευθείαν στον παράδεισο. Δεν πρόκειται να κρυθεί.
1: Το πνεύμα που έχουν οι πεντηκοστιανοί είναι εντελώς διαφορετικό από το δικό μας. Αυτό το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης, της εξηθήσεως, το ελέος του Κυρίου, το Κύριος ο Χριστέ ελέησόν με, ο Θεός ηλάσθη τιμή κλπ. Δεν το έχουν. Οι δε ποιμένες τους όταν μιλούν, μιλούν με ένα περίεργο εγωισμό, με ένα θάρρος, τα λέγαμε, με ένα αυθαίρετο ύφος, για να καταλάβετε το ύφος και το περιεχόμενο που έχει ο νους ενός ποιμένος πεντηκοστιανού και τα αισθήματα που έχει, θα ακούσετε στη συνέχεια κάποια κασέτα. Αυτή η κασέτα από ποιον είναι, ποιος ομιλεί, κυρία Ιωάννα?
0: Ομιλεί ένας πεντηκοστιανός ποιμένος που ήρθε από το Οχάιο της Αμερικής, είναι περίπου το 1985 αυτή η κασέτα, και παρουσιάζει πόσο εύκολο είναι κανείς να πλησιάσει τον Χριστό, και μάλιστα φαίνεται και η μετάφραση.
1: Μάλιστα.
2: Ας βάλουμε τον διάβολο σκλάβο μας απόψε να εργαστεί για μας.
3: Let's let Jesus make a monkey out of the devil tonight.
2: Ας αφήσουμε τον Ιησού Χριστό να κάνει τον διάβολο ρεζίλι απόψε.
3: He defeated him legally 2,000 years ago.
2: Επισήμως τον νίκησε τον διάβολο πριν 2,000 χρόνια ο Χριστός.
3: Because of the work of Jesus.
2: Και εξαιτίας του έργου του Ιησού Χριστού.
3: Because of the blood of Jesus.
2: Και εξαιτίας του αίματος του Ιησού Χριστού.
3: Because of the spirit of Jesus.
2: Και εξαιτίας του πνεύματος του Χριστού.
3: Every sinner.
2: Κάθε αμαρτωλός.
3: Has a legal right.
2: Έχει ένα επίσημο δικαίωμα.
3: To eternal life tonight.
2: Για αιώνια ζωή απόψε.
3: Every child of God has a legal right to receive the gift of the Holy Spirit.
2: Και να λάβει το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος.
3: Every spirit-filled child of God
2: καθένας πλεωμένος με πνεύμα Άγιο απόψε
3: has a legal right
2: έχει το προνόμιο και το δικαίωμα
3: to tread on serpents and scorpions.
2: Να πατήσει επάνω σε σκορπιούς και φίδια
3: and over all the work of the enemy.
2: Και πάνω σε όλα τα κακά έργα
3: and
2: του διαβόλου.
3: Nothing shall bind in these
2: και τίποτα
3: churches.
2: Δεν θα τον πειράξει.
3: Do you believe it?
2: Το πιστεύετε? Αμήν, Κύριε μας.
3: Just give the Lord a praise.
2: Ας δώσουμε δόξα στον Θεό μας. Δόξα στον Κύριό μας. Δόξα στον Κύριό μας. Δεύρομαι, Κύριε μας. Έτσι όνομα, Κύριό μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, όπως καταλαβαίνετε, ποτέ σε έναν ορθόδοξο χριστιανό δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτός ένας ομιλητής με τέτοιο ύφος, με τέτοιο εγωισμό, με τέτοια υπεροψία. Δηλαδή, με πολύ εύκολο τρόπο κατεβάζει κάτω το Άγιο Πνεύμα, έχουν διαλυθεί οι δαίμονες, τα πάθη, όλα είναι χαρούμενα, όλα είναι νικητήρια, όλα είναι στρωμένα με ρόδα και ροδοπέταλα. Δεν ξέρω, εσείς κυρία Ιωάννα, έχετε κάποια εμπειρία με αυτό το πρόσωπο και με το ύφος, κάτι να μας πείτε και για το ύφος με το οποίο ομιλεί?
0: Πραγματικά αυτός ο ποιμένας ή ο κήρυκας, μάλλον κήρυκας του Ευαγγελίου ονομάζονταν, είχε πάρα πολύ μαγνητική δύναμη πάνω στο ακροατήριο. Δηλαδή μπορούσε να σε μαγνητήσει, μπορούσε ακόμα και να σε υπνοτήσει. Εγώ προσωπικά από το παρουσιαστικό του και μόνο είχα φοβερά εντυπωσιαστεί. Στο τέλος αυτού του κηρύγματος, ήταν μια σειρά κηρυγμάτων κάπου μια εβδομάδα που με πήγαινε ο άντρας με την ακούσω, παρεπιπτόντως, όχι επειδή εγώ παρακολουθούσα τα κηρύγματά του, αλλά επειδή ήταν κάτι το κενό. Φανές αυτό.
1: Εντυπωσίαζε,
0: ναι. Στο τέλος λοιπόν έλεγε ότι όποιος θέλει, αφού είχαν περάσει το στάδιο ότι όποιος θέλει να δώσει απόψε την καρδιά του στον Χριστό ας έρθει μπροστά και το όνομά του θα γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, μετά έλεγε ότι όποιος θέλει να έρθει να προσευχηθεί μαζί μου. Και πήγαινε κάποιος να προσευχηθεί μαζί, δηλαδή προχωρούσε και ερχόταν σε απόσταση ενός βήματος από αυτόν, αντιμέτωπη. Άπλωνε ο κήρυκας το χέρι του και του ακουμπούσε το μέτωπο. Για δύο λεπτά προσευχόσανε μαζί εσωτερικά και αμέσως οριαζόταν στο δάπεδο ο άνθρωπος που τον είχε ήδη προηγουμένως πλησιάσει. Αυτό στα μάτια μου τότε, επειδή ήμουν και ανίδεη, φάνηκε φοβερό και τρομερό, ώστε μέσα μου άρχισε να πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει υπερφυσική δυνατότητα Θεού. Έχει δηλαδή όντως το Άγιο Πνεύμα. Μετά, ορισμένοι δεν μπορούσαν να σηκωθούν μόνοι τους, αν δεν πήγαινε μόνος να τους ξαναεπαναφέρει, να τους ξανακουμπήσει, να ξαναβυθιστεί ο άνθρωπος και να τους ξαναφέρει. Μέχρι πρότινος ακόμα πίστευα ότι αυτός ο κήρυκας είχε όντως Θεού δύναμη μέσα του, μέχρι που είδα σε κάποιο κανάλι τηλεοπτικό ελληνικό πολύ πρόσφατα κάποιο μάγο να υπνοτίζει ανθρώπους ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο και ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο τους επανέφερε μετά.
1: Δηλαδή ακουμπούσε το χέρι επάνω, πέφτανε κάτω και μετά δεν μπορούσαν να σηκωθούν αν ο ίδιος πάλι.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι άγνωστα από την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τέτοιες καταστάσεις, να πέφτεις κάτω ξερός, αντί να σε γεμίσει με χαρά και με γαλήνη, να σου δημιουργεί τέτοια κατάσταση και οι άνθρωποι που θα βλέπουν να αναταράζονται.
0: Ακριβώς έτσι είναι, πατέρα Δανίλη, γι' αυτό και εγώ είχα εντυπωσιαστεί τόσο πολύ, αλλά ήμουν ανημέρωτη και εντυπωσιάστηκα. Αν ήμουν ενημερωμένη, δεν θα είχα εντυπωσιαστεί.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, παίρνω αφορμή από το ύφος με τον οποίο, ας πούμε, παρουσιάζεται αυτός ο ομιλητής. Οι ομιλητές, καθώς ομιλούν εκεί, ας πούμε, ομιλούν με κάποιο τέτοιο τρόπο, ώστε μπορεί από κάτω ένας ακροατής να έχει και αυτός κάποιο λόγο ή να φέρει κάποια αντίρρηση. Τι γνώμη έχετε σχηματίσει πάνω σε αυτό το θέμα?
0: Ό,τι κηρύσσεται από άμβονος είναι ναι και αμήν. Θεωρούν ότι προέρχεται κατευθείαν από το Άγιο Πνεύμα και έτσι δεν επιδέχονται αντίρρηση αυτά που κηρύττουν από άμβονος.
1: Εδώ είναι αξιοπρόσεκτο σημείο αυτό. Μοιάζει λίγο και με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι το κανάλι του Ιεχωβά είναι ο ανώτερος και το χετεύει, ας πούμε, το κήρυγμα στην αλήθεια του Θεού στον κατώτερο. Κάπως παρόμοια παρουσιάζει το θέμα και εδώ. Δηλαδή, ο ποιμένας είναι γεμάτος με Άγιο Πνεύμα, αυτά που ομιλεί είναι θέσφατα, είναι 100% αλήθεια και πρέπει όλοι να σκύψουν το κεφάλι και να πούνε αμήν. Αυτή την εντύπωση σχηματίσατε, έτσι?
0: Βεβαίως, και μάλιστα υπήρξε μια περίοδος που είχε γίνει και κάτι χειρότερο. Δηλαδή, άπαξ και είχε γλωσσολογήσει ο σύζυγός μου, ό,τι έλεγε ήταν όλα ορθά. Αποκλείεται να έκανε λάθος, να πέφτει έξω. Οπότε είχα απέναντί μου έναν τέλειο άνθρωπο, Θεό, που εγώ δεν μπορούσα πια να επικοινωνήσω καν μαζί του.
1: Μάλιστα. Αλλά εδώ, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να τελειώσουμε για σήμερα. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θα συνεχίσουμε και σε επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Γιώργο Μπούλια που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε.

εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλη.

0: Θα ακούσετε ομιλία με θέμα ηθικοκοινωνικές διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης του καθηγητή κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη.
1: Το θέμα το οποίο επέλεξα να εισηγηθώ αφορά σε διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης, τις ηθικοκοινωνικές διατάξεις. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή πρόκειται να είναι χωρία και θα αναφερθούμε σε πολλά χωρία, καλύτερα να έχω μπροστά μου το μικρόφωνο και να κάθομαι για να μπορώ να πω. Από την Παλαιά Διαθήκη και τη διδασκαλία των εντολών του Θεού, εμείς ξέρουμε συνήθως το Δεκάλογο. Βέβαια και αυτόν, τολμώ να πω, όχι ολόκληρο και όχι, ναι, πέρα της πληρότητος, με διάφορες έτσι εκδοχές. Μία από τις εκδοχές είναι ότι η πρώτη εντολή είναι «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου». Ως εξοικουδουλία σου εκ Αιγύπτου. Αυτό είναι εισαγωγικό, δεν είναι ο Δεκάλογος. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Σας έφερα ακριβώς μερικά χωρία να σας πω. Στο Λεβιτικό Φερυπίν, στο 18 κεφάλαιο, τρεις φορές ακούγεται πάλι, διαβάζουμε πάλι, «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός», μετά από εντολές. Στο 19 κεφάλαιο είναι περισσότερες οι αναφορές «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός». Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι δεν πρόκειται περί εντολής του Δεκαλόγου, αλλά περί αυτοπαρουσιάσεως του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης προς το λαό του. Από όπου, αφού δηλώνεται η αυθεντία του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, έρχονται οι εντολές. Η πρώτη είναι «Ουκέσοντες Θεοί έτεροι πλήνε μου, ουπίσε αυτό είδωλον ουδε μη προσκυνήσεις», είναι δύο μαζί, «Ουλείψε το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω, μνήσε την ημέρα των Σαββάτων, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου», θυμηθείτε το «τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» και το «μνήσε την ημέρα των Σαββάτων», γιατί έχουμε σχόλια να κάνουμε που είναι ενδιαφέροντα. «Ου μη χεύσεις, ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτύρεις κατά του πλησίον σου μαρτύρια ψευδή» και στο τέλος «ου καπιθυμήσεις», συνετημένο το λέω, «όσα το πλησίον σου εστί». Ίσως η σειρά δεν είναι η ορθή όπως παραδίδεται. Η ορθότερη θα ήταν να μπει το «ου φωνεύσεις» πριν από το «ου μη χεύσεις». Τέλος πάντων, όπως και αν έχει το πράγμα, οι εντολές είναι ίδιες και υπάρχουν δύο φορές. Η πρώτη φορά που υπάρχουν οι εντολές, όπως στο σώμα των εντολών ολόκληρο, είναι στο βιβλίο της Εξόδου 20 κεφάλαιο, στίχος 2 έως 17. Και επίσης στο Δευτερονομίου 5 κεφάλαιο 6 έως 26. Αυτό το κεφάλαιο, το κεφάλαιο του Δεκαλόγου, είναι εκείνο το οποίο αφήνει τη σφραγίδα του επάνω σε όλες τις ηθικοκοινωνικές διατάξεις και σε αυτήν ακόμη την θεολογική διάσταση μιας διατάξεως περί της οποίας θα γίνει ιδιαίτερος λόγος. Μιλώντας για την νομοθετική λοιπόν, τις νομοθετικές διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης, ηθικοκοινωνικές διατάξεις, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτές προϋποθέτουν και κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα ότι ο Θεός είναι ο Θεός ολοκλήρου του κόσμου και όχι μόνο του Ισραήλ. Αυτό εμέσως δηλώνεται όταν γίνεται αναφορά σε πάντα τα έθνη από τα οποία ο Θεός, τα πάντα τα έθνη από τα οποία ο Θεός επέλεξε τον άσημο λαό Ισραήλ. Υπάρχουν όμως και άλλες αναφορές. Μόνον για την περίπτωση του Θεού, χωρίς να λαμβάνει την υπόψη ο Ισραήλ. Έτσι, Κύριος ύψιστος στον ψαλμό 46, στον ψαλμό 46, 3, 8 και 9, Κύριος ύψιστος, φοβερός βασιλεύς μέγας, επί πάσαν την γη, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός, ευασίλευσε ο Θεός επί τα έθνη. Και μετά άλλος, στο τέταρτο βασιλειόν, εμίγαριστη πάσα, όχι, αυτό είναι στο, συγγνώμη, στο τέταρτο βασιλειόν είναι, στο κεφάλαιο 19, στίχος 15, Κύριο Θεός Ισραήλ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ, σύ ο Θεός μόνος, εν πάσες τις βασιλείες της γης. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτός ο Θεός, ο οποίος είναι Θεός του σύμπαντος κόσμου, όλης της οικουμένης, οικουμένη με την πραγματική της διάσταση, δηλαδή αυτό που κατοικείται, οικουμένη. Αυτός, λέει ο Θεός, είναι ο Κύριος ολοκλήρου της γης. Εμίγαρ εστί πάσα η γη. Εξόδου 19:5. Στον ψαλμό 23:1 εξής θυμούμεθα, αλλά το θυμούμεθα γιατί μόνο την τελευταία στιγμή της ταφής μας λέγεται «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Είναι μία, ένα χωρίο το οποίο πρέπει πάντα το θυμόμαστε εμείς οι κάτοικοι της γης αυτής, ότι τίποτα δεν μας ανήκει εν τέλει. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Η τρίτη διάσταση που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για τις διατάξεις αυτές, για τις οποίες θα κάνει γίνει ειδικότερος λόγος, είναι ότι ο Θεός προσδιορίζεται επανειλημμένος, όχι μόνο σε ένα ψαλμό, όπως φερειπίν στον ψαλμό 102, «Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστής του ουδέιν στο εν ώρα μηνύει» και τα λοιπά. Ή στον ψαλμό 114:5, όπου ο Θεός λέγεται «ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος». Θα μιλήσουμε για αυτή τη δικαιοσύνη και πώς αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού οφείλουν να την εφαρμόσουν και οι άνθρωποι. Θα το δούμε. Στο βιβλίο των αριθμών, μέρος της Πεντατεύχου είναι, Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Ο Ισαΐας, εξ αφορμής του χωρίου «και δίκαιος ο Θεός», στο πρώτο του κεφάλαιο, στο στίχο 17, κάνει μία αυστηρά σύσταση στους συμπατριώτες τους, οι οποίοι παραπέουν. Και τότε παρέπεε ο κόσμος, όπως και σήμερα. Τότε είχε ένα δικαιολογητικό, δεν ήξερε πολλά για τον Θεό. Σήμερα που ξέρουμε πολλά, επίσης παραπέουμε. Και δεν παραπέουν οι άλλοι, λέω παραπέουμε. Δεν βγάζω καν, δεν κάνω εξαιρέσεις. Λέει λοιπόν ο Ισαΐας στο στίχο 17, «Εξητήσατε κρίσιν, ρίσαστε αδικούμενον, κρίνατε ορφανό και δικαιώσατε χείραν». Έτσι ευθύς εξ αρχής ο Θεός γίνεται, εμφανίζεται σαφώς ως προστάτης των αδυνάτων. Κατεξοχήν αδύνατη είναι βέβαια οι χείρες και τα ορφανά. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Αναφέρεται επίσης σε ένα πολύ ευαίσθητο, μάλιστα στους καιρούς μας και μάλιστα στην Ελλάδα, θέμα. των προσήλυτων, τους προσήλυτους. Προσήλυτοι δεν είναι εκείνοι τους οποίους προσπαθούν να τους κάνουν Εβραίους ή προσπαθούν να τους κάνουν Χριστιανούς. Προσήλυτοι θεωρούνται εδώ στην Παλαιά Διαθήκη όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν είναι αυτόχθονες, έρχονται απ' έξω και αισθάνονται ότι είναι μόνοι, αισθάνονται ότι είναι αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και πολλά άλλα. Επομένως συμπεριλαμβάνονται σε εκείνους που προστατεύει ο Θεός. Σας επιφυλάσσω εκπλήξεις για το πώς μιλεί ο Θεός για όλα αυτά που μιλάμε τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ξέρετε, όταν μιλάμε για νομοθεσία της Παλαιάς Διαθήκης, ο κόσμος καλοπίστως τις περισσότερες φορές, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι κακόπιστοι άνθρωποι, κάνει το εξής. Ναι, οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντα. Αυτό θυμάται. Τίποτα άλλο από τον νόμο, τίποτα. Με πόση ευκολία πηδάμε το ουμιχεύσεις, ουφωνεύσεις. Και δεν είναι ο φόνος θα πάω σκοτώσω κάποιον. Υπάρχει κάποιος άλλος φόνος. Όταν μέσα από τη μήτρα δολοφονούμε το δε βρέφος, το έμβριον. Πού το έχει εμπιστευτεί ο Δημιουργός? Μέσα στην ιδία της μητρός του. Πού αλλού θα μπορούσε να το εμπιστευτεί πιο ασφαλώς? Μόνο εκεί. Γιατί γίνεται εκεί έκτρωσης. Δεν ξέρουμε λοιπόν, δεν θυμούμαστε τίποτα άλλο. Ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Όλα αυτά. Και ου και επιθυμείς όσα το πλησίον σου εστί. Και δεν πάμε στις άλλες εντολές, στις διατάξεις αυτές τις περίφημες για τις οποίες μιλάμε και ό,τι προφτάσουμε θα το πούμε. Λέει λοιπόν Έξοδος 22-21 και προσήλυτον ου κακώσετε ουδε μη θλίψετε αυτόν είτε γαρ προσήλυτη εν γη Αιγύπτο. Υπόμνησης, κάποτε είσαστε κι εσείς. Και πάλι στο στίχο 27 του 22ου κεφαλαίου της Εξόδου, πάσαν χείραν και ορφανών ου κακώσετε, εάν δε κακία κακώσετε αυτούς και κεκράξονται κατά βοήσωση πρόσμε, ακοή εισακούσω με τις φωνής αυτών και οργιστήσω με θυμό και αποκτενώ ημάς μαχαίρα και έσονται οι γυναίκες ημών χείρε και τα παιδιά ημών ορφανά. Σας φαίνεται ίσως, θα πείτε, το σκέφτηκα καλά αν έπρεπε να το διαβάσω ολόκληρο το χωρίο για την τιμωρία. Αλλά μην λησμονείτε ότι είμαστε στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, όπου και ο Μωυσής και όχι μόνο ο Θεός λέει ότι ο λαός είναι σκληροτράχυλος. Πολύ σκληροτράχυλος και δεν παίρνει από λόγια. Σε αυτό το λαό λοιπόν ο Θεός επισημαίνει, εάν κάνετε αυτό σας περιμένει μάχαιρα, βαρία τιμωρία από μένα, ναι, που είμαι υπερασπιστής των αδυνάτων. Δεν ξέρουμε, ούτε έχουμε κανένα γραπτό, εάν τελικά μετά από αυτή την προειδοποίηση τόλμησαν οι άνθρωποι να αδικήσουν χείρα. Πάντως οπωσδήποτε πάντοτε κάποια αδικία θα γίνει στους αδύνατους. Και προχωρώ για να δείτε μία εξαίρετη εντολή. Εάν δε αργύριον εκδανήσεις το αδελφό σου, όλοι μεταξύ τους είναι αδελφοί, τονίζεται αυτό επανειλημμένως. το αδελφός το πενιχρό, δηλαδή το φτωχό που δεν έχει. Εισακούσομαι, λοιπόν, το πενιχρό παρασύ, ουκ έστι αυτό κατεπήγον, μη βιαστίζαν τα ζητήσεις πίσω. Ουκ επιθύσεις αυτό τόκον, μη του βάλεις τόκον. Εάν δε ενεχειράσεις το ημάτιον του πλησίον, του πάρεις το ημάτιον. Πρόδισμον ηλίου αποδώσεις αυτό. Εν τίνη κοιμηθήσετε, εάν ούτως καταβοήσει πρόσμε, εισακούσομε αυτού, ελεήμων γαρινή. Βλέπετε, το ελεήμων δεν είναι μοναχά στο ασυγχωρεί, αλλά και στο να ακούει τον πόνο των ανθρώπων, των αδυνάτων που θέλουν βοήθεια, αν ο θέλουν. Παρακάτω, ου παραδέξει ακοήν ματέαν, ου συγκαταθήσει μετά του αδίκου γενέστε μάρτης άδικος, ου προστεθήσει μετά πλήθους ώστε εκλίνε κρίσιν. Πας και εσύ με τους πολλούς για να αδικηθεί κάποιος. Στο Εξόδου 23:9 υπάρχει μια πολύ πάρα πολύ σπουδαία διάταξης και προσήλυτον, ου θλίψετε πάλι. Η μίσγαρ είδατε την ψυχή του προσήλυτου. Αυτή γαρ προσήλυτη, πάλι το λέει δεύτερη φορά, είτε εν γη Αιγύπτου. Και παρακάτω, πάλι στο 23ο κεφάλαιο του Ισαΐα, για όσους σημειώνουν 6 έως 8 στίχος. Ου διαστρέψεις κρίμα πένιτος εν κρίση αυτού. Από παντός ρήματος αδίκου αποστήσει. Αθώων και δίκαιων ουκ αποκτενείς. Και ου δικαιώσεις, προσέξτε τώρα, και ου δικαιώσεις τον ασεβή ένεκα δώρων. Και δώρα ου λείψη. Τα γάρ δώρα εκτυφλεί οφθαλμούς βλεπόντων και λιμένεται ρήματα δίκαια. Τα λέει όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις που μας ενδιαφέρουν και θέλω να τις πούμε. Εξ έτης περί στην γη σου και συνάξεις τα γεννήματα αυτής. Το δε εβδόμο άφεσιν ποιήσεις και ανήσεις αυτήν και έδονται η πτωχή του έθνους σου. Τα δε υπολοιπόμενα έδεται τα άγρια θηρία, ούτω ποιήσεις τον αμπελώνα σου και τον ελαιώνα σου. Και υπάρχει μία επανάληψη με άλλα στοιχεία πρόσθετα στο Λεβιτικό 19:9-10. Και εκθεριζόντων ημών των θερισμών της γης ημών, ου συντελέστε τον θερισμόν ημών του αγρού σου, εκθερίσε, και τα αποπίπτοντα του θερισμού σου ου συλλέξεις, και τον αμπελώνα σου ουκ επανατριγήσεις, ουδε τα ρόγας του αμπελώνου σου συλλέξεις. Το πτωχό και το προσιλήτο καταλήψεις αυτά. Και πάλι, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Και μια άλλη διάταξη μας συγκινεί πολύ. Εάν κτίσει πέδα Εβραίων, εξ έτη δουλεύσισι, το δε εβδόμου έτη απελεύσετε ελεύθερος δωρεάν. Και κάτι άλλο. Εξ μέρας ποιήσει τα έργα σου. Τη δε ημέρα τη εβδόμη ανάπαυσης. Κοιτάξτε τι συγκινητικό. Ή να αναψύξει, να έχει αναψυχή, ο Υιός της παιδίσκης σου, της δούλης σου, το παιδάκι, να χαρεί τη μανούλα του. Και ο προσήλυτος ενσύ. Και μια άλλη διάταξη που είναι πολύ συγκινητική. Δεν αφορά ανθρώπους, αλλά αφορά το ζωικό βασίλειο, και θα δείτε πόσο τρυφερή είναι. ούχε ψήσεις άρνα, δεν πρέπει να ψήσεις το αρνάκι. Εν γάλακτη μητρός αυτού, στις μανούλας του το γάλα. Μην μου πείτε ότι δεν είναι πολύ συγκινητικό. Και πάμε σε κάτι άλλο. Ού μισήσεις των αδελφών σου τη διανία σου. Μέσα σου μην σκεφτείς κακά για τον αδελφό σου και τον μισήσεις. Ο αδελφός σου, ο δίπλα σου, εάν δεν συναντήσεις το βοή του εχθρού σου, προσέξτε, συμβουλή πώς να γίνετε, να φιλιώσετε με κάποιον που έχετε τσακωθεί. Εάν δεν συναντήσεις το βοή του εχθρού σου ή το υποζυγείο αυτού, πλανωμένης, αποστρέψας, αποδώσεις αυτό. Εάν δεν είδεις το υποζύγιον του εχθρού σου πεπτοκός υπό τον γόμον αυτού, ου παρελεύσει αυτού, αλλά συναρείς αυτό με ταυτού. Αν είναι δυνατόν να διαρκέσει μετά η έχθρα, όταν από τη μεριά του ενός γίνεται μια τέτοια χειρονομία προς τη μεριά του άλλου. Και πηγαίνουμε, όπως σας είπα, να θυμηθούμε, αφού περάσαμε την 7η ημέρα, το Σάββατο, και τις εφαρμογές που έχει, ας κοιτάξουμε τώρα λιγάκι τον πατέρα και τη μητέρα. Έκαστος πατέρα αυτού και μητέρα αυτού φοβήστο. Προσέξτε, δεν πρόκειται περί του φόβου, πρόκειται περί του σεβασμού, του μεγάλου σεβασμού. Και το φοβήστε των Θεών, λέει, μιλάει πρωτίστως για το σεβασμό το βαθύτατο προς το Θείον. Άνθρωπος ως σαν κακός είπε τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού, θανάτου θανατούς του. Ποιο είναι αυτό το κακός είπε? Περί ποιου πρόκειται? Πρόκειται περί της βλασφημίας. Βλαστημίσει τον πατέρα του. Ως τύπτη πατέρα αυτού ή μητέρα αυτού, θανάτου θανατούς του. Και μία άλλη που αφορά στην τάξη των όπου ανήκω, των υπερηλίγων. Από προσώπου πολιού εξαναστήσει και τιμήσεις πρόσωπον πρεσβυτέρου και φοβηθήσει το Θεόν. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Βλέπετε πόσες φορές έχετε αυτή η αυτοπαρουσίαση του Θεού, ώστε να δώσει Κύριος σε κάθε διατάξεις από αυτές. Και να πάμε για κάτι άλλο. Ου καδικήσεις των πλησίων σου και ου χαρπάσεις και ου μη κοιμηθήσετε ο μισθός του μισθωτού σου παρασύ έως πρωί. Τις διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχουν δύο διατάξεις οι οποίες είναι στην Παλαιά Διαθήκη μεν, αλλά αυτές που είναι στην Παλαιά Διαθήκη διατάξεις πρέπει να πούμε ότι αφορούν στην Καινή Διαθήκη και θα δούμε πώς χρησιμοποιούνται από τον Κύριο και πώς χρησιμοποιούνται και από τον Απόστολο Παύλο. Έτσι μια βραχία ματιά. Η πρώτη από αυτές είναι το περίφημο Σεμά Ισραήλ. Άκουε Ισραήλ. Έτσι παραδίδεται. Άκουε Ισραήλ. Είναι η ομολογία πίστεως του αρχαίου Ισραήλ και του συγχρόνου. Υπάρχει στο Δευτερονόμιο τελείως ευνίδια. Πουθενά αλλού, προσέξτε, πουθενά αλλού, στο Θεσσαλονόμιο 6ο κεφάλαιο, στίχος 4 έως 6. Αλλά έχει και συνέχεια, στίχος 7 και 9 που θα σας το διαβάσω. Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών Κύριος είσαι. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου, και έστε τα ρήματα ταύτα όσα εγώ εντέλω μέση σήμερον εν την καρδία σου και εν την ψυχή σου. Συνεχίζοντας λέει και προβιβάσεις, στίχος 7-9, και προβιβάσεις αυτά τους ιούς σου και λαλήσεις αυτής καθήμενος εν οίκο και πορευόμενος εν οδό και κοιταζόμενος, ξαπλωμένος και διανυστάμενος, και αφάψεις αυτά εις σημείων επί της χειρός σου και έστε ασάλευτον προ οφθαλμών σου και γράψετε αυτά επί τας φιλιάς των οικειών ημών και των πυλών ημών. Αυτός, θα τολμήσω να σας πω, ότι είναι πάνω από το δεκάλογο. Όχι όμως μόνος του, με κάτι άλλο ακόμη. Και θα προσπαθήσω να το στήριξω αυτό που λέω. Υπάρχει μια άλλη διάταξη. Καταρχήν, μία και μοναδική φορά υπάρχει αυτό. Εδώ, στο Δευτερονόμιον, στο κεφάλαιο 6, στίχος 4 έως 6. Στο βιβλίο Λεβιτικών, στο 19 κεφάλαιο, στο στίχο 18, θα έλεγα στριμωγμένο μέσα εκεί, μέσα στις ποικίλες διατάξεις, υπάρχει ένας καταπληκτικός αδάμας λάμπων. Ο αδάμας αυτός έχει ως εξής τρία λόγια: αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν. Βέβαια, σε μια επεξεργασία της αγάπης και του ενδιαφέροντος προς τον προσήλυτο, στο ίδιο 19ο κεφάλαιο, εάν δεν της προσέλθει ημίν προσήλυτος εν γη ημών, ου θλίψετε αυτόν, όσο αυτόχθον εν ημίν έστε ο προσήλυτος, ο προσπορευόμενος προς ημάς, και αγαπήσεις αυτόν ως αυτόν, ότι προσήλυτη εγεννήθητε εν γη Αιγύπτο. Είναι μια έξαρσης. Φεύγει από το συμπατριώτη και πηγαίνει σε εκείνον που ήρθε από μια ξένη χώρα και προσπαθεί να βρει στο ίδιο μοίρα. Όμως εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει το αγαπήσει των πλησίων σου σε αυτόν. Ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα οι θέσεις των δύο αυτών εντολών στη Καινή Διαθήκη. Ας σας θυμίσω λοιπόν που τα έχουμε συναντήσει. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, υπάρχει εξής. Ερωτάται από κάποιον: διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο? Και στο 22 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, στίχος 37 έως 40, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη η καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αυτή εστί η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή, αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τες δυσί εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμαντε. Ματθαίου 22, 37-40. Θεωρούμε ότι η καλύτερη απόδοση αυτής της συναντήσεως είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, αρχαίο Ευαγγέλιο. Και προσελθών εις των γραμματέων, ειδών ότι καλώς αυτής απεκρίθη, επιρώτησεν αυτόν και είπεν, ποια έστι πρώτη πάντων εντολή? Δεν προσφωνεί καθόλου το Χριστό, έτσι ο γραμματεύς. Είναι όμως ο καλοπροαίρετος. Τα σχόλια που κόβουν ίσως στον Ιρμό, θα το επαναλάβουμε το κείμενο γιατί είναι σπουδαίο. Ο Μάρκος μας παρουσιάζει τον γραμματέα ειδών ότι καλώς αυτής απεκρίθη, πλησίασε δηλαδή εκεί που μίλαγε ο Κύριος, και ειδών ότι καλώς αυτής απεκρίθη, τον προσήγησε. Δεν τον προσφωνεί όμως διδάσκαλε. Όχι, δεν το λέει. Έχει συνέπεια στον εαυτό του. Δεν τον κολακεύει. Είναι ένας άνθρωπος καλοπροαίρετος, όπως φαίνεται, κατά Μάρκον, ο οποίος θέλει να μάθει αυτός που διδάσκει και έχει τόσο κόσμο. Τι διδάσκει? Ποια είναι η πεμπτουσία του κηρύγματος αυτού του ανθρώπου? Γι' αυτόν δεν είναι διδάσκαλος. Διδάσκει όμως κάτι και τον ακολουθεί ο κόσμος. Δεν τον προσφωνεί λοιπόν και του λέει, ποια έστει πρώτον εντολή? Εταστικά είναι. Προσπαθεί να τον εξετάσει δηλαδή. Να του δώσει την ευκαιρία να πει. Και ο ίδιος να πληροφορηθεί. Ποια έστει πρώτον πάντων εντολή? Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου, Κύριος είσαι εσύ. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Αυτή πρώτη εντολή. Και δευτέρα ομοία αυτή. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μίζον τούτον άλλη εντολή ουκέστη. Αποκριθείς δε ο γραμματεύς, προσέξτε, είπεν, καλώς διδάσκαλε. Καλώς διδάσκαλε, επαληθείας είπας. Αυτό είπε, αυτό που λες. Το αγαπάνε Κύριο τον Θεό σου εξ όλης ψυχής σου και τον πλησίον σου σε αυτόν. Προσέξτε, κάνει ένα βήμα περισσότερο, φεύγει από αυτό που ήταν μέχρι τη στιγμή που άκουσε το διδάσκαλο. Μίζον εστί πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιών. Το καταλαβαίνετε φίλοι μου τι λέει εδώ? Πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιών, εκεί που ήταν καθυλωμένοι ακόμη και στην εποχή του Κυρίου, για τα Σάββατα, για τις θυσίες, για τα λοιπά, εκεί κάνει ένα βήμα και βγαίνει. Μίζον εστί πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιών. Και ο Κύριος ουμακρανεί από τις βασιλείες του Θεού. Έχω κάποια λεφτά ακόμη. Πολύ σύντομος θα είμαι. Γιατί υπάρχει κάτι το οποίο θέλω να σας διαβάσω. Ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή 13 κεφάλαιο 9-10, ο γάρ αγαπών των έτερων νόμων πεπλήρωκε, το γάρ ου μη χεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου επιθυμήσεις. Και ήτης ετέρα εντολή, εν τούτο το λόγο ανακεφαλαιούται, εν το αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Καταλάβατε γιατί είπα προηγουμένως ότι πάνω και από το δεκάλογο είναι αυτός όπως αναδεικνύεται μέσα από το κήρυγμα του Χριστού προς τον γραμματέα. Εν το αγαπήσεις των πλησίων σας εαυτόν, η αγάπη των πλησίων κακόν ουκ εργάζεται, πλήρωμα ου νόμου η αγάπη. Πρέπει να σας πω το εξής. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αφενός με τις διατάξεις τις θερετουργικές, δεν τις παρουσιώνας βέβαια να τις αναλύσουμε, αλλά από μια μέλουσα ίσως σύνοδος θα πρέπει να αναθεωρήσει μερικά πράγματα ίσως. Αυτό θα το κρίνει εκείνη όμως και όχι εγώ. Εγώ ως άνθρωπος που δουλεύω με τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης σκέπτομαι ότι είναι μερικά πράγματα που θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια δεύτερη ματιά. Μιλώ για μερικές διατάξεις που τότε που μπήκαν έπρεπε να μπουν και που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την ηθική υπόσταση ούτε με την πίστη. Έτσι. Όμως θυμηθείτε ότι ο Κύριος δύο φορές, μία ως βρέφος που οδηγείται από τη μητέρα του στο ναό, και εκεί βέβαια πληρούται τι λέει η τελετουργική διάταξη ότι πρέπει να προσφέρουν οι γονείς κάτι. Εκεί λοιπόν προσφέρεται και για τον Κύριο κάτι. Και η άλλη περίπτωση είναι όταν μπαίνει στον Ιορδάνη ποταμό να βαπτιστεί, του λέει ο Ιωάννης ο βαπτιστής, εγώ έχω χρειαν υπό σου βαπτιστή είναι και εσύ έρχει προς με. Και ο Χριστός του λέει αφεσάρτη, ότι δι ημάς πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην. Αυτό είναι πάρα πολύ βαρισίμαντο χωρίο. Και επειδή υπάρχουν νεοτεριστέοι οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καταργήσουν πολλά πράγματα, να θυμούνται πάντα αυτό το χωρίο, ότι δι ημάς πληρώσε. Γιατί? Γιατί ο Θεός που έγινε άνθρωπος θέλησε να κάνει ό,τι γίνεται για όλους τους ανθρώπους. Έτσι πέσει περιτομή, έτσι πήρε το βάπτισμα που δεν ήταν βάπτισμα μετανοίας, έτσι. Λοιπόν, και θέλω να πω το εξής. Το έκανε αυτό ο Κύριος. Γιατί μετά μίλησε για το Σάββατο. Το Σάββατο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Δηλαδή έκανε τομές τεράστιες. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη όμως υπάρχουν κομμάτια τα οποία μας αφήνουν σκεπτικούς. Επιλέγω ένα. Από τον 50ο ψαλμό. Στο τέλος του ψαλμού, τώρα είναι καρδιά καθαράν, ναι, όχι, πώς είπατε,
2: κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα
1: ευθέσει. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, παντών, είναι στο τέλος. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, αυτή τη στιγμή μπλόκαρα. Λοιπόν, και υπάρχει ότι αυτό το κρίσον των ολοκαυτωμάτων και θυσιών υπάρχει και εκεί. Αλλά
2: ό,τι ήθελησα θυσία θέλω.
1: Εδώ κάνω. Ναι, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός. ούκ εξού δεν όση. Και μετά έρχεται το άλλο, το οποίο είναι προσθήκη και δεν έχει καμία σχέση με τον 50ο ψαλμό. Αγάθινο Κύριε, τη ευδοκία του Σιών και οικοδομία, γιατί έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο ακριβώς. Τέτοιες υπάρχουν. Αλλά ο ψαλμός αυτός κάνει ένα τεράστιο βήμα. Τεράστιο βήμα. Είναι η εποχή

χαρακτηριστικό ου θελήσει θελήσω τον θάνατο αμαρτωλού, αυτό το οποίο λέτε στις χωρητικές ευχές όταν εξομολογούνται οι άνθρωποι στην άφεση, ως το αποστρέψει εκ της οδούς της πονηράς και ζήν αυτόν. Δηλαδή, όσο καιρό ο άνθρωπος δεν έχει επιστρέψει από την πονηρά ζωή του, δεν ζει στη πραγματικότητα. Δεν είναι ζωή αυτή, δεν είναι ποιότητα ζωής. Έτσι μπορεί να πει κανείς ότι κυριολεκτήθηκε από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη. Δεν μιλάμε με υπερβολή. Ό,τι λέμε το λέει μέσα η Γραφή. Με δύο εντολές εξίσου βαριές, εξίσου σπουδαίες. Αγαπήστε τον Κύριο τον Θεό σου, αγαπήστε τον πλησιόν σου σε αυτόν. Και την ανάλυση του Παύλου, που λέει κάτι. Γι' αυτό σας είπα ότι στριμωγμένο ουσιαστικά στο Λεβιτικό σε ένα ημιστίχιο, όχι ολόκληρο στίχος, στο 19 κεφάλαιο 18 στίχος σε ένα άκρο, είναι αυτό το αγαπήσει τον πλησίον σου σε αυτόν, το οποίο μαζί με το άλλο, το άκου Ισραήλ, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός, Κύριος εσύ, αποτελούν την πεπτουσία του χριστιανικού κηρύγματος. Δηλαδή, ο Κύριος ήρθε και δεν μας έφερε τίποτα καινούριο. Μας έφερε καινούριο. Βεβαίως. Και θα θυμόμαστε πάντα ότι ακριβώς ο Κύριος αξιοποίησε το υλικό της Παλαιάς Διαθήκης. Ό,τι ξέρουμε για το Θεό, και όταν λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Θεός, λέμε τον Εντριάδη Θεό, τον υπόστατον, τον Τριαδικό Θεόν όμως λέμε ένα, υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, στο μονοθεϊσμό της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί υπάρχει. Εκεί υπάρχει. Έτσι ο Κύριος μπαίνει. Και ο Χρυσόστομος, ή αν δεν είναι ο Χρυσόστομος, τουλάχιστον το περιβάλλον του Χρυσόστομου. Αν υπάρχει κανένας παλιός φοιτητής μου εδώ, θα θυμάται ότι ζητούσε από τις φοιτητές να μου το λένε το χωρίο, για να με ευχαριστούν κιόλας και εγώ να τους ευχαριστώ. Προέλαβε την Καινήνη Παλαιά και ερμήνευσε την Παλαιάνη Καινή. Και πολλάκις είπων ότι δύο διαθήκε και δύο παιδίσκε και δύο αδελφέ. Δύο αδελφέ, δύο παιδίσκε, δύο διαθήκε. Τον ένα δεσπότη δορυφορούσε. Κύριος παραπροφήτες καταγγέλλεται, Χριστός εν τη καινή κηρύσσεται. Ου κενά τα κενά. Προέλαβε γάρ τα παλαιά. Τα καινούρια δεν είναι καινούρια. Τι άλλο έκανε ο Κύριος? Να πάρει ένα από την Παλαιά Διαθήκη και να μας το φέρει καινούριο. Το Σεμά Ισραήλ. Και το αγαπήσει τον πλησίον σα σε αυτόν. Ο κενά τα κενά. Προέλαβε γάρ τα παλαιά. Πρόλαβαν. Ο καισβές τα παλαιά, ερμηνεύθη γάρ εν καινή. Και πρέπει να σας πω, σήμερα ήταν το εωθινό Ευαγγέλιο, όσοι πήγατε πρωί στην εκκλησία, η πορεία προς Εμαούς. Θα τελειώσω, αλλά θέλω να σας θυμίσω κάτι. Γιατί τόσο διαβεβλημένη η Παλαιά Διαθήκη που τόσο πολύ αγνοούμε,

0: τόσο πολύ αγνοούμε. Τον κοινωνισμό της Παλαιάς Διαθήκης τον έχει γράψει ο αείμνηστος διδάσκαλός μου Παναγιώτης Περατσιώτης και ελπίζω να εκδοθεί από την Αποστολική Διακονία. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι τώρα ότι οι δύο μαθητές είναι συνοφριωμένοι, αμίλητοι είναι όταν τους πλησιάζει αυτός ο άγνωστος. Το θυμόστε τη συνάντηση. Διατί οι διαλογισμοί μάτια αρεβαίνουν σε αντισκαρδίες ημών? Τι έχετε εκεί, είσαστε σκυθροποί? Άπλε εσύ μόνος παρικής εν Ιερουσαλήμ και ουκέγμου στα γενόμενα τις σημερινές ταύτες. Επία. Τα περισσότερα. Το τραγικό, και δεν είναι μόνο για τους Λουκά και τον άλλον μαθητή, τον Κλεόπα, που η παράδοση θέλει να είναι αυτοί οι δύο, αλλά και για μας. Αυτό που θα σας πω τώρα, το τραγικό των μαθητών και εμείς, το δικό μας τραγικό, είναι το ίδιο, στην ίδια θεία. Εμείς ελπήκαμε, εμείς ελπίσαμε, δεν ελπίζουμε, ελπίζαμε. Πόσες φορές δεν καθόμαστε και ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούμε απολογία από το Θεό? Ναι, σε παρακάλεσα τόσες πολλές φορές και όμως δεν μ' άκουσες. Δηλαδή ο Θεός πρέπει να μας ακούει και να κάνει ό,τι του λέμε. Θυμήστε την απάντηση του Κυρίου: ανόητη και βραδύ στη καρδία του πιστεύει, είναι πάσινη σε λάλησαν οι προφήτες. Και τι κάνει ο Κύριος? Και αρξάμενος από του Μωσέως και τους προφητών διερμήνευεν αυτής τα σγραφάς περί αυτού. Αυτοί δε είχαν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν και τα λοιπά. Το λέω αυτό γιατί ακριβώς η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, η θεολογική, του χρόνου της Καινής Διαθήκης μας βοηθάει να καταλάβουμε περισσότερο την Καινή Διαθήκη και να καταλάβουμε και την, τι σήμαινε μέσα στον αρχαίο κόσμο τον ιδωλατρικό η παρουσία του μονοθεϊσμού της Παλαιάς Διαθήκης, που όπως είπε ένας σπουδαίος ερευνητής και καθηγητής της αρχές Αγγλίας, κυρίως ήταν σουμεριολόγος, στην πίστη του Ιαχβέ ελάχιστοι ήταν οι συνεπείς, ούτε οι βασιλείς οι πλειονότης, ούτε οι ιερείς οι πλειονότης, ούτε οι πτέως προφήτες που ήταν ψευδοπροφήτες μετά. Μία δράξη ανθρώπων. Και ξέρετε πως τελειώνει? Με ένα συγκλονιστικό. Αυτοί όλοι γύρω με τον υψηλό πολιτισμό χάθηκαν μαζί με τους θεούς τους. Ο Ιαχβέ όμως, Ιαχβέ σημαίνει ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, Εχγέ Ασέρ Εχγέ, έτσι, ο Θεός, το όνομα του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Είμαι το Χριέ, σημαίνει είμαι αυτός που είμαι, δηλαδή εγώ είμαι ον, το μεταφράζουν οι εβδομήκοντα, ο πάντοτε ον. Έτσι. Χάθηκαν οι λαοί με τους πολιτισμούς και με τους ιερείς και τους προφήτες τους. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και σήμερα ακόμη, με συγχωρείτε να κάνουμε ένα έτσι, και ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και σήμερα ακούει, ακούεται με το χριστιανισμό, έστω και αν τον πίστεψαν πολύ ελάχιστοι. Μιλώντας με μια κυρία εδώ σήμερα, μου είπε για το πού είμαστε, πού είμαστε, πώς φτάσαμε. Είναι εκείνο το οποίο όλοι μας σκεφτόμαστε πώς φτάσαμε. Το ιερό τρίπτυχο θρησκεία, πατρίς, οικογένεια ευτελίζεται και χλεβάζεται. Τα πάντα, όσα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, τα χλεβάζει. Σε αυτές τις ώρες να θυμόμαστε τους Εμαούς, γιατί και εμείς μια πορεία προς Εμαούς έχουμε, μου φαίνεται. Να θυμόμαστε την πορεία προς Εμαούς και την παρουσία εκείνου που δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι δίπλα μας. Εμείς ελπήκαμεν. Σε αυτή την κατηγορία είμαστε. Πιστέψαμε, ελπίσαμε. Εμείς ελπήκαμε. Αλλά να ακούσουμε ο ανόητη και βραδύς την καρδία. Και όταν θέλει να φύγει, ναι, συγκινούμε κι εγώ και εσείς συγκινήστε. Μείνουν με θυμόν ότι προσεσπέραν. Μείνε μαζί μας. Ιδιαίτερα τώρα. Μείνε μαζί μας. Να μην τον αφήσουμε να φύγει από κοντά μας. Ευχαριστώ, Πάτερ.
1: Ακούσατε ομιλία με θέμα ηθικοκοινωνικές διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης του καθηγητή κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη.
2: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του

0: πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, χαίρετε. Εύχομαι η χάρις και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε συνοδός εις την ζωή μας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφέραμε δια την ζηλοτυπία και τον φθόνο. Σήμερα θα δούμε με ποιους τρόπους, θεάρρωστους θα λέγαμε, θεραπεύεται αυτή η ζηλοτυπία. Δύο είναι οι παράγοντες, αδελφοί μου, της ζηλοτυπίας. Ο ζηλότυπος και αυτός που προκαλεί τη ζηλοτυπία. Δύο έχει τα φάρμακα. Το ένα φάρμακο αφορά στο ζηλότυπο και το άλλο σε εκείνον που γίνεται η αιτία της ζηλοτυπίας. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και προσοχή να καταβάλει ο ζηλότυπος. Μάλιστα φθονούμε το συμμαθητή μας, το γείτονά μας, το συνάδελφό μας, το συντεχνίτη μας αν θέλετε και τον συνεργάτη μας. Η ζηλοτυπία μας λέει να τον αποφεύγουμε. Εμείς να μην τον αποφεύγουμε, να τον πλησιάζουμε όσο μπορούμε πιο συχνά. Όχι για να τον υβρίσουμε, ούτε για να τον περιφρονήσουμε, αλλά για να τον περιποιηθούμε, να τον βοηθήσουμε, να τον συντρέξουμε στις ανάγκες του, να τον επενέσουμε και όταν οι άλλοι τον κατηγορούν, εμείς να επενούμε τα χαρισματά του, να επενούμε την καλοσύνη του, τις αρετές του και ό,τι άλλο καλό έχει. Έχει δυσκολία το αγώνισμα αυτό στην αρχή, αδελφοί μου. Είναι όμως φάρμακο σωτήριο. Είναι δηλητήριο για το πάθος και θα το θανατώσει ασφαλώς. Βία λοιπόν και προσπάθεια και η δυσκολία θα υπερνικηθεί. Το κακό θα υποχωρήσει. Η ψυχή θα ελευθερωθεί από τα δεσμά της αμαρτίας. Τι πρέπει να κάνει εκείνος που προκαλεί την ζηλοτυπία? Χρειάζεται να αποφεύγει τα αίτια που θα κεντήσουν την ζηλοτυπία του άλλου. Όπως έκανε ο Κύριος με τα θαύματά του. Τι έκανε? Αποσυρώταν για να μην ακούσει και δει τις εκδηλώσεις των ευεργετημένων. Ο Ιωσήφ και ο πατέρας του τιμωρήθηκαν με εξορία στην Αίγυπτο, γιατί και οι δύο δεν πρόσεξαν τις εκδηλώσεις τους. Ο Μέν Ιακώβ εκδήλωνε την αγάπη του προς τον Ιωσήφ μπροστά στα άλλα παιδιά. Θα έλεγε κανείς ότι τρόπον τεινά τα προκαλούσε. Ο δε Ιωσήφ δεχόταν ευχαρίστως τις εκδηλώσεις της αγάπης του πατέρα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και ιδιαίτερα διάκριση και από τα δύο μέρη, και εκ μέρους του ζηλότυπου και εκ μέρους αυτού που προκαλεί την ζηλοτυπία. Δεν αρκούν όμως μόνον αυτά, χρειάζεται ακόμα και η προσευχή, αδελφοί μου. Προσευχή για ποιον? Για τον φθονούμενο πρώτα και κατόπιν για τον εαυτό μας. Προσευχή υπέρ του φθονούμενου, ταπεινή, τακτική, ισχυρή, θερμή, με πραγματικό ενδιαφέρον, σαν να πρόκειται για τον εαυτό μας, για να του δώσει ο Πανάγαθος Θεός τα αντίθετα από τι ζητεί το πάθος μας. Περισσότερα χαρίσματα και ανώτερα αξιώματα και μεγαλύτερη ευτυχία και πλούτη και δόξα. Να του δώσει ο Θεός του Αβραάμ τα καλά και τώρα αλλά και στην επουράνια βασιλεία του. Προσευχή λοιπόν έπειτα και για τον εαυτό μας. Να ευδοκίσει δηλαδή ο Πανάγαθος να μας ευσπλαχνιστεί και να μας απαλλάξει από το κακό και να μας δώσει αγάπη αντί της ζηλοτυπίας, ώστε να αισθανόμαστε χαρά και ευφροσύνη στην ευτυχία και χαρά του πλησίον μας. Βέβαια έχουμε χρέος με συνέστηση της αμαρτωλότητας μας και με βαθιά ταπείνωση να οικετεύουμε τον Άγιο Θεό να μας απαλλάξει από την ασθένεια αυτή της ζηλοτυπίας. Όμως δεν θα παραλείπουμε να καταφεύγουμε και στο ιερότατο μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως και εκεί, χωρίς να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, να εκθέτουμε αυτήν την πνευματική μας αδυναμία. Όταν αυτά γίνονται συστηματικά και επίμονα, αδελφοί μου, θα λάβουμε χάρη από τον Θεό και θα απαλλαγούμε από το κακό της ζηλοτυπίας. Αλλά και αν τυχόν παρόλους τους αγώνες μας αισθανόμαστε μερικά κεντήματα στην ψυχή μας, εφόσον η θέλησή μας τα καταδικάζει, δεν θα έχουμε καμιά αμαρτία γι' αυτά. Θα είμαστε οι γενναίοι μαχητές της αγάπης, οι οποίοι την αγάπη την τιμούν και μόνο αυτήν ποθούν. Γι' αυτό θα έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας, αλλά και χαρά θα έχουμε, διότι η αγάπη αντιθέτως προς την ζηλοτυπία είναι πηγή από την οποία πηγάζει η εσωτερική αδιατάραχη και αναφέρετη χαρά. Λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος για εκείνους που από οκνηρία πνευματική προφασίζονται ότι δεν μπορούν να αγωνιστούν στα ποικίλα πνευματικά αγωνίσματα, επομένως και εναντίον της ζηλοτυπίας και του φθόνου, ότι ο βίος και η πολιτεία του πιστού χριστιανού τον αναδεικνύουν όντως άξιο πολίτη της Βασιλείας του Θεού και εις άξιο των αυτών των Αποστόλων. Για να μην λες, ή καλύτερα αδελφέ μου, για να μην λένε οι οκνηροί όταν τους παρακαλούμε να μιμηθούν τους Αποστόλους λέγοντες μιμήσου τον Πέτρο, παραδειγματίσου από τον Παύλο, πράξε όπως ο Ιωάννης, ακολούθησε τον Ιάκωβο κτλ. Για να μην απαντούν, δεν μπορούμε. Δεν έχουμε τη δύναμη. Εκείνοι ανέστησαν νεκρούς, καθάρισαν λεπρούς. Πριν εξτομίσεις την ανέσχυντη αυτή απάντηση, σιώπασε, κλείσε το στόμα σου. Όχι τα θαύματα, αλλά η πολιτεία και ο βίος σου σε εισάγει στην Βασιλεία των Ουρανών. Ζήλωσε λοιπόν την πολιτεία των Αποστόλων και θα είσαι εισάξιος αυτών. Δεν έκαναν τα θαύματα τους Αποστόλους, αλλά ο καθαρός τους βίος. Το ότι αυτό είναι γνώρισμα του τύπου του Αποστόλου και του χαρακτήρα των μαθητών, άκουσε το Χριστό που φανερώνει αυτό ακριβώς το σημείο. Χαρακτηρίζοντας τους πιστούς των μαθητών και υπογραμμίζοντας το γνώρισμα του Αποστόλου, είπε: «Με τούτο το σημείο θα γίνει γνωστό από όλους ότι είστε μαθητές μου». Με ποιο δηλαδή? Με το να κάνει κανείς θαύματα, να εγείρει νεκρούς? Όχι, λέει. Με τι όμως? Με τούτο θα γίνει γνωστό ότι είστε όλοι μαθητές μου, εάν αγαπάτε αλλήλους. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, ότι και θαύματα, εάν μπορεί κανείς να κάνει, δεν μπορεί να δικαιωθεί στα μάτια του Θεού, εάν έχει μέσα του το φθόνο και αν έχει την ζηλοτυπία. Μα θα είναι όμως πραγματικός και αυθεντικός μαθητής και παιδί του Θεού όταν έχει πραγματική αγάπη μέσα του. Με το «εάν αγαπάτε αλλήλους», όπως είπε ο Κύριός μας. Η δε αγάπη δεν είναι απόρρια θαυμάτων, αλλά Χριστού βίου, δηλαδή βίου ο οποίος να χριστεύεται, να παρουσιάζει δηλαδή και να εκδηλώνει βαθιά μέσα από την καρδιά του και την ψυχή του αυτός που έχει πραγματική αγάπη, τον βίο του Χριστού, τον αληθινό, τον αυθεντικό. Η ολοκλήρωση του νόμου είναι η αγάπη. Είδες ποιο είναι το γνώρισμα των μαθητών? Είδες τον χαρακτήρα του Αποστόλου, αδελφέ μου? Είδες αυτή τη μορφή? Είδες αυτόν τον τύπο? Μη ζητείς τίποτα περισσότερο παρά να έχεις πάντοτε μέσα σου την αληθινή, την πραγματική, την ανεπιτίδευτη, την ανιδιοτελή αγάπη. Τότε μόνον αληθινά θα είσαι παιδί του Θεού και θα ακολουθείς πιστά τον νόμον και τη διδασκαλία του. Η αγάπη όμως, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, όχι μόνον ου ζηλεί, ου φθονεί, αλλά και ου περπερεύεται. Τι θα πει περπερεύομαι? Θα πει κομπάζω, υπερηφανεύομαι και φυσιούμαι. Τι θα πει? Θα πει φουσκώνω, γεμάτος από καινοδοξία. Υψώνω τον εαυτό μου παραπάνω από την αξία που έχω. Φαντάζομαι ότι έχω κάτι το μεγάλο χωρίς να έχω τίποτα. Φουσκώνω σαν τον μπαλόνι, σαν μια φούσκα που πάει ψηλά και μέσα της καμία αξία δεν έχει, αλλά είναι γεμάτη αέρα. Και δυστυχώς, αδελφοί μου, οι δύο αυτές κακίες, η καινοδοξία και η υπερηφάνεια, συνυπάρχουν, γιατί τόση μόνο διαφορά έχουν μεταξύ τους όσοι έχει εκφύσεως το παιδί από τον άνδρα και το σιτάρι από τον άρτο. Η καινοδοξία δηλαδή είναι η αρχή και η υπερηφάνεια είναι το τέλος. Ώστε αυτός που έχει, αδελφοί μου, χριστιανική αγάπη, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι υπερήφανος ούτε και καινόδοξος, γιατί η υπερηφάνεια γεννά τα αντίθετα της αγάπης, εφόσον είναι δημιουργός της ασπλαχνίας, άγνοια της συμπάθειας, πικρός κριτής, απάνθρωπος δικαστής, αντίπαλος του Θεού. Διότι φουσκώνει από την έπαρση και τη φαντασία και την δοκισισοφία. Γιατί δοκισίσοβος είναι εκείνος, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που νομίζει τον εαυτό του ότι είναι σοφός? Εκείνος λοιπόν που έχει τη χριστιανική αγάπη είναι, με άλλα λόγια, ταπεινόφρονας. Ταπεινοφρονεί δηλαδή, με άλλα λόγια, διότι γνώρισμα της χριστιανικής αγάπης είναι η ταπεινοφροσύνη, δηλαδή η ταπεινή ιδέα και η φρόνηση για τον εαυτόν μου. Αλλά ας εξετάσουμε με πιο λεπτομέρεια, θα λέγαμε, το κακό αυτό, την υπερηφάνεια. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που διεγείρουν την υπερηφάνεια και την έπαρση? Τα υλικά αγαθά, εμπρότης αδελφοί μου, να ένα πρώτο παράδειγμα. Το πολύ χρήμα και η μεγάλη οικονομική ευχέρεια. Επειδή αυτά προμηθεύουν άφθονα μέσα ανέσεως και χλειδής και απολαύσεως και γενικά καλοζωίας και ευμάρειας, όπως τα λέγαμε. Επειδή το χρήμα το σπαταλούν σε διασκεδάσεις, σε πολυτελή ενδύματα και για την εξωτερική ελκυστική εμφάνιση, πολλοί αποδίδουν μεγάλη αξία σε αυτά, διότι δεν γεύτηκαν τα άλλα, τα πνευματικά, ώστε να καταλάβουν ότι σε εκείνα έγκυται η αξία του ανθρώπου. Επειδή δεν έχουν καταλάβει που έγκυται, που υπάρχει η αξία, γι' αυτό υψηλοφρονούν και επέρονται. Οι έχοντες χρήματα, ενώ τα χρήματα δεν έχουν καμιά πραγματική αξία, διότι την ευτυχία που ζητούν δεν την βρίσκουν στο χρήμα. Αυτό έρχεται στιγμή που το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι, αλλά επειδή οι άλλοι, οι γύρω τους, οι κόλακες δηλαδή, τους δίδουν αξία, γι' αυτό και αυτοί περπερεύονται και φυσιούνται, υπερηφανεύονται και δυστυχώς φουσκώνουν. Όμως εκείνος που έχει την αγάπη, και αν υποτεθεί ότι ο Θεός ευλόγησε την εργασία του και έκανε χρήματα, δεν περπερεύεται, δεν υπερηφανεύεται, διότι γνωρίζει ότι το χρήμα είναι δώρο του Θεού. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο του εμπιστεύθηκε ο Θεός, όχι για τη δική του αποκλειστικά χρήση, αλλά κυρίως για να το διαχειρίζεται προς ωφέλεια και των άλλων και εξυπηρέτησή των. Εκείνος που έχει αγάπη χριστιανική βοηθεί και υποστηρίζει όλους όσους έχουν ανάγκη, αδελφοί μου. Και όπως θα είναι ανόητο ένας διαχειριστής ξένης περιουσίας να κομπάζει για ξένα αγαθά, έτσι ανόητος θεωρείται και εκείνος που υπερηφανεύεται για όσα του δίνει ο Θεός και για τα οποία θα δώσει λόγο εν καιρό. Εξάλλου, εκείνος που έχει χριστιανική αγάπη κατέχει με την αγάπη θησαυρούς ανεκτίμητους και άφθαρτους και αιώνιους. Λέγει και πάλι, αδελφοί μου, ο Άγιος Χρυσόστομος, χτίζουμε σπίτια για να κατοικούμε σε αυτά και όχι για να τα επιδεικνύουμε. Ότι είναι μεγαλύτερο από την ικανοποίηση των αναγκών μας είναι περιττό και άχρηστο. Φόρεσε υποδήματα μεγαλύτερα από τα πόδια σου, αλλά δεν θα τα ανεχθείς, διότι σε εμποδίζουν στο βάδισμα. Αυτό συμβαίνει και όταν έχεις οικία μεγαλύτερη από ό,τι χρειάζεται. Σου εμποδίζει το βάδισμα προς τα πού? Προς τον ουρανό, προς την ουράνιο βασιλεία. Επιθυμείς μεγάλες και λαμπρές οικίες να χτίζεις? Δεν σε εμποδίζω να το πράξεις, αλλά όχι στη γη. Χτίσε οικίες στους ουρανούς, χτίσε σπίτια επάνω για να δυνηθείς να υποδεχθείς και τους άλλους σε αυτές, οικίες που ποτέ δεν μπορούν να καταστραφούν. Γιατί έχεις τη μανία να επιδιώκεις όσα φεύγουν και μένουν εδώ? Τίποτα δεν είναι περισσότερο άστατο από τον πλούτο. Σήμερα είναι μαζί σου και αύριο γίνεται εχθρός σου και συντελεί ώστε τα φθονερά μάτια να είναι παντού εναντίον σου. Είναι εχθρός που κατοικεί πάντοτε μαζί σου και σε συντροφεύει παντού. Μάρτυρες αυτού είστε κι εσείς που τον έχετε, αδελφοί μου, και που με κάθε τρόπο τον κρύπτετε και τον χώνετε στη γη, διότι και τώρα τον κίνδυνο που έχουμε τον κάνει πιο αφόρητο ο πλούτος. Θησαυρός ανεκτίμητος είναι ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί μου, διότι ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει. Κατέχει την καρδιά σου, χριστιανέ, ο Θεός, ο οποίος είναι ο θησαυρός των θησαυρών και επιγείων και ουρανίων αγαθών. Επομένως, είναι λογικό να υπερηφανεύεται ο χριστιανός για πράγματα μηδαμινά, για φθαρτά και πρόσκαιρα. Είναι ανάγκη αυτό να το εκδηλώνει? Όχι, ποτέ. Διότι τι είναι εκείνο που μπορεί να συγκριθεί με την αξία του άπειρου Θεού, ο οποίος είναι η πηγή της χαράς και της ευτυχίας? Ασφαλώς τίποτα του κόσμου αυτού. Και όπως γελάμε με τα παιδάκια που χαίρονται να επιδεικνύουν τα παιχνίδια τους, έτσι και εκείνος που έχει την αγάπη, δηλαδή τον Θεόν μέσα του, γελά και θεωρεί ανόητα αυτά που παρουσιάζουν οι υπερήφανοι, εκείνοι που φουσκώνουν για τα υλικά αγαθά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που κάνουν τον άνθρωπο να απερπερεύεται, να υπερηφανεύεται δηλαδή, είναι και τα διανοητικά προσόντα. Ποια είναι αυτά? Η ευφυΐα, επί παραδείγματι, οι ποικίλες ικανότητες, οι γνώσεις, οι διάφορες επιτυχίες και τα αξιώματα, οι κοινωνικές θέσεις, το κάλος του προσώπου, η ομορφιά και τα τόσα παρόμοια. Και μάλιστα όταν για όλα αυτά βρίσκει ο άνθρωπος και θαυμαστές και προσελκύει επένους, τότε δυστυχώς, αδελφοί μου, δημιουργούν μέσα του υψηλό φρόνημα και ο άνθρωπος αυτός λησμονεί πλέον ολότελα τον εαυτόν του και πράττει κατόπιν το παν και φτάνει καμιά φορά μέχρι και εγκλήματος για να αυξήσει περισσότερο τη φήμη του και να γίνει θόρυβος γύρω από το όνομά του. Οι γνώσεις, όπως λέγει ο Απόστολος, φυσιεί, φουσκώνει. Η δε αγάπη οικοδομεί, οικοδομεί των πλησίων. Εκείνος που έχει τη χριστιανική αγάπη, οσαδήποτε διανοητικά χαρίσματα και αν έχει, δεν επέρεται, διότι συναισθάνεται ότι δεν γνωρίζει τίποτα καθώς πρέπει να το γνωρίζει, όπως λέγει ο Απόστολος. Το να φουσκώνει κανείς για τη γνώση του είναι ανόητο. Πράγματι, εάν κανείς φαντάζεται ότι ξέρει κάτι, αυτός δεν έχει γνωρίσει τίποτε ακόμα καθώς πρέπει να το γνωρίζει. Δηλαδή δεν έχει αυτογνωσία, δεν έχει γνώθη σε αυτόν, δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά, διότι γυράσκουμε αίδη δασκόμενοι, αδελφοί μου. Ο άνθρωπος δηλαδή όσο μεγαλώνει τόσο και μαθαίνει, και οι γνώσεις δεν τελειώνει ποτέ. Σημειώνει χαρακτηριστικά και λέγει ο καθηγητής Τρεμπέλας: ο έχων πραγματική γνώση κατανοεί άριστα την άγνοια και ατέλεια της ανθρώπινης γνώσης, μολονότι ολόκληρον ομού το πεδίο της γνώσεως, το οποίο καλλιεργούν οι άνθρωποι δια των διαφόρων επιστημών, είναι πεπερασμένον και όμοιον προς τη γνώση του μόλις ψελίζοντος λέξης νηπίου. Εάν ήθελε συγκριθεί όχι προς την πανσοφία και άπειρον γνώση του Θεού, αλλά απλώς και μόνον προς την σοφία των εν ουρανής νοερών δυνάμεων, εν τούτης ο άνθρωπος αδυνατεί να διατρέξει ολόκληρον δια του πεπερασμένου του νοός του. Επιστήμονες περίφημοι, αδελφοί μου, εις τούτων ή εκείνων των κλάδων της επιστήμης των, παρουσιάζονται αδαείς εις άλλους κλάδους της αυτής επιστήμης, αγράμματι δε και αστοιχείωτοι εις το πεδίο άλλων επιστημών. Ο φανταζόμενος ότι είναι σοφός και καυχόμενος επέτες γνώσεις συναυτού, παρέχει εις τους άλλους το ενδόσιμον να σχηματίσουν περί αυτού βασίμως την γνώμη, ότι ουδέν έγνοκε καθώς διγνώνε. Μόνον άνθρωποι ημιμαθείς δύναται να φουσκώνουν και να υπερηφανεύονται δια της γνώσης των και να θεωρούν τους εαυτούς τους σοφούς. Και αλλού πάλι μας λέγει ο Απόστολος: εάν νομίζει κανείς ότι είναι κάτι, αυτός με την ιδέα του αυτή χάνει κάθε αξία ενώπιον του Θεού. Είναι μηδέν ενώπιον του Θεού και δυστυχώς εξαπατά τον εαυτό του. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα εδώ, αδελφοί μου, και πάλι θα επανέλθουμε.

0: Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στους ραδιοθαλάμους της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας, το ότι δεν περπερεύεται η αγάπη. Σχολιάζει και πάλι ο καθηγητής Τρεμπέλας και λέγει: εκείνος ο οποίος έχει μεγάλη περί εαυτού ιδέαν και νομίζει ότι είναι σοφότερος και εναρετότερος των άλλων, ικανός να υπαγορεύει και να επιβάλλει εις αυτούς το πρέπον, αυτός ούτε το φορτίον του πλησίον δύναται να βαστάσει, ούτε τα αληθή περί εαυτού φρονεί. Απατά τον εαυτόν του, και διότι νομίζει ότι ευρίσκεται εν ασφαλεία έναντι των πειρασμών, ενώ ακριβώς διότι έχει τιούτον περί εαυτού φρόνημα, υπόκειται περισσότερον παντός άλλους εις πτώσιν. Πάντως η έπαρσις και η αυτοπεποίθησης αποτελούν αυταπάτην, αδελφοί. Ήτις δεν κρατεί μόνον εν τη πλάνη μας, αλλά είναι και ασυμβίβαστος προς την αγάπη. Και μόνον δε το να αυταπατώμεθα αποτελεί δεινόν κίνδυνον δι' ημάς, πόσο μάλλον και το να αποξενούμεθα της αγάπης, ή της είναι το πλήρωμα του νόμου. Πώς λοιπόν μπορεί να υπερεφανευθεί ο άνθρωπος για πράγματα συγκρίτως κατώτερα της αγάπης? Και αν για τα διανοητικά χαρίσματα εκείνος που έχει την αγάπη δεν βρίσκει κανένα λόγο επάρσεως, πόσο μάλλον θεωρεί μορία, ανοησία δηλαδή, να επέρεται και να φουσκώνει για το σωματικό κάλος και για τα άλλα υλικά αγαθά τα οποία φθύρονται και ως δρόσος πρωινή διαλύονται και ως φύλλα φθυροπονηρά ξηραίνονται και πέφτουν. Επιπλέον έχει υπόψη και προσέχει το λόγον του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, ο οποίος μας λέγει, ο καθένας μας: όποιος υπερηφανεύεται για τα φυσικά χαρίσματα, δηλαδή για οξύνια, ευκολία στη μάθηση, στην ανάγνωση και στην προφορά, ευφυΐα και άλλα παρόμοια, αυτός ουδέποτε θα αποκτήσει, αδελφοί μου, τα υπερφυσικά αγαθά. Διότι ο άπιστος στα ολίγα θα φανεί και στα πολλά άπιστος και κενόδοξος. Γνώρισμα της αληθινής αγάπης που περιλαμβάνεται στη φράση του Αποστόλου «Η αγάπη ου περπερεύεται» είναι ότι όποιος έχει χριστιανική αγάπη δεν ξυπάζεται, δεν φέρεται με προπαίτεια, δεν κρατεί πόζα όπως τα λέγαμε, δεν πράττει τίποτα το άσχημο. Η αληθινή αγάπη όλους τους άλλους τους εκτιμά. Με άλλα λόγια, φέρεται πάντοτε, αδελφοί μου, με τρόπο αγνό, με τρόπο καταδεκτικό, με τρόπο ταπεινό. Όμως ο χρόνος της εκπομπής μας και εδώ ετελείως, αδελφοί μου. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε το θέμα μας και στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, αδελφοί μου, χαίρετε και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ, Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε,

εν θεσμή μίσος προς τα σιδονάς και δόρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

29 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Ορθόδοξος μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας.

έγλι παρθενίας λάμπουσα Θεοδοσία σεμνή και πορφύραν διέματος μαρτυρίου πάνσοφε βεβαμένην λαμπρότατα περιθέμενη και υπερκόσμιον Χριστού νυμφώνα κατασκηνώσασα κόρη πανάμωμε συγχορεύεις τάξες συναγγελικές όντως ακατάλητον χωρίαν ένδοξε Μάρτης Παρθένε πανέμφημε Θεοδοσία Χριστόν ολοκλήρως ποθήσασα των βασάνων ίνεγκα στας πληγάς καρτερικότατα εκεί ζώμενη δια των σώνερα στήν και ξεωμένη πλευράς τες μάστιξιν ό των αγώνων σου καρτεράς εν στάσεως διείς προς γην όντως καταβεύλικας των υπερήφανων

29 του Μάη σήμερα και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας. Κάλλη ψυχήστε και σώματος και κοσμημένη φεδρός, το Χριστό προσενήνεξε, τον της δόξης Στέφανον παραυτού αναδύσαστε, Θεοδοσία Μάρτης πανένδοξε. Και βασιλεία σαφώς διάδημα, όντως πολύτιμον επαξίως δέδεξε, σύ κορυφή νύμφη, παναμόμητος φανής απάνσοφε.

Νίγη θαλάσσης Θεοδοσίαν είδωρ, τρέφει δε Χριστός εις αναψυχής είδωρ. Το νερό της θάλασσας πνίγει τη Θεοδοσία, την τρέφει όμως ο Χριστός σε είδωρ αναψυχής. Αυτή η σεμνή και αγία κοπέλα, η Θεοδοσία, καταγόταν από την Τύρο. Κατά το 18ο έτος της ηλικίας της, την συνέλαβαν οι δολολάτρες επειδή διακήρυτε με παρησία την πίστη της στον αληθινό Θεό και την έκλεισαν δεμένη στη φυλακή με σκοπό να οδηγηθεί σε δικαστήριο και να καταδικαστεί. Και πράγματι η Αγία Θεοδοσία οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου του οποίου προείδρευε ο άρχοντας Ουρβανός. Εκείνος την πρόσταξε να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Η Θεοδοσία όμως δεν πειθάρχησε στην προσταγή, αλλά έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της στο Χριστό. Ύστερα από την άρνηση αυτή της Αγίας, ο Ουρβανός έδωσε εντολή να την υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν οι ανάλγητοι δήμοι της προξένησαν μεγάλες και βαθιές πληγές στα πλευρά και στους μαστούς της. Βλέποντας δε ο τύραννος ότι εκείνη υπέμενε καρτερικά και χωρίς να βγάζει ούτε την παραμικρή κραυγή από το στόμα της, πρόσταξε τους δημίους και βύθισαν τα μαχαίρια τους μέχρι τα κόκαλα και τα σπλάχνα της μάρτυρος. Επειδή όμως η Αγία Θεοδοσία παρά τα μαρτύρια αυτά εξακολουθούσε να βρίσκεται στη ζωή, ο Ουρβανός προσπάθησε και πάλι να την πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Τότε εκείνη, αφού άνοιξε το στόμα της και προσήλυσε το βλέμμα της πάνω στο δικό του, με χαροπό το πρόσωπό της του είπε: «Γιατί λοιπόν ματαιοπονείς, άνθρωπέ μου? Δεν ξέρεις ότι αξιώθηκα κι εγώ να γίνω συγκοινωνός των Αγίων Μαρτύρων του Θεού?» Ύστερα από την απάντηση αυτή, ο τύραννος, επειδή σχημάτισε τη γνώμη ότι η Θεοδοσία τον περιγελούσε, την υπέβαλε σε βασανιστήρια περισσότερο φρικτά από τα προηγούμενα. Ακολούθως την έβαλε σε μια βάρκα και αφού ανοίχτηκε στο πέλαγο, την βύθισε στα θαλάσσια ρεύματα, όπου η Αγία παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

Θεός η Θεοδοσία γέγον ενώ δώσα θλήσεως, επισταυρών εκούσιον ελθών, καθελών γαρτων τύρανων, ως περστρουθίων, παίζεσθε υπομαρτύρων απειργάσατο. Ο πάλε μεγαλαυχία χρώμενος, νυν καταβεύλητε σύ καρτερία, μάρτης προσβαλών. Του σταυρού γαρτην δύναμην αναλαβούσα, ίσχυνας άμετρα τούτων φριατόμενων.

29 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας. Θεούδωσης πέφυκα σηκώτος μάρτη σοφή, αθλήσει εκλάμπουσα και παρθενίες φεδρές ακτήσει πυρσεύουσα, πάντων τας διανύες το να είσαι τιμόντων. Πίστη Θεοδοσία και την συνφεδρωτά την τελούντων επιγείς εορτήν, Θεό μακάριστε.

ο Θεοκίνητος Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, είπε «Ιρμοσάμιν ημάς, εν ή ανδρή παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό». Έκανα δηλαδή τους αραβώνες σας με ένα άνδρα, τον Χριστό, για να σας παρουσιάσω παρθένο αγνής αυτόν, δηλαδή να παρουσιάσω τις ψυχές σας αγνές και καθαρές από κάθε πλάνη και αμαρτία, ενωμένες με την πίστη και την αγάπη, σε μια πνευματική νύμφη, της οποίας νυμφίος να είναι ο Χριστός. Μια τέτοια ψυχή ήταν και η παρθενομάρτης Θεοδοσία. Καταγόταν από τη Φινίκη και δεν είχε μόνο παρθενικό σώμα, αλλά και παρθενική ψυχή. Από ηλικία 18 χρονών έλαμπε για το ζήλο και τη θερμή της πίστη ανάμεσα στις νεαρές ειδωλολάτρησες γυναίκες. Αυτό καταγγέλθηκε στον άρχοντα Ουρβανό, που με κάθε δελεαστικό τρόπο προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Όμως η παρθένος Θεοδοσία έμεινε αμετακίνητη στο ιερό της «πιστεύω». Ο Ουρβανός, βλέποντας την αδάμαστη επιμονή της, εξοργίστηκε και με θηριώδη τρόπο έσπασε τα κόκαλά της και πριώνησε τις σάρκες της. Έπειτα την πλησίασε και της πρότεινε να αλλαξοπιστήσει έστω και την τελευταία στιγμή, και αυτός θα θεράπευε αμέσως τις πληγές της. Η Θεοδοσία μισοπεθαμένη απάντησε «Είμαι χριστιανή». Τότε ο τύραννος διέταξε και την έριξαν στη θάλασσα, όπου και παρέδωσε το πνεύμα της.

Θεός δώσιν, Θεός δωτών την Παρθενίαν την εσύν, αγώσιν αθλήσεως Θεοδοσία σεμνή, το λόγο προσήγαγες, όθεν προς αθανάτους μεταστάσαν ημφώνας, πρέσβευε αθληφόρε, το δεσπότη των όλων, ρισθήνε εκ πολυτρόπων ημάς, συμπτώσεων.

τη αυτή ημέρα η μνήμη της Αγίας Όσιο Μάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινοπολιτήσης. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από γονείς ευσεβείς και πλουσίους στα χρόνια του βασιλιά Θεοδοσία του Αδραμιτινού. Μετά τον θάνατο του πατέρα της, η μητέρα της την έκλεισε σε κάποια μονή της πόλης σε ηλικία 7 ετών, όπου αργότερα εκάρη μοναχή. Όταν πέθανε και η μητέρα της, μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς και τα ορφανά και επιδόθηκε στην άσκηση μέσα στην μονή της, που ήταν κοντά του σκοτεινού φρέατος και της λεγόμενης Ασπάρου Στέρνης. Μετά από 10 χρόνια άσκησης στο μοναστήρι της, ακολούθησε ο διωγμός κατά των ιερών εικόνων, οπότε οι επεστελμένοι του Λέοντα του Ισάβρου αποπειράθηκαν να κατεβάσουν από την χαλκή πύλη την εικόνα του Χριστού. Τότε η Θεοδοσία μαζί με άλλες γυναίκες γκρέμισε από την σκάλα τον ανεβασμένο σπαθάριο και τον σκότωσε. Κατόπιν συνελήφθη και τις μεν άλλες γυναίκες σκότωσαν, την δε Θεοδοσία έσφαξε ένας άγριος δίμιος με κέρατο βοδιού. Η σύναξή της γίνεται στη μονή του Σωτήρα Χριστού του Ευεργέτη. Κέρας κρυού κτίνανσε Θεοδοσία, όφθη νέον σύ της αμαλθίας κέρας.

γιατί αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου. Τον Ολβιανόν μάλα Όλβιον λέγω, υπερ Θεού θανόντα του Πανολβίου. Ο Άγιος Ολβιανός, ο Επίσκοπος Ανέων και οι αυτού μαθητές ήταν από τους επισκόπους που πείμαναν το πείμνιό τους με πολλή στοργή και επιμέλεια. Συγχρόνως υπεράσπιζε την πίστη του Ευαγγελίου κατά των προσβολών των Ιουδαίων και των ειδωλολατρών. Στον διωγμό κατά της εκκλησίας που έκανε ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, ο επίσκοπος Ανέων Ολβιανός συνελήφθη και μετά από ανάκριση υποβλήθηκε σε σειρά σκληρών βασανιστήριων. Αλλά όλα αυτά δεν κατάφεραν να νικήσουν την θερμότητα του ζήλου του. Τελευταία τον έριξαν μαζί με τους μαθητές του μέσα στη φωτιά, όπου βρήκαν το θάνατο και αξιώθηκαν του μαρτυρικού Στεφάνου.

σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Αλεξάνδρου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Όσιος Αλέξανδρος έζησε στα χρόνια του Κωνσταντίνου του Μεγάλου και χειροτονήθηκε Πατριάρχης Αλεξανδρίας πριν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Η Πατριαρχία του συνεχίστηκε και μετά την Σύνοδο αυτή, διαδεχθείς τον Αχιλλά. Αυτός εξεδίωξε και απέβαλε από την Εκκλησία του Χριστού τον κακόδοξο Άριο. Πατριάρχευσε με το φωτεινό του παράδειγμα για 15 ολόκληρα χρόνια και άφησε διάδοχό του τον Μέγα Αθανάσιο.

Φώτισον αγνή ψυχής μου τα όματα, πάυσον τον κλείδωνα των επιγεινόμενων, της των δαιμόνων παρενοχλήσεως και εισοδών κατεύθυνον των θελημάτων Χριστού, του νοός μου πάναγνε την στένωσιν, όπως πίστη αή μακαρίζωσε, δολίως εξαπατήσα σόφισμε, ήλεν εχμάλωτον, του Θεοθήνε πόθον μη ενθείς, δια σου δε πανάχραντε ανακληθείς, τε θέωμε αναλιώτος αληθέστατα. Ανέστησας ω σεμνή την πεπτοκίαν μου μορφήν, τέξασα των αρχηγών δέσποινα, της πάντων ημών αναστάσεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 29 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρά και της συζύγου αυτού. Μαρτύρησαν και οι δύο αφού τους συνέτριψαν τα κόκαλά τους με ξύλα.

Σήμερα ακόμα 29 του Μάη η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Νάνου από τη Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς ευσεβείς. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ιωάννης και η μητέρα του Θωμαή. Επειδή η γέννησή του συνέπεσε με την παραμονή της γιορτής των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου, οι γονείς του τον ονόμασαν Ιωάννη. Για να ξεχωρίζει όμως από τον πατέρα του που είχε το ίδιο όνομα, αυτόν τον έλεγαν Νάνο. Ο πατέρας του πήγε στη Σμύρνη και εργαζόταν σαν υποδηματοποιός. Αργότερα παρέλαβε και τους γιους του Θεόδωρο και Ιωάννη. Ενάρετοι και οι δύο αδελφοί καταγίνονταν με την τέχνη τους και την ανάγνωση των γραφών. Ξαφνικά τον Ιωάννην κατέλαβε ο πόθος του μαρτυρίου και εγένετο της αγαρινής ως αγαρινός ή να κερδίσει τον Χριστόν. Έτσι κάποια μέρα έτρεξε στο σπίτι του αγά που είχε προσκοληθεί και αφού φόρεσε χριστιανικά ρούχα και τούρκικο σαρίκι στο κεφάλι, παρουσιάστηκε στον κριτή και ομολόγησε την επάνωδό του στον χριστιανισμό. Τότε ο 18χρονος Ιωάννης κλείστηκε στη φυλακή και βασανίστηκε σκληρά. Όταν τον έβγαλαν του υποσχέθηκαν τιμές και αξιώματα, αλλά ο μάρτυρας παρέμεινε σταθερός στην χριστιανική του πίστη. Τότε οι Τούρκοι τον καταδίκασαν σε θάνατο και τον αποκεφάλισαν στην τοποθεσία Σοάν Παζάρι στις 29 του Μάη του 1802. Χριστιανοί αγόρασαν το τίμιο λείψανό του από τους Τούρκους αντί 3.400 γροσίων και τον ενταφίασαν. Μαρτύριο του Αγίου αυτού συνέγραψε ο ιερομόναχος Νικηφόρος ο Χίος.

της δίνεται το σόν ερμηνεύσε μυστήριον πανάμωμε. Τον γαρκτίστην μη χωρούμενον πάσιν εν μήτρα σου εχώρησας. Σε σαρκωμένον των λόγων αγνή παρθένε, θεοπρεπώς εγέννησας και μένεις παρθένος. Όθενα σιγή της φωνές, το χαίρεσι δέσποινα, πίστη αδιστάκτο κραυγάζομεν. Όλην σε περιστεράν τελείαν και άμωμον και τυλαβιέστα των κρίνων και κοιλάδων άνθος, ο Θεομήτωρ, ο νυμφίος, ο νοητός, ευρών σι εσκήνωσεν.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 29 του Μάη και η μνήμη του Αγίου Ανδρέα του Αργέντη. Ο νεομάρτυρας αυτός καταγόταν από την Χίο και υπέστη μαρτυρικό θάνατο στην Κωνσταντινούπολη το 1465. Συγκαταλέγεται και αυτός μεταξύ των πρώτων νεομαρτύρων που θανατώθηκαν από τους Τούρκους αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Μαρτύριο του Αγίου Ανδρέου του Αργέντη συνέγραψε ο Γεώργιος Τραπεζούντιος.

φυλαϊσμένη Θεόφρον Θεοδοσία, μαρτυρικού διέματος σου πεφυνιγμένη, περιβεβλημένη στολήν, δραμούμε ο πίσω σου, πόθο του νυμφίου μου έκραζες. Υπερσούμε τα σπουδή στον θάνατον ήλετο Θεοδοσία η μάρτης, απειλάς τυράννων μύπτο η θύσα, το σον πάθος μιμουμένη Χριστέ το εκούσιον. Ραδίω στο σταυρό σου, γυναίκες ρονίμενε, τα σκεφαλάς των δρακόντων ως περέφη σώτερ καταπατούσι, το σώ πόθο τετρωμένε και θείο σου έρωτη.

μύρον εκενωθέν τον Χριστόν αγαπήσεσαι, νεάνιδες Θεοφρόνος, οικολούθησαν τούτο ενάσμασι δοξάζουσε, αιώνιον ζωήν χρονικής ανταλλάξασα, ανθέματος βραχητά του, ουρανών βασιλείαν ημάρτης εκκληρώσατο, ρέουσιν ως πηγέ των μαρτύρων τα λείψανα, οι άματα της νοσούσιν και ψυχών αρρωστίας τη πίστη θεραπεύουσι. Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί ακροατές, τιμά την Παρθενομάρτυραν Αγία Θεοδοσία, της οποίας η μνήμη συνδέεται με τη σημερινή εθνική μας επέτειο και με τις σφαγές που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη κατά την ημέρα της Αλώσεως. Μέσα στην Εκκλησία, την αφιερωμένη στο όνομα της Αγίας Θεοδοσίας, έγινε εκείνη τη μέρα μεγάλη σφαγή και τα ιερά λείψανα της Αγίας πετάχτηκαν από τους ιερόσιλους κατακτητές στο δρόμο. Η αιρετική οικονομάχη, όταν ζούσε, την έσυραν, την κακοποίησαν και τέλος την θανάτωσαν. Οι άπιστοι κατακτητές πέταξαν στο δρόμο και ποδοπάτησαν τα ιερά της λείψανα. Αλλά τι βγήκε με αυτό? Τίποτα περισσότερο από τον αφανή ο φανατισμός των αιρετικών και η βαρβαρότητα των απίστων. Η Αγία Γραφή λέει για τους Αγίους του Θεού σε αυτή την περίπτωση: έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε ιδέοι συν εν ειρήνη. 29 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Ορθόδοξός μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας. Τη αυτή μέρα η μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινουπολιτήσης. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολβιανού Επισκόπου Ανέου. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων Ανδρά και της συζύγου αυτού των μαρτύρων. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Νάνου του Θεσσαλονικαίος. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αργέντη, του Αγίου Νεομάρτυρος Ανδρέα του Αργέντη. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Θαυματουργού, του Διαχριστών Σαλού της Ουστουζίας, του Ρώσου.

θες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ προτέλους Κύριε τρόπους του μετανοήν Σύ.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο Φώτης Κετσεντζής, πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Τίνου. Συμμετέχει Βυζαντινή Χοροδία.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέη

διάλωση της βασιλείδας των πόλεων του Κωνσταντίνου Χιόλου, διδάκτορος νομικής. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, καθ' όλη τη διάρκεια της υπερχιλιετούς υπάρξεώς της, διεξήγαγε αγώνες αυτοσυντηρήσεως και πολλάκις έσωσε την Ευρώπη από μεγάλες καταστροφές. Ανέπτυξε δε παραλλήλως μέγα πολιτισμό, τον σπουδαιότερο πολιτισμό του Μεσαίωνος. Καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, υπεράνω της πολιτικής και της διοικητικής κυριαρχίας της Κωνσταντινούπολεως, εστέκεται η θρησκευτική αυτής κυριαρχία. Η Κωνσταντινούπολης ήταν το κατεξοχήν κέντρο της χριστιανοσύνης. Από τις ιδρύσεώς της το 330 μετά Χριστόν μέχρι της καταστροφής της από τους Τούρκους 1453, 20 φορές τουλάχιστον την επολιόρκησαν οι Πέρσες, οι Άραβες, οι Ρώσοι, οι Βούλγαροι και άλλοι βάρβαροι. Η Κωνσταντινούπολης πολλάκι σε κινδύνευσε, αλλά διασώθηκε χάρη στην ανδρεία του στρατού και των κατοίκων, την οποία ενίσχυε η βαθιά πίστη. Το Βυζαντινό Ελληνικό κράτος υπήρξε ο πρόμαχος του χριστιανισμού και του πολιτισμού στην Ανατολή εναντίον των απίστων και της βαρβαρότητος. Η άλωση της Κωνσταντινούπολεως υπό των Σταυροφόρων υπήρξε δεινό πλήγμα για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία κατελήθη για μία 60ετία περίπου μέχρι το τέλος του 1261. Αλλά και όταν επανεσυναισθήθη δεν είχε πλέον την προτέρα ακμή. Οι Τούρκοι άρχισαν να πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη από το έτους 1397. Η τελευταία από αυτούς πολιορκία της Κωνσταντινούπολεως άρχισε την 7η Απριλίου 1453. Μετά τρισχιλιετή ένδοξη ιστορία ήλθε η 29η Μαΐου 1453, η μελανότερη ημερομηνία για το Βυζάντιο και σύμπασα την ελληνική φυλή. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο επωνομαζόμενος Δραγάσης, υπήρξε ο ηρωικότερος, ο τελευταίος αλλά και ο τραγικότερος συνάμα Έλληνα αυτοκράτορ, ο οποίος νέος ακόμη, μόλις 49 ετών, έπεσε ηρωικός μαχόμενος παρά την πύλη του Αγίου Ρωμανού, ενώ του είχε προταθεί να σωθεί υπό του Μωάμεθ του Πορθητού, ο οποίος κατά το Φραντζί του έστειλε το μήνυμα. «Εκχωρείς εκ της πόλεως μετά των αρχόντων και υπαρχόντων αυτής». Η απάντηση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου υπήρξε άμεση και ελληνοπρεπής. Η αξιοπρεπής και υπερήφανη απάντηση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου προς τον Μωάμεθ ενθυμίζει το μολόν λαβέ του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες και όλες τις θυσίες των αρχαίων και των νεωτέρων Ελλήνων προς διαφύλαξη του υπερτάτου αγαθού της ελευθερίας. Την πρωία της 3ης 29 Μαΐου 1453 εάλλω η πόλης και το Βυζάντιο είχε πάυσει πλέον να υπάρχει.

σε μια μεγάλη περίοδο της ιστορίας του ελληνικού έθνους, η οποία διήρκεσε επί 1123 συναπτά έτη. Ευθύς μετά την άλωση της Βασιλίδος, η μορφή του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου έγινε θρύλος και εισέδησε στις ποικίλες δημόδεις παραδόσεις του ελληνικού λαού. Πήραν την πόλη, πήραν την, πήραν και την Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι. Με τους παρακτικούς αυτούς στίχους εθρύνησε η λαϊκή μούσα τη μεγάλη εθνική συμφορά, το σκλαβωμό της δοξασμένης πόλης και το τέλος του βυζαντινού ελληνισμού κατά την αποφράδα εκείνη Τρίτη 29 Μαΐου 1453. Η άλωση της πόλεως των Παλαιολόγων, της Επταλόφου και της Βασιλίδος ήταν η απαρχή του νέου αγώνος για την εθνική αποκατάσταση του γένους μας. Η 29η Μαΐου 1453, η μέρα υπέρτατης θυσίας, η μέρα εξαίσιου ηρωισμού που μετεβλήθησε η μέρα θρύλου, δεν δημιουργήθηκε ξαφνικά την ημέρα εκείνη, καθώς κατά τον εθνικό μας ποιητή Κωστή Παλαμά, η πόλη καρτέρα για τον Τούρκο να την πάρει. Η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως δεν δημιουργήθηκε ξαφνικά στις 10 το πρωί της 3ης 29 Μαΐου 1453. Προηγήθηκαν αιώνες συρρυκνώσεως από τις ληστρικές ορδές των βαρβάρων Ασιατών και των αρπάγων Φράγκων και προπάντων της 4ης Σταυροφορίας στις 12 Απριλίου 1204, ότε η άλωση της πόλεως υπήρξε η τρισχυρότερη ληστρική κατακτητική πράξη των παπών της Ρώμης. Το κάστρο, όθεν της βασιλευούσης πόλεως, ήταν πλέον διάτριτο από κερκόπορτες. Άλλωστε, το θρυλικό Βυζάντιο ήταν χαμένο από τότε που απόλεσε τα μικρασιατικά του εδάφη με τους σχεδόν αμυγείς ελληνικούς πληθυσμούς, με τον ακμαίο πολιτισμό, την υγιά οικονομία και την πλούσια παραγωγή ποικίλων αγαθών. Η Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα πόλη και ο θρυλικός τελευταίος αυτοκράτορ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, θα επιζήσουν μέσα στις καρδιές μας, εκτός των άλλων με τις μνήμες και τις παραδόσεις και με τους θρύλους του μαρμαρωμένου βασιλιά, που κάποτε θα ξυπνήσει στις χώρες της Εφτάλοφης απάνου τα μουράγια, κατά τον εθνικό μας ποιητή Κωστή Παλαμά, και του παπά της Αγίας Σοφιάς που εξαφανίστηκε την ημέρα της αλώσεως για να συνεχίσει την τέλεση της διακοπής της Θείας Λειτουργίας στο Μεγάλο Μοναστήρι.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

0: Χριστός Ανέστη. Θεός να αναπαύει, ο Χριστός μας εκ νεκρών αναστάς. Τους μάρτυρας της αλώσεως, της βασιλευούσης των πόλεων, εκείνους που έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος, υπέρ της ευσεβίας, υπέρ του βασιλέως και αυτοκράτορος των Ρωμαίων ως Χριστού Κυρίου και υπέρ πάντων των συγγενών και των φίλων αυτών. Και εξαιρέτως του μεγάλου Κωνσταντίνου, του επιλεγωμένου παλαιολόγου και δράγαζη, Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε και άνοιξε την Κωνσταντινούπολη και τη Ρωμιοσύνη, και Μέγας Κωνσταντίνος δεν κλείνει, δεν παραδίδει την πόλη ούτε την Αγία Σοφιά, αλλά πίπτει μαχόμενος χωρίς να παραδώσει τίποτε και επισφραγίζει με το μαρτυρικό του θάνατο τη χιλιόχρονη και πλέον αυτοκρατορία. Ιτημένος δεν είναι ο Κωνσταντίνος παλαιολόγος και συναυτό, κληρική, λαϊκή και μοναχή, αντριωμένη και υπόλοιπη. Ιτημένος είναι ο Μεχμέτ ο δεύτερος, ο γνωστός μας Μωάμεθ ο Πορθητής. Η Βαρβαρότης δεν μπορεί να λεχθεί ποτέ ότι νικά, γιατί δεν είναι δύναμης η Βαρβαρότης. Δύναμης είναι η Αγιώτης. Η Βαρβαρότης είναι αδυναμία. Και όσο κανείς την αισθάνεται στα καταβαθά του, άλλο τόσο και ακόμα περισσότερο φοβάται και θέλει να επιβληθεί στους πάντες. Η βασιλεύουσα δεν έπεσε ουσιαστικά, έπεσε μόνο τυπικά και έπεσε στη γη όπως το σιτάρι που λέει ο Χριστός. Αν δεν πέσει ο κόκκος του σίτου στη γη, αυτός μόνος μένει. Εάν πέσει, πολλήν καρπών φέρει. Έπεσε τυπικά η βασιλεύουσα, αλλά μπήκε ουσιαστικά στις ψυχές των Ρωμιών και έφερε και φέρει και θα φέρει πλήθος, πλήθος καρπών. Ανθεί και φέρει κι άλλον, είναι τα λόγια με τα οποία η ποντιακή ρωμαϊκή ψυχή παρηγορεί τον απαρηγόρητον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομον, ο οποίος κατά την ποντιακή μούσα κλαίει και δεν κοπισκάται, κλαίει και δέρνεται, γιατί η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθεν, και η αθάνατη ρωμαϊκή ψυχή των Ποντίων και των υπολείπων του λέγει, η Ρωμανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλον, κι άλλο. Ο Τίμιος Σταυρός, η δόξα και το κάφημα του Ιησού Χριστού και ο φύλαξ πας της Οικουμένης, η δόξα των αγγέλων και των δαιμόνων το τραύμα, καθώς φαινομενικά έπεσε από τον τρούλο της Αγίας Σοφιάς, μπήκε εν το άμα στις ψυχές, στις καρδιές και προπαντός στη ζωή και στο βίο των Ρωμαίων, οι οποίοι εχάσασαν το σπίτι τους και την απαντοχή τους, εχάσασαν την πόλη την Αγίαν, το μάτι της Ανατολής και της Χριστιανοσύνης. Αλλά τότε είναι που μπήκαν σε σταυροαναστάσιμη πορεία και αγκάλιασαν τον εσταυρωμένο Χριστό και κατάλαβαν τον πόνο του και τον έκαναν και δικό τους πόνο. Κι έτσι η πονεμένη Ρωμιοσύνη, πορευόμενη τα 400 περίπου χρόνια στα σκοτάδια της τουρκοκρατίας και στα ερεύη του κακού, μπόρεσε και όχι μόνο άντεξε, αλλά αναστήθηκε και έφερε καρπών πολλήν. Νεομάρτυρες, οσίους και ασκητάς αμέτρητους, ήρωες και ηρωίδες, διδασκάλους του γένους και προπαντός γυναίκες ανδριωμένες, οι οποίοι στην τουρκοκρατία τη μεγάλη τη δική μας, όπως και στην τουρκοκρατία του μαρξισμού της Ρωσίας και των υπολείπων, εβάσταξαν όλο το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Μαζί με το γάλα, το μαρτυρικό γάλα, εκεί στα βουνά, στις σπηλιές και στα όρη και στα κρυσφύγετα, έδιναν στα νεογνά και την πίστη στον αθάνατο Χριστό και Βασιλέα μας και την πίστη στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και την αγάπη και τη στοργή στη σκλαβωμένη μας πατρίδα. Και έτσι ανάτρεφαν αντριωμένους, ανάτρεφαν Αγίους, ανάτρεφαν ήρωες, ανάτρεφαν ηρωίδες, ανάτρεφαν μεγάλους και σπουδαίους και τρανούς. Πώς και με τι στα αλήθεια, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, να ευχαριστήσω με το φιλάνθρωπο Χριστό μας πρώτα και Κύρια και τη θλιμμένη μας Παναγιά, την κυραδέσποινα του ορφανωμένου γένους, το σπίτι μας και το καταφύγιό μας. Πώς και με τι να ευχαριστήσω με τους Αγίους και τους Αγγέλους και τους Μάρτυρες και προπαντός όλους εκείνους τους πονεμένους και σταυρωμένους της Ρωμιοσύνης στο διάβα της τουρκοκρατίας και κάτι μεγάλη Παρασκευή του γένους μας. Οφείλουμε να τους ευχαριστούμε εκ ψυχής και καρδίας, γιατί και εκείνοι χαίρονται όταν αναγνωρίζουμε και όταν ομολογούμε και όταν αναφέρουμε τους κόπους και τους πόνους, τα δάκρυα και τις θυσίες, τα βάσανα και τους οδυρμούς, τα μαρτύρια και τα υπόλοιπα. Χαίρονται και εκείνοι, γιατί τα έκαναν όλα για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, και αφετέρου χαίρονται και έναν πρόσθετο λόγο, γιατί και εμείς τρεφόμεθα από αυτά και με αυτά, γαλουχούμεθα, ρωφούμε αυτά τα νάματα της ελληνοορθοδοξίας, της πονεμένης Ρωμιοσύνης, και γινόμαστε και εμείς τι, σε καιρούς χαλεπούς και στη δεύτερη και φοβερότερη άλωση, δύο αλώσεις είναι το θέμα μας, γινόμαστε και εμείς αντιστασιακοί, γινόμαστε και εμείς γενναίοι, γινόμαστε και εμείς Ρωμαίοι, που σημαίνει δυνατοί, γιατί η Ρώμη είναι λέξη ελληνική και η πόλη της Ιταλίας από Έλληνες έγινε και σημαίνει τη δύναμη. Και όταν οι Ρώμοι και οι Ρωμαίοι μπήκαν στην Ορθοδοξία, έγιναν, πως τα λέει ο γέροντας Πορφύριος, του Χριστού μας, και έγιναν και είναι δυνατοί, γιατί ο Χριστός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Γι' αυτό και ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος εκεί στη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντίνου πόλη, ανύψωσε και ανοίγειρε ναούς και εις την του Θεού σοφίαν, στη σοφία του Θεού πλο Χριστός μας, και εις την του Θεού Αγίαν δύναμην, που είναι πάλι ο Χριστός μας, και εις την του Θεού ειρήνην, όχι εις την μάρτυραν ειρήνην μεγάλη χάρη της, αλλά εις την ειρήνην του Θεού που είναι ο Χριστός μας. Και αυτά στις ημέρες μας τις χαλεπές φαντάζουν για πολλούς ουτοπία ή ονομάζονται παραλυρήματα. Έλα όμως που η ανθρώπινη ψυχή και μάλιστα η ρωμαϊκή ψυχή παραλυρεί. Παραλυρεί. Υπάρχει και παραλύρημα καλό, σαν το παραλύρημα των μυροφόρων όταν γύρισαν μετά την Ανάσταση στους Αποστόλους Και εκείνοι δεν πίστευαν το απίστευτο και είχαν δίκιο. Και φάνησαν ως ηλίρως τα ρήματα αυτών και οι πίστουν αυτές. Παραλυρή ρωμαίκη ψυχή με την Ανάσταση του Χριστού μας. Τρελαίνεται με την Ανάσταση. Έγινε το απίστευτο, έγινε το μοναδικό, έγινε το υπέροχο. Έγινε το πιο συγκλονιστικό γεγονός της παγκοσμίου ιστορίας και του σύμπαντος κόσμου. Και αφού έγινε εκείνο το πρώτο και βασικό, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Και αν έχουμε θλίψη στη ζωή μας ή κάποιο πρόβλημα ή ό,τι άλλο, έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ας σκεπτόμεθα ότι το πρώτο και βασικό, δηλαδή η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έγινε, μας ένωσε με το Θεό Πατέρα και άνοιξαν οι στράτες για τον ουρανό, μας ένωσε μεταξύ μας και γίναμε αδελφοί για του Μπαπτίσματος, του Χρίσματος και για της Εκκλησίας. Μας ένωσε και με την κτήση, η οποία στο τέλος του κόσμου και αυτή θα απαλλαγεί από τη δουλεία της φθοράς. Έγινε λοιπόν το μέγα καλό και πρώτο. Όλα τα άλλα γίνουν δεν γίνουν, δεν έχει και τόσο σημασία. Και μας προτρέπει η Αγία μας Εκκλησία με το στόμα της μεγαλόφωνης άλπιγκος του Αγίου Αποστόλου Παύλου, του Σαγηνευτού των Εθνών, του Ιδρυτού και της Εκκλησίας των Αθηνών και τόσων άλλων εκκλησιών, μας λέει και μας προτρέπει μέσα από την επιστολή του προς Φιλιππισίους τι να κάνουμε, να γνωρίσουμε τον Αναστάντα και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Του γνώνε, λέγει, επιλέξει αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Γιατί οι διάφοροι εχθροί της Εκκλησίας και της πίστεως μέσα και έξω στην πατρίδα μας, δηλαδή και παντού, πολεμούν την Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνο με τόση μανία, με τόση μαεστρία, με τόση υπουλότητα, με τόσους τρόπους, με τόσο μίσος και με τόση διαστροφή. Και γιατί δεν πολεμούν τις άλλες θρησκείες και δόγματα? Γιατί οι άλλες θρησκείες, λέει ο Άγιος Κοσμάς, ο ετωλός, να έχουμε την ευχή του Άγιος των Σκλάβων, τον χρειαζόμεθα σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Οι άλλες θρησκείες είναι κάλπικες και ψεύτικες. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία και θρησκεία μας, το Ορθόδοξο δόγμα, είναι η αλήθεια, η οδός, η ζωή και η Ανάσταση. Λέει ο μεγάλος και μαρτυρικός Πατριάρχης του 17ου αιώνος, Κύριλλος ο Λούκαρης, ότι αν πήγαιναν οι Τούρκοι στη Ρώμη ή στο Παρίσι, το πολύ πολύ 10 χρόνια να κράταγαν εκείνη την πίστη τους, ύστερα θα γινόντουσαν μουσουλμάνοι. Στα χρόνια της καταστροφής, στα χρόνια λίγο πριν την άλωση και μετά, όσοι ήσαν ενωτικοί, αφού επικράτησαν οι Φράγκοι και οι μουσουλμάνοι, ξέρετε τι έγιναν καθιστορικούς. Άλλοι μεν έγιναν μουσουλμάνοι και άλλοι δε έγιναν Φράγκοι. Βεβαίως, αυτοί που επέμεναν στην Ένωση έγιναν Φράγκοι και μουσουλμάνοι, αρνήθηκαν την πίστη τους και αρνήθηκαν μαζί και την πατρίδα. Πίστη και πατρίδα στη Ρωμιοσύνη πάνε μαζί, πάνε μαζί. Η Ελλάδα μας είναι καταδικασμένη εκ της ιστορίας της να είναι πάντοτε ορθόδοξος. Και όπως έλεγε ο γέροντας Κλεόπας των Καρπαθίων, να έχουμε την ευχή του, εάν η Ελλάς αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη της, αμέσως θα χαθεί από όλα τα έθνη και θα σβηστεί και από το χάρτη της γεωγραφίας. Σήμερα έχουμε μπει σε μία άλωση, δεύτερη άλωση, φοβερή άλωση, ύπουλη άλωση. ή πουλί άλλος. Και αυτό έγινε σιγά σιγά και με το Γάντι και με τον τρόπο και με όλα. Μας πήραν την ιστορία μας. Δεν διδάσκεται πια η πραγματική ιστορία πουθενά, εκτός και κάποιος δάσκαλος πάει βαθμίδος, έχει μέσα του αγάπη για τον Χριστό και την πατρίδα και διδάσκει. Τη διέστρεψαν. Απέναντι οι αιώνιοι εχθροί μας απειλούν και μπαίνουν στο Αιγαίο. 30 παραβάσεις έκανα μόνο χθες. Αύριο είναι τι πως θα κάνουν, που είναι επέτειος της αλώσεως. Και μπαίνουν με τα αεροπλάνα οπλισμένα. Οπλισμένα. Και μας απειλούν. Και οι δικοί μας εδώ τους δικαιολογούν. Το είπα και πέρσι. Αν τους αρέσει η Τουρκία και αφού ερωτοτροπούν μαζί της, για δεν μετακομίζουν. Δεν είναι μακριά. Να μπουν στα αεροπλανάκι τους, λεφτούλια και τα υπόλοιπα έχουν αρκετά, μόνο εμείς δεν έχουμε. Καλά μας κάνουν. Εμείς φταίμε, όχι αυτοί. Και να μετακομίσουν. Και να πάνε από εκεί με τις μεμέτιδες, να κάτσουν, να γυρίσουν και κανένα ζεϊμπέκικο, να φάνε και τίποτα, να ακούσουν και κανένα τραγουδάκι εκεί λάγνο που τους αρέσουν. Και στην Eurovision πρώτη Τουρκία τη βάλανε, σκόπι μόνο αυτό. Στείλανε τη δικιά μας την Καμία που είναι καλή τραγουδίστρια με ένα τραγούδι σαν χλαμάρα. Στείλανε τον Αϊδονίδη, στείλανε Λεβέντη, στείλανε Ρεμπέτικο, στείλανε ένα που να τους κάνει να μην βρε. Να μείνουνε βρε, εμείς έχουμε εθνική μουσική βρε. Πόσο μας ταπείρωσαν, πόσο μας εξευτέλησαν, πόσο μας ξεδόντιασαν. Και εμείς καθόμαστε και τους καμπαρώνουμε. Ενώ το μήνυμα από τον μεγάλο Κωνσταντίνο, τον τελευταίο Κωνσταντίνο της Ρωμαιοσύνης και ενώ τον Παλαιολόγο, ήταν αντίστασης μέχρι τις κάτω. Και ουχή παράδοση. Γι' αυτό είπε στο Μωάμεθ, τον Μεχμέ, το δεύτερο λίγες μέρες πριν την άλλου, στο δε την πόλη σιδούν ούτε μονεστή. Ούτε άλλου την ως τον κατοικούντων ετάφτη. Κυνήγαρ γνώμη πάντε σε αυτό προαιρέτης αποθανούμεν και ουφισόμεθα τη ζωή σημών. Αυτοί είναι οι αντριωμένοι, αυτοί είναι οι λεβέντες, αυτοί είναι οι μάρτυρες, αυτοί είναι οι ήρωες. Και έλα που ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τον ηρωισμό, για τα υψηλά, για τα μεγάλα, για τα δύσκολα, για τον παράδεισο. Για το Θεό, όπως λέει ο αρχαίος πατέρας της Εκκλησίας, για σένα Θεέ μας έπλασες και είναι ανήσυχη η ψυχή μας έως ότου αναπαυθεί σε σένα. Και επικρατεί άλωσης. Η παιδεία μας το χειρότερο κατάντημα. Το βλέπουμε όλοι πλέον. Το καταλαβαίνουν και εκείνοι που επί χρόνια μεταφανατισμού ψήφιζαν αυτή την κυβέρνηση. Και ακόμη μερικοί την ψηφίζουν. Καλά κάνουν και δεν την ξαναψηφίσουν. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Και αν είναι σκληρά αυτά που λέγω, είναι δυστυχώς πιο σκληρή η πραγματικότητα. Είναι πιο σκληρή η πραγματικότητα. Η Ελλάς διελήθη. Ούτε αστυνομία υπάρχει. Ούτε στρατός. Φέραν τους Αλβανούς εδώ και μας ταλαιπωρούν και αύριο θα παίρνουμε την άδειά τους και θα φιλούμε τα πόδια να μας δώσουν μια δουλειά. Παίρνουν όλες τις δουλειές και τις οικοδομικές εργασίες και τα περίπτερα και τα διάφορα άλλα μαγαζιά και φαγάδικα και ό,τι άλλο θέλετε και κάνουν και συντεχνίες και μπράβο τους. Μπράβο τους. Αφού βρήκαν το αλόνι ελεύθερο, αλωνίζουν. Και στα χωριά, όπως είχα προχθέσει και μήνυμα από το σταθμό που δεν θέλω να τα διαβάζω, στα χωριά της Υπήρου επάνω στέλνουν οι άνθρωποι απεγνωσμένες εκκλήσεις. Βοηθήστε μας από τους Αλβανούς. Βοηθήστε μας από τους Βαρβάρους. Βοηθήστε μας. Μας εγκατέλειψαν όλοι. Μας εγκατέλειψαν όλοι. Η δε Αθήνα εδώ γέμισε μαύρους, άσπρους, κίτρινους, κόκκινους. Πηγαίνετε στην Ομόνια να δείτε. Εγώ στην γειτονιά μου κάθε μέρα καταπιέζομαι από τους αραμπάδες. Τους βλέπεις και σε πιάνει η ψυχή σου. Και αν τους δεις νύχτα, παθαίνεις και συγκοπή. Ας υπάρχουν οι άνθρωποι, δεν έχω καμία αντίρρηση εφόσον ο Θεός τους έφτιαξε. Αλλά στον τόπο τους παρακαλώ. Στον τόπο, στις ζούγκλες εκεί που χρειάζεται η δυνατή και βροντερή φωνή τους να συνεννοούνται σε μεγάλες αποστάσεις. Ο Θεός έφτιαξε τις οροθεσίες των εθνών και έστειλε τους αποστόλους εις πάντα τα έθνη, που σημαίνει ότι ο Θεός δέχεται τα έθνη, δέχεται τα κράτη, δέχεται τα όρια. Και αυτή η παγκοσμιοποίηση που θέλουν να επιβάλλουν αυτοί που ξέρετε είναι παγκοσμιοποίηση του διαβόλου. Να μας κάνουν όλους ένα κοπάδι, ένα κοπάδι. Το έχουν πετύχει αρκετά. Να μας κρεμάσουν στο ψωμί και να μας σέρνουν από τη μύτη. Όπως έσερνουν από τη μύτη τους σκλαβωμένους Έλληνες, τους Έλληνες, τους Ρωμαίους εκείνους που επέζησαν τη Σαλώσεως. 60.000 πήραν εχμαλό τους. Τους είχαν δέσει χεροπόδαρα και πιστάγκωνα και τους πήγαιναν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Καλόγριες, καλόγερους, παπάδες, παπαδιές, παρθένες, κορίτσια τα κρύα νερά, λεβέντες και παλικάρια, γέρους και γέροντες, μικρά παιδιά. Τα λένε ιστορικοί της Σαλώσεως και κυρίως ο Δούκας και ο Φραντζής. Τα λένε και τα περιγράφουν με τα πιο μελανά και θλιβερά χρώματα και λόγια. Και εμείς βρισκόμαστε πλέον σε αυτή την άλωση και κανείς δεν αντιδρά. Έχουν σπείρει παντού τον πανικό και το φόβο και τον τρόμο και ακόμη τις κατηγορίες. Αν μιλήσεις για την πατρίδα είσαι αιρετικός. Είσαι χουντικός. Είσαι οτιδήποτε. Και αρχίζει λάσπη, αρχίζει ηρωνία, αρχίζει κοροϊδία, αρχίζει ο κοινωνικός αποκλεισμός όπως τον λένε. Και ένας άνθρωπος σήμερα Έλληνας, Ρωμαίος, Ορθόδοξος που αγαπά την πατρίδα του, την παιδεία του, την εκκλησία του υποφέρει. Αφήσαν τα παιδιά μας άνεργα και αυτοί έχουν οι περισσότεροι 5 και 10 θέσεις και βγάζουν εκατομμύρια το μήνα, παρακαλώ. Τα παιδιά μας άνεργα και ύστερα τους προσφέρνω ως παρηγορία τα ναρκωτικά. Και διέλυσαν την νεότητα, διέλυσαν την παιδεία μας, κατέστρεψαν την ιστορία μας, ερήμαξαν τον τόπο μας και έφερα πλέον με τρόπο τάχα ειρηνικό όλους τους βαρβάρους εδώ στην πατρίδα μας. Γεμίσαμε βαρβάρους, γεμίσαμε βαρβάρους. Και οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι κατήντησαν πλέον είδος προς αφανισμών και προς εξόντωση. Και αν δεν υπήρχε η Αγία μας Εκκλησία, η Ορθόδοξος Εκκλησία, η Ρωμιοσύνη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δεν θα υπήρχε πια εδώ Ελλάς. Θα ήταν Αλβανία, το πιο σίγουρο, θα ήταν Αφρική και θα ήταν Ανατολή. Γεμίσαμε Κούρδους. Ξέρετε τι κάνανε οι Κούρδοι το 1922? Μας εσφάζανε μαζί με τους Σέτες, τους Τσετσένους που έχω στη γειτονιά μου και τραγουδάνε από το βράδυ μέχρι το πρωί. Και δεν μπορείς να κλείσεις μάτι. Βράδυ έχω να κοιμηθώ μερικές φορές. Και δεν επεμβαίνει κανένας, ούτε οι περίοικοι, ούτε οι έχοντες την ευθύνη της πολυκατοικίας, ούτε κανένας. Οι Κούρδοι τότε και οι Τσετσένοι μας έσφαξαν, τους έβαλαν οι Τούρκοι. Και έτσι είπα, σφάξτε τους να φύγουν για να πάρετε εσείς την περιουσία τους. Και την πήραν, όχι. Ακολούθησε ύστερα από τόσα χρόνια η ίδια τύχη για αυτούς. Η ίδια τύχη για αυτούς. Και έρχονται εδώ και μας το παίζουν θύματα. Εμείς είμαστε θύματα τότε. Ποιος μας έκλαψε? Ποιος μας θυμήθηκε? Ποιος μας ημερίστηκε? Ποιος μας βοήθησε? Είχαμε όμως το φιλάνθρωπο Χριστό μαζί μας και τη θλιμμένη Παναγιά και τους Αγίους, και αυτοί μας κράτησαν, αυτοί μας βοήθησαν. Οι πρόσφυγες του Προκοπίου της Μικράς Ασίας φεύγοντας κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών πήραν μαζί τους και τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, το θαυματουργό, τον προστάτη τους, την υπέροχη αυτή ορθόδοξη ψυχή, το μεγάλο αυτό Άγιο της Εκκλησίας μας, τον πήραν μαζί τους, όπως ο μυθικός Ενίας επήρε μαζί του από το ήλιον την τρία τα εικονίσματα, τους θεούς του μάλλον και τα αγάλματά τους και τους γονέους του. Και έφεραν από τη Μικρασία εδώ οι πολυπονεμένοι εκείνοι πρόσφυγες τον Άγιό τους, τον Άγιο Ιωάννη. Το γιορτάσαμε χθες, που είναι τόσο μεγάλη ψυχή και τόσο θαυματουργός Άγιος, που έζησε και αγίασε στο Σταύλο. Έζησε και αγίασε στο Σταύλο, ομολόγησε την ορθόδοξη πίστη και κράτησε μέχρι το τέλος, μέχρι 40 χρονών που τον εκάλεσε ο Κύριος στην επουράνια βασιλεία για να τον αναπαύσει, όπως λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, εκ των κόπων αυτού. Και είναι γεμάτη η Ελλάς, καθώς και η Μικρά Ασία και η υπόλοιπη δουλωμένη Ρωμιοσύνη, από τάφους Αγίων και μαρτύρων, από λείψανα ιερά και θαυματουργά και μυροβλίζοντα, από εκκλησίες και μοναστήρια, από προσκυνήματα και από τάφους ηρώων και μαρτύρων της πίστεως και της πατρίδος. Και αυτά μας κρατάνε, αυτά μας τρέφουν, αυτά μας βαστάνε. Και το σπουδαιότερο είναι ανάμεσά μας οι ήρωες αυτοί και οι μάρτυρες, οι ήρωες της πατρίδος και οι μάρτυρες της Εκκλησίας, της Ρωμαϊκής, της Ορθόδοξης, οι οποίοι μας περιβάλλουν, είναι ανάμεσά μας, περίκυνται ημίν. Το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, λέει ο Μέγας Παύλος, και εν τες λαμπρότης των Αγίων ήμεθα. Τους βλέπουμε, τους αισθανόμεθα, τους νιώθουμε. Ακούμε την ανάσα τους, εισπράττουμε την αναπνοή τους, παίρνουμε τη βοήθειά τους, εμψυχώνουν το είναι μας και ηρωοποιούν την ύπαρξή μας και μας βοηθάνε, μας βοηθάνε, μας βοηθάνε. Και θα μας βοηθάνε μέχρι τη συντέλεια του αιώνος, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ρωμιοσύνη δεν θα καταληθεί ποτέ, γιατί έχει κεφαλή τον αίτητο Βασιλέα Χριστό μας, τον εκ νεκρών αναστάντα, ο οποίος εξήλθε νικόνος σε σφαγμένων αρνίων και ή να νικήσει, και επίλε άδου ου κατησχίσουσιν της Εκκλησίας του Χριστού, όπως είπε το δικό του αλάθητον στόμα. Κρατάει σήμερα τους νεοέλληνες Ρωμιούς, τους κρατάει και μας κρατάει η αθάνατη Εκκλησία μας. Μας εμπνέει, μας παρηγορεί, μας αφυπνίζει από την νεκροφάνεια στην οποία οι περισσότεροι περιήλθαμε, γιατί το θηρίο και τα όργανα του μας κολάκεψαν τόσο που μας αποκοίμησαν. Μας αποκοίμησαν και μας πήραν τα τιμαλφή και τα πολύτιμα της ψυχής και της πατρίδος, της εκκλησίας και του τόπου μας. Λαιλάτισαν την οικονομία μας, την πατρίδα μας, τις ψυχές μας, τα σχολεία μας, τον τόπο μας, τα πάντα μας. Αλλά μας κράτησε στη θερμή αγκάλι της και μας κρατά η Αγία Ορθόδοξη εδώ ελληνική εκκλησία μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως είπα πριν, μας αφυπνίζει, μας ξυπνά από τον βαρούχιον ύπνον, μας ξυπνά από τον νίδημον και μας επαναφέρει δια της μετανοίας στη γλυκύτατη πίστη μας, στη φύλτατη πατρίδα μας. Και έχουμε αμέτρητες εδώ στον τόπο μας ηθικές, ψυχικές και πνευματικές νεκραναστάσεις, και κυκλώνουν τις εκκλησίες οι Ορθόδοξοι Ρωμαίοι Έλληνες, τρέχουν στα μοναστήρια, πάνε στην Ακρόπολη της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγιάς. Πάνε στα εξομολογητήρια. Πάνε και μεταλαβαίνουν και χύνουν δάκρυα μετανοίας και χτυπάνε τα στήθια τους για το πόσο κακό έκαναν στην πατρίδα μας. Τι είναι αυτό? Η Ανάσταση του Χριστού μας, η δύναμη η δική του. Γιατί πολλοί από εμάς που σφάλομαι είμεθα καλοπροαίρετοι, καλής ψυχής άνθρωποι, και εύκολα μας πλανούν και εύκολα μας οδηγούν και εύκολα μας πείθουν οι κακοί αυτού του κόσμου και του τόπου μας, οι οποίοι θέλουν όλα να τα χαλάσουν. Και να δω μετά αυτοί που θα πάνε να παγιάσουν, αυτοί που θα βρουν ηρεμία, και αν τους βαρέσει ο δαίμονας, γιατί δεν τους αγαπάει κανένα, δεν αγαπάει ο δαίμονας, που θα πάνε να φωλιάσουν, που θα πάνε να απαλλαγούν, σε ποιον παπά θα πάνε να τους διαβάσει, σε ποια εκκλησία να προσκυνήσουν, σε ποια Άγια Λείψα να ζητήσουν βοήθεια. Εγώ να σας πω, εύχομαι και για αυτούς. Δηλαδή η Εκκλησία εύχεται υπέρ των υπεροχιόντων, υπέρ πάντων ανθρώπων. Εύχεται, γιατί πίσω από αυτούς και από τον καθένα μας που ξεφεύγει, γιατί εμείς ξεφεύγουμε και ξεφύγαμε πάρα πολύ, με το να επιτρέψουμε σε όλους αυτούς να επικρατήσουν στην πατρίδα μας. Δεν είναι δική τους ευθύνη πρώτα και κυρία, να το πούμε εκκλησιαστικά, να μιλάμε και να κάνουμε αυτομεμψία. Είναι δική μας. Οι αδελφοί μας οι Ρουμάνοι προετών, όταν έφυγε το θηρίο από εκεί ο Τσαουσέσκου και συναυτό, τι είπανε, έκαναν αυτομεμψία και αυτοκατάκριση, αυτοκριτική. Και τι είπανε? Δεν μας άρεσε ο παράδεισος του Χριστού και θελήσαμε τον παράδεισο του Μάρξ. Καλά να πάθουμε, και λίγα μας βρήκαν. Ας μας συγχωρήσει ο Χριστός. Κατά των λαών και οι άρχοντες, λέει η παροιμία μας. Γι' αυτό ας μην κοιτάζουμε εκεί, ας κοιτάζουμε τον εαυτό μας και γύρω μας, και το σπουδαιότερο, ας διορθωθούμε, ας αλλάξουμε, ας μετανοήσουμε, ας ξυπνήσει η ψυχή μας και ας αποκτήσουμε, όπως λέει ο μεγάλος εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς στο δεκάλογο του Γύφτου, ας αποκτήσουμε τα φτερά, τα πρότινά μας, τα μεγάλα, με τα οποία μέσα στο διάβα της τουρκοκρατίας, ως άλλη αετή της πίστεως και της πατρίδος και της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, πετούσαμε σ' όλα τα μήκη και πλάτη της σκλαβωμένης επικράτειάς μας και μεταδίδαμε τη θεολογία και τη φιλολογία της Εκκλησίας και της πατρίδος μας. Και ξέρετε, στα χρόνια της τουρκοκρατίας βγήκαν πάρα πολλοί μορφωμένοι, πάρα πολλοί λόγοι σε αυτόν τον τόπο και όχι μόνο, και έγραφαν τέτοια συγγράμματα που ο δεινότερος θεολόγος και φιλόλογος σήμερα δεν θα μπορούσε να τα γράψει. Δεν θα μπορούσε να τα γράψει, γιατί έκαναν κόπο και μάθαιναν, και ακόμη περισσότερο είχαν και τη φώτιση του Θεού και τον πόνο της σκλαβιάς και του σταυρού και της αδικίας. Και κάτω από το σταυρό του Ιησού είναι οι πιο πονεμένες υπάρξεις: η Παναγιά, ο Θεολόγος, η Μαρία η Μαγδαληνή, οι άλλες μυροφόρες και όσοι τον αγάπησαν. Ήσαν εκεί παρά το σταυρό και θρηνούσαν και έκλαιγαν και πονούσαν. Γι' αυτό και απέκτησαν τόση ομορφιά. Γιατί με την άδικη σταύρωση του Χριστού αγίασε και ο πόνος, αφού εκείνος έγινε βασιλέας του πόνου, και το άδικο. Και με τη σταύρωση του Χριστού και την Ανάσταση, όποιος πονά και όποιος αδικεί δεν τι κάνει, αγιάζει. Όσοι ο Σακάκιος, ο Καυσοκαλυβίτης, η μεγάλη αυτή αγιορείτικη ψυχή και ύπαρξη, ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας των νεωτέρων χρόνων, που εκοιμήθη τα 1730, την ίδια χρονιά που εκοιμήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, είχε δει όταν ζούσε ένα όραμα. Κάποιος ουράνιος του έδειξε τις κατοικίες και τα μέρη του ουρανού στα οποία θα μετέβαιναν όλοι οι σκλαβωμένοι Ρωμοί που υπέφεραν τα πάνδυνα από την κατάρα της Ασίας αλλά και από τους πονηρούς Φράγκους μετά το θάνατό τους. Γιατί υπέμειναν την τυραννία, την αδικία και περισσότερο όταν τους έπαιρναν τα χρήματα και εκείνοι έκαναν υπομονή. Γιατί όποιος στην Ορθοδοξία χάνει ακόμη και υλικά πράγματα και στερείται και δυσκολεύεται και αδικείται και πονά, αυτό έχει για την Εκκλησία σωτηριολογική αξία και σημασία. Γι' αυτό και κάθε μέρα εύχεται η Εκκλησία και στη Θεία Λειτουργία εξαιρέτως υπερπλεόντων, οδυπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών. Όλα αυτά που τραβούν οι ομάδες που αναφέραμε και άλλες έχουν σωτηριολογική σημασία. Και εμείς λοιπόν σήμερα στη δεύτερη σκλαβιά και τουρκοκρατία που μας επευνήθη και η οποία είναι ακόμη ενεργούμενη, τι θα αντιτάξουμε? Μας έβαλαν και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη εκείνη η οποία, όπως λέει ο Σουμπερζέ, ηλυθείως αδιαφορούσε, το λέει ο ίδιος ο δικός ο Φράγκος, ηλυθείως αδιαφορούσε τις στιγμές της αλώσεως για την τύχη της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και η Ευρώπη σήμερα φτιάνει σύνταγμα και βγάζει έξω από το σύνταγμα τι βγάζει? Το Χριστό, την πίστη του, έστω και τη ρωμαιοκαθολική, έστω και την προτεστάντικη. Είναι και αυτό μια αχτής. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν λέει τους καθολικούς, τους παπικούς, ότι είναι μια πληγωμένη χριστιανοσύνη? Το έχουμε πει πολλές φορές. Τι ωραία εκφραζόταν ο Άγιος. Γι' αυτό και σήμερα οι ετερόδοξοι τον αγαπούν και τρέχουν στην Αίγινα. Και στους διαμαρτυρόμενους και προτεστάντες το ίδιο είναι βέβαια. Τι έλεγε ο Άγιος? Μοιάζουν με τους κατηχουμένους της αρχαίας εποχής που μελετούν την πίστη, μαθαίνουν την πίστη, ασχολούνται με την πίστη, παγιώνονται στην πίστη για να παρακολουθήσει το βάπτισμα. Μία πίστη εις Κύριος εν βάπτισμα. Για να ακολουθήσει το βάπτισμα. Αυτοί είναι αβάπτιστοι. Έχουν μερικοί όμως τέτοια πίστη, και όχι μόνο αυτό. Γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι, από γειτονιά σε γειτονιά και δίδουν τα αντιπά τους και αν δεν βρουν τα πετάνε κάτω από την πόρτα. Τι κάνουν αυτοί? Εργάζονται. Ένα φεγγαράκι έχουν, ένα αστεράκι έχουν και εργάζονται και προσπαθούν και επιμένουν. Τώρα οι ηθήνοντες της Ηνωμένης Ευρώπης θέλουν να βγάλουν το χριστιανισμό, ας το πω έτσι όπως έλεγε αυτοί, από το σύνταγμά τους. Και τι θα κρατήσει, κύριοι Ευρωπαίοι? Φέρτε τους Τούρκους μέσα άμα θέλετε, φέρτε και τους Αφρικάνους, φέρτε και τους άλλους, να τραβήξετε κι εσείς 300 χρόνια σκλαβιά και να τα υποστείτε όλα όσα υπέστημε εμείς, αυτά που βλέπω, που ξέρουμε και αυτά προπαντός που δεν ξέρουμε, και ελάτε μετά να μιλήσουμε. Σκότος έπεσε και εκεί. Όμως και εκεί υπάρχει ελπίδα, όπως και στην Αμερική και παντού. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία που είναι καθολική, που είναι οικουμενική. Και ξέρετε πόσοι, μου λέει κάποιος προχθές, στην Αγγλία ζητάνε την Ορθοδοξία? Το ίδιο και στη Γερμανία. Σας έχω πει την ιστορία στη Γερμανία, στο Μόναχο, με έναν Προτεστάντη που πήγε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το έχει πει άνθρωπος, το έχει ακούσει από το στόμα του ίδιου του Προτεστάντη. Πήγε λοιπόν να ειδεί εκεί για να βρει επιχειρήματα και να κατηγορήσει τους Ορθοδόξους. Μπήκε μέσα και ξέρετε τι γίνεται συνήθως στις εκκλησίες. Εδώ φοβάστε και δεν μιλάτε. Χρειάζεται όμως αυτό. Εκεί είναι η γειτονιά.
1: Τα λέμε όλα και μάλιστα στις ξένες χώρες που δεν είναι και κράτος και είναι η εκκλησία πια εκεί πέρα τόπο συναντήσεων, συγκαλώ αυτό βέβαια. Και ο άνθρωπος καταλύστηκε. Τι ορθόδοξη είναι αυτή, ρε παιδί μου. Εμείς στις αίθουσές μας, ούτε εικόνες έχουμε, το τίποτα δεν έχουμε, το λειτουργία κάνουμε σε αυτή και είμαστε αρνάκια. Και είμαστε ήσυχοι. Και είμαστε υποδειγματικοί. Βλέπω πέρασε η ώρα. Και έφυγε σκανδαλισμένος, στάνοντας την πόρτα της εξόδου. Του ήρθε μια σκέψη εκ Θεού. Ήταν καλή ψυχή. Για κάτσε, λέει, ρε παιδιά. Αυτό που βλέπω είναι πειρασμός. Αλλά ένα πράγμα έχω καταλάβει ή κατάλαβα και την ώρα. Όπου υπάρχει η αλήθεια, εκεί υπάρχει και ο πειρασμός. Εμείς φαίνεται δεν έχουμε την αλήθεια και δεν έχουμε πειρασμό. Μας αφήνει ήσυχους ο διάβολος και είμαστε προβατάκια. Όπως εκείνος παρουσιάζεται πολλές φορές όπως και αιρετική με έννοιμα προβάτου. Για να εξαπατήσει. Και γύρισε πίσω. Σχόλασε η εκκλησία. Μίλησε με τους πατέρες. Κατηχήθηκε. Βαπτίστηκε. Και σήμερα ξέρετε τι είναι. Ο ιερεύς αυτής της εκκλησίας. Ο ορθόδοξος ιερεύς. Να τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Να η ορθοδοξία. Να η ελπίδα. Όσα σκοτάδια κι αν έλθουν, όσα κακά κι αν γίνουν, όσες παγκοσμιοποιείς κι αν επιτευχθούν, στον αφρό κάθεται πάντα ο Αναστάς εκ νεκρών. Αυτό το ξέρουμε. Πέρασε σκοτάδια η ιστορία και η γη μας, πέρασε η πατρίδα μας, αλώσεις και βάσανα και μαρτύρια και θανάτους και αδικίες και τα υπόλοιπα. Περνά και σήμερα τη μεγαλύτερη της άλωση. Να το πούμε δυνατά, να ακουστεί ούρμπι ετ όρμπι. Για να ξυπνήσουμε και να κάνουμε κι εμείς αντίσταση έως εσχάτων. Και αν χρειαστεί, ας πεθάνουμε κι εμείς όπως ο μαρτυρικός Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και συναυτό, υπερπίστεως και πατρίδος. Υπερπίστεως και πατρίδος, υπερσυγγενών και φίλων. Άλλωστε έλεγε ο Μέγας Ευρυπίδης, θανούμεθα, αλλά θανούμεθα κάλλιστα. Θα πεθάνουμε, αλλά να πεθάνουμε κάλλιστα. Να πεθάνουμε ηρωικά, να πεθάνουμε ένδοξα. Άλλωστε ο Μεγαλομάρτης του Γολγοθά πέθανε στο Σταυρό. Πέθανε στο Σταυρό για όλους μας, για τις αμαρτίες όλων μας και ανέστη, όπως λέει ο Μέγας Παύλος, δια την δικαίωση ημών. Θα ήθελα να ομιλώ και για τις δύο αλώσεις ώρες ολόκληρες και θα ήθελα μάλιστα και για τις δύο να κλαίω. Για την πρώτη να χαίρομαι περισσότερο, διότι έπεσε η πόλη, αλλά έφερε καρπών πολλήν που φτάνει μέχρι σήμερα. Και σήμερα κινδυνεύει να πέσει η πόλη του Θεού, η ορθόδοξη κυρίως Ελλάδα μας, βρίσκεται σε δεινή θέση. Αλλά ένα να ξέρουμε, θα νικήσει πάλι το εσφαγμένο αρνίον. Εμείς ας έρθουμε κοντά του, ας φιλούμε τα πόδια του, ας εξομολογούμε, θα μεταλαβαίνουμε και ας τον λατρεύουμε όπως τον λάτρεψε και ο εκγενετής τυφλός τον θεράπευσε και του έδωσε και του σώματος των οφθαλμών το φως, αλλά και της ψυχής, αιωνία η μνήμη του μεγάλου και ηρωικού και μοναδικού πρωτομάρτυρος της ελευθερίας Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τελευταίο αυτοκράτορος των Ρωμαίων και των συναυτό. Και ας δώσει ο Χριστός και η Παναγιά να αναστηθεί και πάλιν η αλωμένη πατρίδα μας, η πονεμένη Ρωμιοσύνη, για να φωτίσει έθνη και λαούς και να δικαιώσει για μια ακόμη φορά τη θυσία και την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

29 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Ορθόδοξος μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας.

έγλη παρθενίας λάμπουσα Θεοδοσία σεμνή και πορφύραν διέματος μαρτυρίου πάνσοφε βεβαμμένην λαμπρότατα περιθέμενη και υπερκόσμιον Χριστού νυμφώνα κατασκηνώσασα κόρη πανάμωμε συγχωρεύεις τάξες συναγγελικές όντως ακατάλητον χωρίαν ένδοξε Μάρτης Παρθένε πανέμφημε Θεοδοσία Χριστόν ολοκλήρως ποθήσασα των βασάνων ίνεγκα στας πληγάς καρτερικότατα εκεί ζώμενη δια των σόνερα στήν και ξεωμένη πλευράς τες μάστιξιν ο των αγώνων σου καρτεράς εν στάσεως διείς προς γην όντως καταβεύλικας των υπερήφανων

29 του Μάη σήμερα και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας. Κάλλη ψυχήστε και σώματος και κοσμημένη φεδρός, το Χριστό προσενήνεξε, τον της δόξης Στέφανον παραυτού αναδύσαστε, Θεοδοσία Μάρτης πανένδοξε. Και βασιλεία σαφώς διάδημα, όντως πολύτιμον επαξίως δέδεξε, σύ κορυφή νύμφη, παναμόμητος φανής απάνσοφε.

πνίγει θαλάσσις Θεοδοσίαν είδωρ, τρέφει δε Χριστός εις αναψυχής είδωρ. Το νερό της θάλασσας πνίγει τη Θεοδοσία, την τρέφει όμως ο Χριστός σε είδωρ αναψυχής. Αυτή η σεμνή και αγία κοπέλα, η Θεοδοσία, καταγόταν από την Τύρο. Κατά το 18ο έτος της ηλικίας της, την συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες επειδή διακήρυτε με παρησία την πίστη της στον αληθινό Θεό και την έκλεισαν δεμένη στη φυλακή με σκοπό να οδηγηθεί σε δικαστήριο και να καταδικαστεί. Και πράγματι η Αγία Θεοδοσία οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, του οποίου προείδρευε ο άρχοντας Ουρβανός. Εκείνος την πρόσταξε να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Η Θεοδοσία όμως δεν πειθάρχησε στην προσταγή, αλλά έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της στο Χριστό. Ύστερα από την άρνηση αυτή της Αγίας, ο Ουρβανός έδωσε εντολή να την υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν οι ανάλγητοι δήμοι της προξένησαν μεγάλες και βαθιές πληγές στα πλευρά και στους μαστούς της. Βλέποντας δε ο τύραννος ότι εκείνη υπέμενε καρτερικά και χωρίς να βγάζει ούτε την παραμικρή κραυγή από το στόμα της, πρόσταξε τους δημίους και βύθισαν τα μαχαίρια τους μέχρι τα κόκαλα και τα σπλάχνα της μάρτυρος.

ύστερα από την απάντηση αυτή ο τύραννος, επειδή σχημάτισε τη γνώμη ότι η Θεοδοσία τον περιγελούσε, την υπέβαλε σε βασανιστήρια περισσότερο φρικτά από τα προηγούμενα. Ακολούθως την έβαλε σε μια βάρκα και αφού ανοίχτηκε στο πέλαγο, την βύθισε στα θαλάσσια ρεύματα, όπου η Αγία παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

Θεός η Θεοδοσία γέγον ενώ δώσα θλήσεως, επισταυρών εκούσιον ελθών, καθελών γαρ των τύρανων, ως περστρουθίον, παίζεσθε υπομαρτύρων απειργάσατο. Ο πάλε μεγαλαυχία χρώμενος, νυν καταβεύλητε σύ καρτερία, μάρτης προσβαλών. Του σταυρού γαρ την δύναμην αναλαβούσα, ίσχυνας άμετρα τούτων φριατόμενων.

29 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας. Θεού δώσεις πέφυκα σηκώτος, μάρτη σοφή, αθλήσει εκλάμπουσα και παρθενίες φεδρές, ακτήσει πυρσεύουσα πάντων τας διανύες, το να είσαι τιμόντων, πίστη Θεοδοσία, και την συνφεδρωτά την τελούντων επιγύσε εορτήν, Θεό μακάριστε.

Ο Θεοκίνητος Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, είπε «Ιρμοσάμιν ημάς, εν ή ανδρή παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό». Έκανα δηλαδή τους αραβώνες σας με ένα άνδρα, τον Χριστό, για να σας παρουσιάσω παρθένο αγνής αυτόν, δηλαδή να παρουσιάσω τις ψυχές σας αγνές και καθαρές από κάθε πλάνη και αμαρτία, ενωμένες με την πίστη και την αγάπη, σε μια πνευματική νύμφη, της οποίας νυμφίος να είναι ο Χριστός. Μια τέτοια ψυχή ήταν και η παρθενομάρτης Θεοδοσία. Καταγόταν από τη Φινίκη και δεν είχε μόνο παρθενικό σώμα, αλλά και παρθενική ψυχή. Από ηλικία 18 χρονών έλαμπε για το ζήλο και τη θερμή της πίστη ανάμεσα στις νεαρές ειδωλολάτρησες γυναίκες. Αυτό καταγγέλθηκε στον άρχοντα Ουρβανό, που με κάθε δελεαστικό τρόπο προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Όμως η παρθένος Θεοδοσία έμεινε αμετακίνητη στο ιερό της «πιστεύω». Ο Ουρβανός, βλέποντας την αδάμαστη επιμονή της, εξοργίστηκε και με θηριώδη τρόπο έσπασε τα κόκαλά της και πριώνησε τις σάρκες της. Έπειτα την πλησίασε και της πρότεινε να αλλαξοπιστήσει έστω και την τελευταία στιγμή, και αυτό σταθερά.

θεράπευε αμέσως τις πληγές της. Η Θεοδοσία μισοπεθαμένη απάντησε «Είμαι χριστιανή». Τότε ο τύραννος διέταξε και την έριξαν στη θάλασσα όπου και παρέδωσε το πνεύμα της.

Θεός δώσιν, Θεός δωτών την Παρθενίαν την Εσύν, αγώσιν αθλήσεως Θεοδοσία σεμνή, το λόγο προσήγαγες, όθεν προς αθανάτους μεταστάσαν ημφώνας, πρέσβευε αθληφόρε το δεσπότη των όλων, ρισθήνε εκ πολυτρόπων ημάς, συμπτώσεων.

τούτη αυτή ημέρα η μνήμη της Αγίας Όσιο Μάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινουπολιτήσης. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από γονείς ευσεβείς και πλουσίους στα χρόνια του βασιλιά Θεοδοσία του Αδραμιτινού. Μετά τον θάνατο του πατέρα της, η μητέρα της την έκλεισε σε κάποια μονή της πόλης σε ηλικία 7 ετών, όπου αργότερα εκάρι μοναχή. Όταν πέθανε και η μητέρα της, μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς και τα ορφανά και επιδόθηκε στην άσκηση μέσα στην μονή της, που ήταν κοντά του σκοτεινού φρέατος και της λεγόμενης Ασπάρου Στέρνης. Μετά από 10 χρόνια άσκηση στο μοναστήρι της, ακολούθησε ο διωγμός κατά των ιερών εικόνων, οπότε οι επεστελμένοι του Λέοντα του Ισάβρου αποπειράθηκαν να κατεβάσουν από την χαλκή πύλη την εικόνα του Χριστού. Τότε η Θεοδοσία μαζί με άλλες γυναίκες γκρέμισε από την σκάλα τον ανεβασμένο σπαθάριο και τον σκότωσε. Κατόπιν συνελήφθη και τις μεν άλλες γυναίκες σκότωσαν, την δε Θεοδοσία έσφαξε ένας άγριος δίμιος με κέρατο βοδιού. Η σύναξή της γίνεται στη μονή του Σωτήρα Χριστού του Ευεργέτη. Κέρας κρυού κτίναν σε Θεοδοσία, όφθη νέον σύ της αμαλθίας

γιορτή αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου. Τον Ολβιανόν μάλα Όλβιον λέγω υπερ Θεού θανόντα του Πανολβίου. Ο Άγιος Ολβιανός ο Επίσκοπος Ανέων και οι αυτού μαθητές ήταν από τους επισκόπους που πείμαναν το πείμνιό τους με πολλή στοργή και επιμέλεια. Συγχρόνως υπεράσπιζε την πίστη του Ευαγγελίου κατά των προσβολών των Ιουδαίων και των ειδωλολατρών. Στον διωγμό κατά της εκκλησίας που έκανε ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, ο επίσκοπος Ανέων Ολβιανός συνελήφθη και μετά από ανάκριση υποβλήθηκε σε σειρά σκληρών βασανιστήριων. Αλλά όλα αυτά δεν κατάφεραν να νικήσουν την θερμότητα του ζήλου του. Τελευταία τον έριξαν μαζί με τους μαθητές του μέσα στη φωτιά, όπου βρήκαν το θάνατο και αξιώθηκαν του μαρτυρικού Στεφάνου.

σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Αλεξάνδρου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Ο Όσιος Αλέξανδρος έζησε στα χρόνια του Κωνσταντίνου του Μεγάλου και χειροτονήθηκε Πατριάρχης Αλεξανδρίας πριν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Η Πατριαρχία του συνεχίστηκε και μετά την Σύνοδο αυτή, διαδεχθείς τον Αχιλλά. Αυτός εξεδίωξε και απέβαλε από την Εκκλησία του Χριστού τον κακόδοξο Άριο. Πατριάρχευσε με το φωτεινό του παράδειγμα για 15 ολόκληρα χρόνια και άφησε διάδοχό του τον Μέγα Αθανάσιο.

Φώτισον αγνή ψυχής μου τα όματα, πάυσον τον κλείδωνα των επιγεινόμενων, της των δαιμόνων παρενοχλήσεως και εισοδών κατεύθυνων των θελημάτων Χριστού, του νοός μου πάναγνε την στένωσιν, όπως πίστη αή μακαρίζωσε, δολίως εξαπατήσα σόφισμε, ήλεν εχμάλωτον, του Θεοθήνε πόθον μη ανθείς, δια σου δε πανάχραντε ανακληθείς, τε θέομε αναλιώτος αληθέστατα. Ανέστησας ω σεμνή την πεπτοκίαν μου μορφήν, τέξασα των αρχηγών δέσποινα, της πάντων ημών αναστάσεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 29 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρά και της συζύγου αυτού. Μαρτύρησαν και οι δύο αφού τους συνέτριψαν τα κόκαλά τους με ξύλα.

Σήμερα ακόμα 29 του Μάη η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Νάνου από τη Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς ευσεβείς. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ιωάννης και η μητέρα του Θωμαή. Επειδή η γέννησή του συνέπεσε με την παραμονή της γιορτής των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου, οι γονείς του τον ονόμασαν Ιωάννη. Για να ξεχωρίζει όμως από τον πατέρα του που είχε το ίδιο όνομα, αυτόν τον έλεγαν Νάνο. Ο πατέρας του πήγε στη Σμύρνη και εργαζόταν σαν υποδηματοποιός. Αργότερα παρέλαβε και τους γιους του Θεόδωρο και Ιωάννη. Ενάρετοι και οι δύο αδελφοί καταγίνονταν με την τέχνη τους και την ανάγνωση των γραφών. Ξαφνικά τον Ιωάννη κατέλαβε ο πόθος του μαρτυρίου και εγένετο της αγαρινής ως αγαρινός ή να κερδίσει τον Χριστόν. Έτσι κάποια μέρα έτρεξε στο σπίτι του αγά που είχε προσκοληθεί και αφού φόρεσε χριστιανικά ρούχα και τούρκικο σαρίκι στο κεφάλι, παρουσιάστηκε στον κριτή και ομολόγησε την επάνωδό του στον χριστιανισμό. Τότε ο 18χρονος Ιωάννης κλείστηκε στη φυλακή και βασανίστηκε σκληρά. Όταν τον έβγαλαν του υποσχέθηκαν τιμές και αξιώματα, αλλά ο μάρτυρας παρέμεινε σταθερός στην χριστιανική του πίστη. Τότε οι Τούρκοι τον καταδίκασαν σε θάνατο και τον αποκεφάλισαν στην τοποθεσία Σοάν Παζάρι στις 29 του Μάη του 1802. Χριστιανοί αγόρασαν το τίμιο λείψανό του από τους Τούρκους αντί 3.400 γροσίων και τον ενταφίασαν. Μαρτύριο του Αγίου αυτού συνέγραψε ο ιερομόναχος Νικηφόρος ο Χίος.

της δίνεται το σόν ερμηνεύσε μυστήριον πανάμωμε. Τον γαρκτίστην μη χωρούμενον πάσιν εν μήτρα σου εχώρισας. Σε σαρκωμένον των λόγων αγνή Παρθένε, θεοπρεπώς εγέννησας και μένεις Παρθένος, όθενα σιγή της φωνές το χαίρεσι δέσποινα, πίστη αδιστάκτο κραυγάζομεν. Όλην σε περιστεράν τελείαν και άμωμον και τυλαβιέστα των κρίνων και κοιλάδων άνθος, ο Θεομήτωρ, ο νυμφίος, ο νοητός, ευρών σι εσκήνωσεν.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 29 του Μάη και η μνήμη του Αγίου Ανδρέα του Αργέντη, ο νεομάρτυρας αυτός καταγόταν από την Χίο και υπέστη μαρτυρικό θάνατο στην Κωνσταντινούπολη το 1465. Συγκαταλέγεται και αυτός μεταξύ των πρώτων νεομαρτύρων που θανατώθηκαν από τους Τούρκους αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Μαρτύριο του Αγίου Ανδρέου του Αργέντη συνέγραψε ο Γεώργιος Τραπεζούντιος.

Ιγλαϊσμένην Θεόφρονα Θεοδοσία, μαρτυρικού διέματος σου πεφυνιγμένην, περιβεβλημένην στολήν, δραμούμε ο πίσω σου, πόθο του νυμφίου μου έκραζες. Υπερσούμε τα σπουδή στον θάνατον ήλετο Θεοδοσία η μάρτης, απειλά στυράνων μύπτο η θύσα, το σον πάθος μιμουμένη Χριστέ το εκούσιον. Ραδίος το σταυρό σου, γυναίκες ρονίμενε, τα σκεφαλάς των δρακόντων ως περέφη σώτερ καταπατούσι, το σώ πόθο τετρωμένε, και θείο σου έρωτη,

Μύρον εκενωθέν τον Χριστόν αγαπήσεσαι, νεάνιδες Θεοφρόνος, οικολούθησαν τούτο ενάσμασι δοξάζουσε, αιώνιον ζωήν χρονικής ανταλλάξασα, ανθέματος βραχητά του, ουρανών βασιλείαν ημάρτης εκκληρώσατο. Ρέουσιν ως πηγέ των μαρτύρων τα λείψανα, η άματα της νοσούσιν και ψυχών αρρωστίας τη πίστη θεραπεύουσι. Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί ακροατές, τιμά την Παρθενομάρτυραν Αγία Θεοδοσία, της οποίας η μνήμη συνδέεται με τη σημερινή εθνική μας επέτειο και με τις σφαγές που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη κατά την ημέρα της Αλώσεως. Μέσα στην Εκκλησία, την αφιερωμένη στο όνομα της Αγίας Θεοδοσίας, έγινε εκείνη τη μέρα μεγάλη σφαγή και τα ιερά λείψανα της Αγίας πετάχτηκαν από τους ιερόσιλους κατακτητές στο δρόμο. Η αιρετική οικονομάχη, όταν ζούσε, την έσυραν, την κακοποίησαν και τέλος την θανάτωσαν. Οι άπιστοι κατακτητές πέταξαν στο δρόμο και ποδοπάτησαν τα ιερά της λείψανα. Αλλά τι βγήκε με αυτό? Τίποτα περισσότερο από τον αφανείο φανατισμό των αιρετικών και η βαρβαρότητα των απίστων. Η Αγία Γραφή λέει για τους Αγίους του Θεού σε αυτή την περίπτωση: έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, ιδέοι συν εν ήρηνη. 29 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Ορθόδοξός μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας. Τη αυτή μέρα η μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινουπολιτήσης. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολβιανού Επισκόπου Ανέου. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Τη αυτή μέρα η μνήμη των Αγίων Ανδρά και της συζύγου αυτού των μαρτύρων. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Νάνου του Θεσσαλονικαίος. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αργέντη, του Αγίου Νεομάρτυρος Ανδρέα του Αργέντη. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Θαυματουργού, του Διαχριστών Σαλού της Ουστουζίας, του Ρώσου Αργέντη.

0: τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκάς την ώραν, και δώσ' προτέλους, Κύριε, τρόπους του μετανοήν Συ.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια.

Αγαπητοί ακροατές, η σκέψη στρέφεται πού αλλού, στην πόλη με το πι κεφαλαίο. Στην πόλη που, όπως γράφει η κυρία Ελένη Γλίκα Τζιαλβερέλ, την πλήγωσε η ιστορία, την βεβήλωσαν κατακτητές, την κατεπώνησε ο χρόνος, την απείλησαν σεισμοί, πυρκαγιές, καταποντισμοί και θεομηνίες. Αλλά όπως κι αν το πεις, την πόλη δεν την χάσαμε ποτέ.

και ασημένια λάμψη των ψηφιδωτών της Μεγάλης Εκκλησίας και της απαράμιλης μονής της χώρας των ζώντων, από το βοητό τέλος του αναρρύθμιτου νερού που μονιάζει δίπλα στην εχυδνομαλούσα μέδουσα μέσα στην μυριοκίωνη κινστέρνα, μπορεί κανείς να καταλάβει και να αναφωνήσει. Η πόλη η μία, η μοναδική, είναι πάντα ζωντανή. Σε αυτή τη μοναδική πόλη είναι αφιερωμένη η εκπομπή. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε με τα ιστορικά γεγονότα, τα αίτια, τις αφορμές, την πτώση, τα αποτελέσματα, τις συνέπειες. Πιστεύουμε ότι οι καταξιωμένοι μελετητές, συνεργάτες του σταθμού θα μιλήσουν για αυτά. Εμείς το χρόνο που έχουμε θα μοιραστούμε μαζί σας τους τρίνους και τα πενέματα που γράφτηκαν για την Κωνσταντινούπολη, που δεν μας είναι και τόσο γνωστά, αλλά που ευτυχώς το μεράκι και η αγάπη κάποιων για αυτή την πόλη και τις άλλες που δεν ξεχνάμε τα συγκέντρωσαν σε ανθολογίες, τα κατέγραψαν σε CD όσα μελοποιήθηκαν. Και για την ώρα εκείνη τη δύσκολη, από τις μοναδικές στην ιστορία, θα αφήσουμε την λογοτεχνική πένα να μας μιλήσει.

Στις 4 η ώρα, μόλις άρχιζαν τα ξημερώματα της 3ης 29 Μαΐου, δόθηκε με ειδικά σαλπίσματα η διαταγή του Σουλτάνου να γίνει η δεύτερη μεγάλη έφοδος από τον τακτικό στρατό μέσα σε αλλαλαγμούς, κραυγές, κατάρες, βλαστήμιες και απειλές, μαζί με τους θρήνους των τραυματισμένων που ζητούσαν βοήθεια. Λεφούσια, λεφούσια, ξανά πέσαν οι αγαρινοί πάνω στα τείχη και γινόταν μακελιό απερίγραπτο. Οι άπιστοι δεν λογάριαζαν τη ζωή τους και έτρεχαν ξέφρενοι να ανεβούν στους πύργους και στα ψηλά τείχη, όπου έριχναν γάντζους και ανεμόσκαλες και σκοινιά για να ανεβούν. Και όσοι τα κατάφερναν να φτάσουν στις χριστιανικές πολεμίστρες, πάλευαν σκληρά, στήθος, με σπαθιά και με μαχαίρια, και πολλοί έπεφταν νεκροί ή τραυματισμένοι και ακούγονταν κραυγές πόνου και θυμού και απελπισίας. Όλοι πάλευαν για ζωή και για θάνατο. Τέτοια σφαγή δεν είχε ξαναγίνει στην πόλη. «Βάει, βάει», μονολογούσε θαυμαστικά ο Σουλτάνος, που παρακολουθούσε αυτή τη γιγαντομαχία και γούρλωνε τα μάτια του. Τέτοια αντρία και δύναμη πολεμική των Ελλήνων φρουρών δεν είχε ξαναδεί ο Σουλτάνος. Και απ' τη μια θαύμαζε και απορούσε για το πόσο γενναίους αντιπάλους συναντούσε, και από την άλλη οργίζονταν και λυσούσε βλέποντας να πετσοκόβονται χιλιάδες μισθοφόροι του από μια χούφτα χριστιανούς. Περίμενε το χάραγμα της μέρας για να ρίξει στη μάχη τους γενιτσάρους του, που ήταν όλοι νέοι και ξεκούραστοι και οι πιο αφοσιωμένοι στο πρόσωπό του. Δεν λογάριαζαν ποτέ τον θάνατο και ήταν άγριοι και στην όψη και στο σπαθί. Αν και με αυτούς δεν λύγιζε και δεν νικούσε τη βασιλεύουσα, ήταν έτοιμος να λύσει την πολιορκία και να ετοιμαστεί ξανά για μια καινούργια εισβολή, όπως τον συμβούλευε ο μεγάλος βεζίρης του Χαλίλ Πασάς.

Η τρίτη αυτή επίθεση έγινε όταν πια έφεξε για καλά η μέρα και ήταν η πιο δυνατή και η πιο ορμητική από τις δύο προηγούμενες. Περιλάμβανε και πάλι πολλές χιλιάδες μαχητές του Ισλάμ. Τους οδήγησε ως τα τείχη και αφού έσυρε το γιαταγάνι του, τους φώναξε. «Γενίτσαροι, δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σας νικήσει εσάς. Εσείς είστε τα αληθινά παιδιά μου. Ορμήστε στο όνομα του προφήτη μας και μη σταματήστε πριν πέσει η Κωνσταντινούπολη». «Για σας ή Μοχαμέτ», φώναζαν δυνατά οι πάνοπλοι γενίτσαροι ενθουσιασμένοι και έτοιμοι για τα έσχατα της μάχης. Και ήταν σαν να έδιναν όρκο για ζωή ή θάνατο και όρμησαν όλοι με ουλιαχτά σαλισσασμένα σκυλιά να γκρεμίσουν τα τείχη. Η αναμέτρηση κορυφώνονταν παντού δραματικά και πιο έντονα πάντα στην ανίσχυρη πλευρά της κοιλάδας του Λύκου ποταμού. Αυτός ο τόπος είχε βιδωθεί στο κεφάλι του Σουλτάνου πως είναι το πιο εύκολο για πέρασμα. Και το ίδιο πάλι γνώριζε και ο Κωνσταντίνος και ήθελε να τον προστατέψει όπως ο γονιός φροντίζει το πιο αδύνατο παιδί του. Εκεί το βάρος της επίθεσης από τη μεριά του Πατισά. Εκεί όμως και η πιο μεγάλη αντίσταση του βασιλιά που πήγε ο ίδιος και πολεμούσε σαν παλικαρόπουλο των 25-30 χρόνων. Λες και το ξέρανε κι οι δυο τους πως τα παλικάρια δεν πεθαίνουνε, μόνο αναμετρούν τη δύναμή τους και όποιον πάρει ο χάρος.

από 2 ώρες κράτησε τούτη φοβερή σύγκρουση και ήταν αμφίροπη. Μια έγερνε ο δικέφαλος αετός και μια το μισοφέγγαρο. Τρέχανε τα αίματα, πέφτανε τα κορμιά. Δεν τέλειωνε ο πόλεμος και κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την κατάληξή του. Τα σπαθιά και τα γιαταγάνια λάμπανε μέσα στο ξημέρωμα της άγριας εκείνης Τρίτης. Βροντούσαν τα πελώρια κανόνια και τα ντουφέκια βογκούσανε και οι κραυγές των ανθρώπων και οι αλλαλαγμοί των πολεμιστών ξεκούφαιναν μικρούς και μεγάλους. Η μάχη συνεχίστηκε άγρια και μετά τις 8 το πρωί. Και τότε έγινε το μέγα λάθος, το μοιραίο, που άλλαξε την πορεία της πολιορκίας. Διαφορετικά, ο νεαρός Σουλτάνος θα έχανε και αυτή την Τρίτη την κορυφαία σύγκρουσή του με τα τείχη και με τα γενναία στήθια των πολιορκημένων που ήταν αποφασισμένοι να μην παραδοθούν. Δεν θα νικούσε ποτέ ο αμοιράς με την μισοφέγγαρια σημαία του. Ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδή αυτού. Σε απόσταση 700 περίπου μέτρων από την πύλη του Αγίου Ρωμανού και σε μια απόμερη κόχη του τείχους υπήρχε μια μικρή ξεχασμένη πόρτα, η Κερκόπορτα ή πύλη του Κύρκου, υπόδρομος, όπου ήταν μισοκριμένη από αγριόχορτα και θάμνους και ήταν μια βοηθητική μικρή είσοδος που έμενε αφύλαχτη. Αυτό ήταν και το φοβερό, το μέγα λάθος. Μια λεπτομέρεια στην οποία κανείς δεν έδινε σημασία. Ούτε την είχαν προσέξει, ούτε την γνώριζαν. Η μικρή πορτούλα έμοιαζε σαν χτισμένος τείχος από τα αγριόχορτα. Κι όμως αυτή η λεπτομέρεια, το ασήμαντο σημείο, ανέτρεψε την παγκόσμια ιστορία και η βαρβαρότητα πήρε τη θέση του πολιτισμού. Οι γενίτσαροι που είχαν περάσει την Τάφρο και ετοίμαζαν στη θέση αυτή να ρίξουν τους γάτσους για να στήσουν τις αναρχητικές σκάλες τους, είδαν την αφύλακτη πορτούλα, την έσπρωξαν διστακτικά και όταν άνοιξε όρμησαν καμιά πενινταριά από αυτούς μέσα και έτρεξαν αμέσως στους πύργους για να κατεβάσουν τις αυτοκρατορικές σημαίες και να υψώσουν το μισοφέγγαρο του Ισλάμ. Την ίδια ώρα συνέχισαν να μπαίνουν κι άλλοι γενίτσαροι από την Κερκόπορτα και άρχισαν σκληρές μάχες σώμα με σώμα με τους πολιορκημένους που ξαφνιάστηκαν βλέποντας πίσω από τα τείχη τους Μοχαμετάνους πολεμιστές και μάλιστα τους γενίτσαρους. Κάποιος από τους φρουρούς όταν είδε πια στο φως της μέρας, ήταν περασμένη η 9η πρωινή, τους γενίτσαρους να μάχονται στους δρόμους της βασιλεύουσας, φώναξε τρομαγμένα. «Εάλλο η πόλης, εάλλο η πόλης». Η πόλη σαλώθηκε, πάρθηκε. Την ίδια κραυγή επανέλαβαν και οι Τούρκοι που ξέρανε την ελληνική γλώσσα και γρήγορα μεταδόθηκε ο πανικός με την ίδια φοβερή φράση του επιπόλεου φρουρού που δεν κατάλαβε ότι μόνο ένα σημείο είχε λυγίσει και μπορούσε κάλλιστα να αντιμετωπιστεί νικηφόρα από τους ατρόμητους πολεμιστές των τυχών. Η κραυγή όμως διαδόθηκε γρήγορα. «Εάλλο η πόλης, εάλλο η πόλης». Κανείς δεν μπορούσε και δεν θέλησε να μάθει την αλήθεια την ώρα εκείνη. Όλοι το δέχτηκαν σαν να ήταν γεγονός πραγματικό. Και άρχισε η σύγχυση και η αναστάτωση και ο ασυγκράτητος φόβος που έκανε πολλούς να τρέχουν έξαλλοι και να φωνάζουν «Εάλλο η πόλης, εάλλο η πόλης».

περασμένες 10 το πρωί της 3ης 29 Μαΐου 1453 έληξε η άνηση αυτή μάχη, όταν άρχισαν να κοπάζουν σιγά σιγά οι μάχες μεταξύ των βαρβάρων και των χριστιανών που είχαν εξαντληθεί σωματικά και δεν είχαν πια και τα απαραίτητα πολεμοφόδια και πολεμούσαν μόνο με το σπαθί τους. Ήταν μια από τις χειρότερες ώρες της παγκόσμιας ιστορίας σε βαρβαρότητα και αγριάδα. Δεν καταστράφηκε μόνο μια πόλη, έστω και η πιο μεγάλη και πιο πολιτισμένη. Συντρίφθηκε ένας ολόκληρος πολιτισμός, μια αυτοκρατορία που κράτησε στις πλάτες της σαν νεότερος άτλας τον πολιτισμό και τη λαμπάδα της αληθινής χριστιανοσύνη, όπου η πίστη γίνεται ζωή. Μετά την άλωση και την πτώση της βασιλεύουσας, όρμησε παντού ο Μεσαίωνας με την κακή του, τη σκοτεινή μορφή. Σφάχτηκαν, πουλήθηκαν, καταστράφηκαν, διαλύθηκαν άνθρωποι και πράγματα στο Ορθόδοξο Βασίλειο της Ανατολής. Αλλά ο σπόρος έμεινε βαθιά μέσα στα αιματοποτισμένα χώματα για να ξανανθίσει και βλαστήσει, πάλι με χρόνια, με καιρούς, και να δώσει την καλή μαρτυρία της μιας πίστεως κάτω από το φως της πανάχραντης μπροστά της άσμας Θεοτόκου και να συνεχιστεί ο Γολγοθάς της εν Χριστώ ζωής που δεν έσβησε και μήτε θα σβήσει στους αιώνες.

Ακούτε την εκπομπή της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης «Αποκαλυπτικά και ακέραια». Το θέμα μας είναι η Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα πόλη.

0: ουρανός από τη σκόνη σκοτεινιάζει και τρέμει η γη, καθώς την πόλη ο Μωάμεθ τις τρεις στρατιές του οδηγεί, που καθεμιά τους μυριάδες στρατιώτες έχει, τοξότες, καβαλάριδες και σπιδοφόρους και πλήθος από άτακτα μπουλούκια και ημάμιδες, δερβίσιδες, μουλάδες που τάζουν ειδονές και παραδείσους σε όσους για τη δόξα του προφήτη πέσουν και χάλκινα καλώδη, κανόνια και μπομπάρδες και πύργους πιο ψηλούς από τα τείχη. Με τον τυμπάνο των πολεμικών του ήχους και τους αλλαλαγμούς των πληρωμάτων, ο στόλος του Σουλεϊμάν, του Μπέι, που πάνω από 300 πλοία έχει, γαλέρες, φούστες, βρώμενες, παρανδαρίες, τα κύματα της Προποντίδας σκίζει. Μέσα από τις επτάλοφες τα τείχη, 5.000 μοναχοί και στρατιώτες στέκονται όρθιοι με το σπαθί στο χέρι και ενετοί και γενουάτες 3.000 που ήρθανε κι αυτοί να πολεμήσουν για να μην πάρουν οι άπιστοι την πόλη.
1: Άγριες κραυγές, αλλαλαγμοί και προσευχές, ήχοι σαλπίγκων, σαντουριών, τυμπάνων, κλαγκές ακόντιων, σπαθιών, ασπίδων και ποδοβολητά και χρεμετίσματα αλόγων σμίγουν σε μια πρωτάκουστη βοή που ανεβαίνει από το στρατόπεδο των Τούρκων ψηλά στις βασιλεύουσα στα τείχη. Και δάδες μυριάδες αναμένες φωτίζουνε απόκοσμα τον ουρανό, φλογίζουνε τους τρούλους και τις στέγες, το δέος και το φόβο προκαλώντας.
0: Απ' τη βασιλική σκηνή, που μεγαλόπρεπη στο κέντρο του στρατοπέδου υψώθηκε, με κόκκινο μετάξι υφασμένη, με τα μεγάλα μισοφέγγαρα και τάστρα, τα κεντυμένα με χρυσές κλωστές και ασημένιες, βγαίνει ο πολυχρονεμένος ο Σουλτάνος, της εξουσίας του τα σύμβολα φορώντας και το σπαθί του, που το κοφτερό του ατσάλι και τα πολύτιμα πετράδια του αστράφτουν. Ορκίζεται αυτός να εκπληρώσει τα όνειρα των ένδοξων προγόνων και να επαληθεύσει του προφήτη του τη ρίση, πως μέγας θα ονομαστεί ηγεμόνας μόνο όποιος την πόλη κυριεύσει. Και δίνει ακόμη όρκο τον απίστων τα σπίτια στη φωτιά να παραδώσει και τα κουφάρια στα σκυλιά βορρά να δώσει.
1: Η ώρα έφτασε που άπιστος εχθρός μας το τελευταίο χτύπημα ετοιμάζει. Σα φίδι να μας τάξει το φαρμάκι και σα λιοντάρι να μας καταπιεί ζητώντας. Γι' αυτό και σας παρακαλώ, αδέρφια, μπροστά του με ανδρεία να σταθείτε, με περηφάνεια και ψυχή γενναία. Στα χέρια σας απόψε παραδίδω την πιο λαμπρή και δοξασμένη πόλη, τη βασιλεύουσα του κόσμου όλου. Για το Χριστό και την πατρίδα πολεμώντας, για τους αγαπημένους και τους φίλους, ας προτιμήσουμε να πέσουμε γενναία παρά να ζήσουμε σαν δούλοι των βαρβάρων. Κι αν άρματα και πλήθη έχουν εκείνοι, εμάς η θεία θα μας οδηγεί η χάρη. Κι αν πάλι είναι θέλημα Κυρίου για τα αμαρτήματά μας να τιμωρηθούμε, τότε το αμάραντο στεφάνι θα μας στέψει κι η φήμη της ανδρείας μας για πάντα στον απογόνων μας τη θύμηση θα μείνει.
0: Μπροστά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, χωρίς μαντία, σκύπτρο και κορώνα και με μοναδικό της εξουσίας του σημάδι, τα κόκκινα του πέδιλα με τους χρυσούς δικέφαλους, ο Κωνσταντίνος σαν λιοντάρι πολεμάει, μέχρι που δίχως συντρόφου στο πλάι, δίχως ασπίδα, με μισό σπαθί στο χέρι, καθώς η ημισέλινος υψώνεται στις στέγες, χάνεται σε ένα νέφος φλογισμένο κι ύστερα μες στα τείχη μαρμαρώνει.
1: Καμπάνες της Αγιάς Σοφιάς, χτυπήστε θλιβερά. Σήμερα πάρθηκε των πόλεων η πόλη και οι υπερασπιστές της πέσαν όλοι για του Χριστού την Άγια Πίστη και τη Λευτεριά. Για αυτούς που βρήκαν την ατίμωση και τη σκλαβιά, για αυτούς που πήγαν από τουρκικό μαχαίρι, γυναίκες και παιδιά, νέοι και γέροι, καμπάνες της Αγιάς Σοφιάς, χτυπήστε θλιβερά.
0: Καθώς ο ήλιος θα αναδύεται από το Βόσπορο στα κύματα ανάβοντας μικρές φωτιές. Οι αυτοκρατορικές γαλέρες θα ανοίξουν τα πανιά και οι κλαγκές των όπλων θα ραγίσουν το στερέωμα. Τα ψάρια θα χρυσήσουν στα νερά της Κολυμβήθρας. Τις μουδιασμένες του φτερούγες θα τεινάξει ο δικέφαλος. Στους θόλους της Αγίας Σοφιάς τα υπερμάχο θα τυχήσουν. Ώσπου στο μάρμαρο της Φλέβες πάλι θα κυλήσει το αίμα, τον κοιμισμένο βασιλιά ξυπνώντας απ' τη λύθη. Ο Πορφυρός Μανδύας θα ανεμίσει στις 7 πνοές των λόφων και η Ρομφαία πύρινη θα υψωθεί για τα κρυφά οράματα δικαίωση ζητώντας.
1: Λάβαρα και σημαίες υψωθείτε και τύμπανα ηχήστε δυνατά. Φτερούγες του αετού ξεδιπλωθείτε για να πετάξετε ξανά εκεί ψηλά. Τη θέρμη και το φέγγο σας απλώστε, ο ηλιαχτίδες, ως της πέτρας την καρδιά, και από τον αιώνιο ύπνο του σηκώστε και ζωντανέψτε το μαρμαρωμένο βασιλιά.

ημέρα Τρίτη, 29 Μαΐου στο 1453, πάρθηκε η πόλη από τον Σουλτάν Μεμέτη, βγαίνοντας ο ήλιος. Μια τέτοια ιστορία δεν μπορεί να τη γράψει άξια κανένας. Δεν πιστεύω να βρίσκεται τέτοιος μεγάλος μάστορης. Κανένας, ας ήταν και ο ίδιος ο Όμηρος που τραγούδησε με λόγια σαν κοτρόνια τον φημισμένο εκείνο πόλεμο της Τροάδας. Κοινή τη μέρα που δεν πρέπει να λογαριαστεί μηδές τις μέρες των χρόνων, μηδές τις μέρες των μηνών, παρά να τη σκεπάσει σκοτάδι, όπως λέγει ο Ιώβ για τη μέρα που γεννήθηκε. Ο φόβος που πιάσε τους ανθρώπους ήταν τέτοιος που τρεις και τέσσερις γενιές δεν φτάξανε για να τον συνεφέρουνε. Ακόμα και σήμερα, σαν διαβάζει κανένας όσα γράψανε οι ιστορικοί εκείνου του καιρού, είναι στιγμές που τρέμει στα αλήθεια, σαν να βρίσκεται ο ίδιος μέσα στην πόλη και ώρα με την ώρα περιμένει να δει τους Τούρκους να σπάζουνε τον κόσμο μπροστά στα μάτια του. Αναλόγως τα μεγαλεία που είδε αυτή η φημισμένη Κωνσταντινούπολη, αναλόγως τα χίλια χρόνια πόζησε, αναλόγως στάθηκε και το ψυχομαχητό της. Όλος ο κόσμος ταράχτηκε. Στα πιο ξέμακρα μέρη της χριστιανοσύνης ακούστηκε ο βρόντος πόκα με το κορμί της, σαν έπεσε άψυχο ανάμεσα Ανατολή και Δύση. Δεν μιλώ σαν Ρωμιός, μιλώ σαν άνθρωπος για μια από τις πιο σκληρές συμφορές που πέρασε η ανθρωπότητα. Θεριό πρέπει να είναι κανένας για να μην δακρύσει το μάτι του. Το τέλος της πόλης φαίνεται ακόμα πιο λυπητερό άμα συλλογιστεί κανένας πως χαλάστηκε το μήνα Μάη, τις μέρες που μοσχοβολούσαν οι Πασχαλιές και οι Τριανταφυλιές. Ανήμερα που σκλαβώθηκε η πόλη ήτανε της Αγίας Θεοδοσίας, που τη γιορτάζανε πάντα οι πολίτες στις 29 Μαΐου με μεγάλη δόξα στην εκκλησιά της που γίνει και ύστερα τζαμί. Με όλη την αγωνία που περνούσανε, οι γυναίκες την είχαν στολισμένη κατά τα συνηθισμένα, με στεφάνια και με περιπλοκάδες από τριαντάφυλλα. Την ώρα που μπήκανε μέσα οι Τούρκοι, ψέλνανε ακόμη οι ψαλτάδες. Τους περάσανε όλους από το μαχαίρι και από τότε βαστάει η ονομασία Γκιούλ Τζαμί, δηλαδή το τζαμί με τα τριαντάφυλλα, και με αυτό το όνομα στέκει ως τα σήμερα. Μέσα σε αυτή την εκκλησία λένε πως υπάρχει και ένα μνημόρι, όπου έχει απάνω στην πλάκα τουρκικά γράμματα που λένε «Εδώ κοίταται ένας μαθητής του Χριστού» και πως αυτός είναι ο τάφος του βασιλιά Παλαιολόγου.

Επτάλοφη αρχόντισα. Επτάλοφη αρχόντισα, κηρύγισα του κόσμου, αμέτρητα τα κάλλη σου και ξακουστά στην πλάση. Χάδι του σούρου που ακπαλώ, η πορφυρένια δύση. Το χρυσοφένιο πέπλο της μαγεία σου χαρίζει. Δώρα πολλά η Ανατολή, στα πόδια σου αποθέτει. Πολύτιμα, μεταξωτά και μοίρα και λιβάνια. Και τα χαλιά της τα κρυβά, τα αγγελοκεντημένα. Πέρασαν χρόνια λαμπεροί, χρόνια ευτυχισμένοι. Ήσουνα η βασίλισσα του κόσμου εξακουσμένη. Ζηλόφθονα τα βδελιρά, τα μάτια των εχθρών σου. Τις αιτιές τους έριχναν στα πόρθητά σου τείχη. Ένα μαγιάτικο πρωί, 29 του Μάη, απ' την αυγή προβάλλοντας, θόλωσε ο ήλιος, μάτωσε, σκοτίνιασε το φως του. Του θρύνου γοερές κραυγές, απελπισιάς οδύνη. Περήφανος σταυραετός, στο άτι του καβάλα, απελπισίας έχει μορφή. Με το σπαθί στο χέρι, μέσα στην καταχνιά ορμά, αντάρα του πολέμου, παλικαρίσια πολεμά και τη ζωή του δίνει. Θρύλου μορφή παντοτινή, ατρόμητου αυτοκράτορα, Κωνσταντίνου παλαιολόγου, και εσύ αρχόντισα τρανή και νύμφη του Βοσπόρου, στα βδελιρά τα χέρια θα πέσεις των εχθρών σου. Στην όμορφη Αγιά Σοφιά πατούν απάνω στα κορμιά, βουτώντας μες στο αίμα, βαριά σ' αλυσοδέσαν. Αιώνες, σκλάβα άλυτη, χωρίς καμιά ελπίδα, κρατάς παράπονο πικρόσταθο σωθικά σου μέσα. Έχεις για μάνα συντροφιά τη δέσποινα την Παναγιά, παρηγοριά του κόσμου, τα αποδιωγμένα σου παιδιά και αυτά που σου μέναν πιστά, άσβηστη κρατούν φλόγα, βαθιά μέσα στα στήθη τους, παντοτινά για σένα.

πόλη του Κωνσταντίνου, λιγμή του γένους. Τα λόγια για τη βασιλεύουσα πνίγηκαν στου χαμού τα πέλαγα και στον καιρόν την ψυχρή πορεία. Αλλάξανε μορφή του έθνους μας τα μυρολόγια και έγινε πόνος μας αλληγορία και στον ματιών μας φόλιασε τις πίθες και τα νεύματα. Πόλη του Κωνσταντίνου, ο Καλονί, του έθνους μας αγλάισμα, εφτάλοφη κυρά μας, της αγιοσύνης σύμβολο, πνευματική κυψέλη, άρωμα βυζαντινών ψαλμών, αγνό κερί θρησκείας, θόλη της Αγιάς Σοφιάς, του Κωνσταντίνου, ο πόλη Ερασμία, δική μας, ζωντανούς φύλαξε, στάβηθα βάθη της καρδιάς μας. Θρέψε των πόθων μας τους μύριους ήχους που μείνανε βουβοί από την αποφράδα ημέρα. Ω εκείνη του άχρονου χρόνου που έσκυψες, βουβή στα άλλα χείλη μας έξω από ελπίδας φως. Πόλη, γεύση πικρή του νόστου μας, του χωρισμού εμάσουσα πληγή, αγιάτρευτη πληγή, πριγκίπισσα του πόνου της ψυχής, δική μας, ο δική μας, στον θρύλον μας τα σέλα τα ιερά, μαρμαρωμένου βασιλιά, του έθνους μας άσβεστη ελπίδα. Θα'ρθουν ρωτώ, κάποιοι που προσδοκώ χρόνοι καιροί, βασίλισσα του έθνους μας, πόλη του Κωνσταντίνου.

0: Έλληνας, ο ευλογημένος ποιητής που κυλά μέσα στις φλέβες του το τραγούδι και ο θρήνος, το δίδυμο της ζωής, κατέγραψε με ρωμαλαία φωνή και μεγαλειώδη στίχο το σπαραγμό, την νοσταλγία και τον ένο για αυτή την ξακουστή πολιτεία της ομορφιάς και του πολιτισμού. Σαν βρεθείς κατά μεσή στην Αγία Σοφία, συγκλονίζεσαι. Φωνές, μορφές, δοξολογίες σε σέρνουν στο τότε. Συναγμένοι χριστιανοί να δέονται και ο Πατριάρχης μεγαλόπρεπος ουράνιος να εκτελεί τη Θεία Λειτουργία. Εσωτερικό ρίγος, άφατος πόνος, καρφώνεσαι στο δάπεδο. Εδώ είναι η φύτρα μου, λες, και η ρίζα των πατρογονικών μου. Κάθε πείμα για την πόλη και μια ιερουργία, χαρμολύπη, ράπισμα στη λύθη, στεναγμός.
1: Το καντήλι της Αγίας Σοφιάς.
0: Ποιοι είστε εσείς διαβάτες και κρατάτε το κεφάλι σας ψηλά και περήφανα διαβαίνετε τις στράτες, και πού θα έρχεστε, πού πάτε μες στα σκότη με παιδιά, γυναίκες, όλοι έτσι ομαδικά?
1: Της φυλής είμαστε οι πρώτοι και Ρωμοί από την πόλη και η δόξα της γενιάς, και στα ιδανικά και στα χώματά σου Ελλάδα οδηγήτρα μας η δάδα της καρδιάς. Κι είμαστε οι κατατρεγμένοι της Τουρκιάς και οι ξεριζωμένοι από τα χώματα σου τάγια, τα θαλασσοπούλια που είχαν τη φωλιά του Βοσπόρου, τα θαρταμουράγια. Είμαστε εμείς και οι στρατοκόποι που βαστάξαμε τη φλόγα την παλιά, ως την κράτησαν περήφανα οι προγόνοι και την πήραν να φωτίσουν στην Ευρώπη και την έχει αυτή και καμαρώνει. Ήτανε βαρύς ο παιδεμός, μα η καρδιά μας βάσταε στο σκοτάδι, και κολώνα είχε την προσμονή και είχε την ελπίδα της υφάδη, ως κεντούσε ολοχρονής κάποια λαχτάρα στον ονείρον της το ατίμητο πανί. Και στη λύσα του ο δυνάστης απ' την πόλη ξεριζώνει την αθάνατη φυλή.
2: Και περάσαμε απ' την πύλη τη χρυσή και ακουμπήσαμε ένα δάφνινο στεφάνι σε ένα μάρμαρο ρυθμού βυζαντινού, και η καρδιά μας ήταν πυροφάνη, και από τη χαλκόπορτα του Ρωμανού και μια πέτρα, λίγο χώμα εμοβαμένο, πήραμε για φυλαχτό μας, που μας κράτησε η εφτάλωφη το νου. Και ως τα χώματά σου Ελλάδα οδηγήτρα μας η δάδα της καρδιάς, και από το Βόσπορο αντιλάμπισμα σου φέρνουμε φωτιάς, και στα πόδια σου Ελλάδα το ακουμπάμε μης μπροστά. Ξέχυλο απ' της καρδιάς το δάκρυ, πάρτο, στο προσφέρει προσφυγιά. Πάρτο να το κάνεις πυρκαγιά και την οικουμένη απ' άκρης άκρη να φωτίσεις, ο Ελλάδα εσύ ξανά, με την πρώτη σου τη φλόγα. Τι για σένα η μοίρα τόχη, κι είναι προς τα γη, με επιστήμες και με όχι να φωτάς εσύ τη γη. Πάρτο και τον πόθο τον αλάλητο ομολόγα στα παιδιά σου, και πολέμα και μας έχεις στο πλευρό, και βαστάμε εμείς τη φλέβα το αίμα του παλαιολόγου το ιερό.

η βασιλεύουσα. Έπρεπε να σε χάσω στη ζωή για να σε κερδίσω στο όνειρο. Να σε στερηθούν τα μάτια μου για να στράψεις έκπαχλη στη μνήμη. Βασιλεύουσα της ιστορίας και των θρύλων, της πορφύρας και της αρχαγγελικής φτερούγας, του ζεστού κυματισμού του αίματος και της μαρμαρωμένης ομορφιάς των άστρων, απτή και ασύλληπτη. Βασιλεύουσα του σπαραγμού και της ελπίδας του γένους.

0: Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας εκπομπής αφιερωμένη σε τι άλλο, στην πόλη, στην βασιλεύουσα πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Εορτάζουμε την επέτειο της άλωσης της πόλης. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε πολύ όλους όσους μας στείλατε τα μηνύματά σας. Είπαμε από την αρχή ότι εμείς δεν θα σταθούμε και να εξετάσουμε το θέμα ιστορικά, γι' αυτό και οι αγαπητοί ακροατές που είχαν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τα αίτια της πτώσης της Κωνσταντινούπολης και τις προφητείες για την πτώση. Ο σταθμός θα έχει επίκαιρες εκπομπές, εκεί να έχουν απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τα καλά σας λόγια και για την συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Αντώνη Παντελιό που μας ρύθμισε τον ήχο και την Βίκη Τριβιζά που πήρε τα μηνύματά σας.
1: Μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια.

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η ψήθυρη της αλυσάχνης. Η μουσικολογική εκπομπή του Κέντρου Αιγαϊκών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών. Επιμέλεια παρουσίαση Φάνης Σουλακέλης και ρύθμιση ήχου Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

σίδηρη της Αλυσάχνης, η μουσικολογική εκπομπή του Κέντρου Αιγαϊκών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών, και σήμερα μαζί σας ύμνους και θρήνους της Αλώσεως θα ακούσουμε στην σημερινή εκπομπή. Και ας αρχίσουμε με τροπάρια στη μνήμη των μαρτύρων της Αλώσεως, σε ηχοπλάγιο του πρώτου από το δίσκο βινιλίου που έχει τον τίτλο «Ύμνη και θρήνη της Αλώσεως» του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής.

Είναι η ψήθυρη της Αλυσάχνης, η μουσικολογική εκπομπή του Κέντρου Αιγαϊκών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών. Στη σημερινή εκπομπή, όπως σας είπαμε, θα ακούσουμε ύμνους και θρήνους της Αλώσεως. Η άλωση της Κωνσταντινούπολεως εθρηνήθη όσο κανένα άλλο ατυχές γεγονός εις την ιστορία του ελληνισμού, αναφέρει ο Σίμων Καράς. Από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία ως τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη υπάρχουν θρήνοι της Αλώσεως, οι περισσότεροι από τους οποίους ανάγονται, κατά τη λαϊκή παράδοση, εις την τελευταία ανατελείωτη λειτουργία εις την Αγία Σοφιά, όπου ενώ ψέλνει δεξιά ο βασιλιάς, ζερμά ο πατριάρχης, ακούγεται ψηλή φωνή απ' αρχαγγέλου στόμα, απαγγέλουσα τη θεία καταδίκη. Πάψετε το χερουβικό και τάξιον εστίνος, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Ενώ σε άλλους η φωνή φτάνει σε καράβι αγιορείτικο που πορεύεται στα πέλαγα, έχοντας στην πλώρη το σταυρό και στην πρίμνη το βαγγέλιο. Ας ακούσουμε λοιπόν το σταυρωτό χορό του Πάσχα από το νεοχώριο Χαλκιδικής. Σημαίνει οθό, σημαίνει γη, σημαίνουν τα πουράνια, σημαίνει και η Αγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι.

διάλυση της Κωνσταντινούπολεως, όπως είπαμε, που συνεκίνησε μέχρι βαθέων την εθνική ψυχή, οδήγησε τη λαϊκή μούσα στο να συνθέσει θρήνους και μυρολόγια σε όλο το γεωγραφικό χώρο του έθνους, πολλά από τα οποία αναφέρονται εις την κατά παράδοση τελευταία ατελείωτη λειτουργία εις την Αγία Σοφία, όπως είπαμε και πρωτύτερα. Ας ακούσουμε όμως ένα ποντιακό θρήνο για την άλωση, να ηλίνε μας, να βάει εμάς, να τραγουδά πρώτη η Ελένη Κουταλακίδου.

σε πάρα πολλούς θρήνους για την άλωση, με τα πουλιά της ανοίξεως στέλνονται τα θλιβερά μαντάτα στα δύο ως τότε ελεύθερα τμήματα του ελληνισμού, το δεσποτάτο της Πελοποννήσου, δηλαδή του Μοραίος, και την αυτοκρατορία της Τραπεζούντος που αγωνιούσαν για την τύχη της πολιορκημένης πολιτείας. Εισείς πουλιάν πιτούμενα από την Υγρή Τεσσερών.

Το υπηρώτικο τραγούδι του Κωνσταντή που θα ακούσουμε στη συνέχεια από τη μεικτή χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής με διευθυντή το Σίμωνα Καρά και κορυφαία την Σοφία Κιτσανέλη ανταποκρίνεται ακριβώς στην τραγική μοίρα του βασιλιά μας Κωνσταντίνου Παλαιολόγου που εκείνο το Μάη επρόκειτο κατά πέτηση του λαού και τη συγκλή του να ξαναπαντρευτεί. Αλλά με τα τραγικά γεγονότα της Αλώσεως, αντί του Γαμηλίου, εδέχθη τον της δόξης και του μαρτυρίου Αμαράντινων Στέφανων. Ενώ το επόμενο οργανικό μυρολόι από τη Βόρειο Ήπειρο που θα ακούσουμε, με τα συρσήματα και τα αναφωνήματα του κλαρίνου, από μίμηση του θρήνου των νεκρών, επιτείνει και διευρύνει την ατμόσφαιρα λύπης και πένθους, εις την οποία με τους θρήνους ευρίσκεται ο ακροατής.

Στο Κρητικό Θρήνο, Κηδέσποινα Οστάκουσε, ένα ριζίτικο από την Κρήτη. Καλείται η Φραγκιά να έρθει στη σκλαβωμένη πόλη. Να πάρουν την Αγιά Σοφιά με τα χρουσάτσι τέμπλα, να πάρουν το Βαγγέλιο, τράπεζα τον Αγίο, πράμα να μην αφήσουνε. Να πάρουν τα ελληνοχριστιανικά γράμματα και τους δασκάλους της, ώστε και με το χαμό της ακόμα να συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της Ευρώπης και την αναγέννηση της παιδείας και των κλασικών σπουδών.

Θρήνους της Αλώσεως ακούμε στη σημερινή εκπομπή και περνάμε σε ένα άλλο δίσκο βινιλίου που έχει τον τίτλο Εθνική Επέτη 29 Μαΐου και 25 Μαρτίου του Συλλόγου Προσδιάδοση της Εθνικής Μουσικής. Με το ρυθμό της σύγχρονης κοινωνικής ζωής μας είναι αδύνατο κανείς να συλλάβει και να συνειδητοποιήσει το νόημα της σημερινής επετείου της Αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως και της πτώσεως της ελληνικής χριστιανικής αυτοκρατορίας των μέσων χρόνων, του τραγικότερου και δραματικότερου γεγονότος της εθνικής μας ιστορίας που εσημείωσε τεράστια επίδραση στην κατοπινή εξέλιξη και την πορεία της ζωής του έθνους αιώνες ολόκληρους. Αυτά αναφέρει στο Συνοδό Φυλάδιο ο Σίμων Καράς και συνεχίζει. Η Κωνσταντινούπολης, η βασιλής των πόλεων, το καύχημα και το αγλάισμα, η ελπής και το στήριγμα πάντων των χριστιανών της Ανατολής έπεφτε στα χέρια των Αγαρινών. Η Κωνσταντινούπολης, μοναδική εις σκάλος, εις ισχύν, εις πολιτισμών και ευγένειαν κατοίκων, κυβωτός των οσίων και των ιερών απάσης της πολιτισμένης ανθρωπότητος, ομφαλός της γης και καθέδρα του πρώτου οικουμενικού βασιλέως της χριστιανοσύνης που είχε ως ιδεώδες του να περιλάβει όλα τα έθνη υπό το κράτος της Βασιλείας του Θεού, θείαν είχεν και την ονομασία και την καταγωγή. Άγγελος Κυρίου επορεύεται ο πρώτου μεγάλου Κωνσταντίνου, χαράσον τα όρια της πόλεώς του και άγγελοι κατά το κριτικό τραγούδι την εθεμελίωσαν και έβαλαν το όνομά της. Όπως και για την πόλη, έτσι και για την Αγιά Σοφιά, το παλάδιο της χριστιανοσύνης, για την οποίαν ο φιλόκαλος ζήλος του Ιουστινιανού μετέφερεν ό,τι πολύτιμο εις υλικών από τα πέρατα της αυτοκρατορίας. Άγγελοι στο τέλος τη στεγάζουν και τη φυλάτουν και θα την φυλάτουν εις αιώνας των αιώνων. Σήμερα ψέλνουν εκκλησιές και όλα τα μοναστήρια.

Πάνω από 1000 χρόνια βάστηξε τούτη η θεόσωστος βασιλεία, κρατώντας την παράδοση του ελληνικού και του χριστιανικού πολιτισμού, με την οποία εξημέρωσε και εξεπολίτησε τα απαράριθμα έθνη της Δύσεως και της Ανατολής. Δεν έπαβε ωστόσο να μάχεται κατά του πλήθους τούτου των βαρβάρων που έπεφταν επάνω της από τα 4 σημεία της Οικουμένης, αναφέρει ο Σίμων Καράς. Και πάντοτε εσώζετο και πάντοτε ενίκα τας δυσχερίας, χάρισης την βοήθεια του Θεού και την πίστη και των πατριωτισμών των πολιτών της. Τόσοι αγώνες, τόσοι πόλεμοι, τόσες επιβουλές από απίστους και βαρβάρους, τόσες θυσίες και τόση ανάλωση στα ιδανικά της πίστεως, του πολιτισμού και της ελευθερίας, έφερε κάποτε και τούτης της ένδοξης πολιτείας το μοιραίο τέλος. Και έφτανε το θλιβερό άγγελμα μαζί με την άβρα και τις πνοές της ανοιξιάτικης φύσεως, απεσιόδοξο και συγκλονιστικό. Ανάμεσα 3 θάλασσες καράβι κινδυνεύει. Συρτό Θεσσαλίας.

Τρίτη, 29 Μαΐου του 1453, που έπεσε η Κωνσταντινούπολης, ήταν η αυγή της Μεγάλης Παρασκευής του Γένους, που έροντας το σταυρό του μαρτυρίου του, εξέσπασε σε ένα υπόκοφο βουητό θρήνου πανελληνίου. Βουητό που σιγά σιγά υψώθη με τους ιωμένα σε τραγούδι, σε μυρολόγιο εθνικό, που απλώθη σε θάλασσες και στεριές, σε κάμπους και βουνά, σε χωριά και πολιτείες, σε μοναστήρια και εκκλησίες. Μυρολόγι που η ηχό του εξακολουθεί με την ίδια ένταση και τον ίδιο παλμό να δονεί ως τα σήμερα τις ψυχές μας, να γαλβανίζει τη θέληση και να αναπτερώνει τις ελπίδες πως κάποτε γρήγορα ή αργά θα φτάσει και το Πάσχα της εθνικής μας αποκαταστάσεως. Εκτός λοιπόν του συνόλου των μαχωμένων πολεμιστών και του πλήθους των σφαγιαστέντων πολιτών, χίλιοι και πλέον επιφανείς, ευγενείς, πρίγκιπες, νάμαρχοι και στρατηγοί, λογάντες και άρχοντες του γένους και πάνω από όλους αυτός ούτως ο αείμνηστος βασιλεύς Κωνσταντίνος Δραγάζης Παλαιολόγος, έπεσαν μαχόμενοι μπροστά στην πύλη του Ρωμανού, ώστε περνώντας πάνω στα κορμιά των να μπορέσει ο κατακτητής να πατήσει το πόδι τους στην πόλη. Έπεσαν όλοι με το σπαθί στο χέρι, τιμώντας έτσι και επισφραγίζοντας με τη θυσία των την αιωνόβιο ηρωική παράδοση της ελληνικής φυλής. Αυτόν ο θάνατος έγινε παράδειγμα και πρότυπο θυσίας για τις επερχόμενες γενιές. Για τα αρματολίκια και την κλεφτουριά, για τους Έλληνες κουρσάρους και καπεταναίους της θάλασσας. Υπόδειγμα για το Κούγκι, το Ζάλογκο, την Αλαμάνα, το Μεσολόγγι και το Αρκάδι, για το 1912, για το 1922, για το 1940-41.

0: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, σαν άλλος διγενής ακρίτας του θρύλου, όπως ακούσαμε και στο ριζίτικο της Κρήτης, και στο ψυχοράγημά του ακόμα περιφρονώντας τη μοίρα του λόγια αντριωμένου λέει: «Το δε την πόλυνση δούνε, ούτε μονεστή, ούτε άλλου τεινός των κατοικούντων εν αυτή. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών». Ένα τραγούδι λοιπόν στη μνήμη των ηρών και των θυμάτων της Αλώσεως, προς τους οποίους στρέφεται αυτή τη στιγμή αιωνίως ευγνώμων η ψυχή του έθνους, ακούσαμε, και για τη συνέχεια ένα τραγούδι από την Θράκη, «Τρεις καλογέροι κρητικοί».
1: Οι Τούρκοι πήραν τη Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, και την Κωνσταντινούπολη, την πόλη Ρωμανία. Ας πάψει το χερουβικό και τάξει ο Νεστίνος.

Ιστορικά δύστιχα από την Κρήτη θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ύμνους και θρήνους της Αλώσεως ακούσαμε σήμερα. Την επιμέλεια και παρουσίαση είχε ο Φάνης Σουλακέλης, τη ρύθμιση του ήχου.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο. Είναι η εκπομπή της Ειδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων που έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πήραν την πόλη, πήραν την 29η του Μαγίου του 1453, μια ημέρα που δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε ποτέ. Θα περπατήσουμε λοιπόν σήμερα μαζί σας μέσα και έξω από τα τείχη της πόλης, εκδιπλώνοντας στιγμές από την ατμόσφαιρα του τρομακτικού πολέμου που έπληξε την καρδιά του ελληνισμού. Μαζί μας στον Ραδιοθάλαμο, εκτός από την πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλληνού και τον ηχολήπτη μας Βαγγέλη Τζαναβάρη, βρίσκεται και ο κύριος Κυριάκος Λεράκης, συγγραφέας του βιβλίου «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος Βυζαντινός Αυτοκράτορας», που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Τίνος. Πρόκειται για μυθιστορηματική βιογραφία που καταγράφεται στις 228 σελίδες του με έναν απλό όσο και εγωιτευτικό τρόπο. Εκεί λοιπόν θα δούμε το πρόσωπο του Κωνσταντίνου, ενός άρχοντα με ευαισθησία και έγνοια ανίστακτη για το λαό του αλλά και τη σωτηρία της πόλης. Είναι ένα βιβλίο που μπορεί να το διαβάσει ο νεαρός έφηβος αλλά και ο μεγάλος που έχει ενδιαφέροντα για την ιστορία του τόπου μας. Και νομίζω ότι η πρόσκληση που απευθύνουμε σήμερα, και βέβαια ως μητέρες, ως σύζυγοι, ως γιαγιές, είναι να δώσουμε στα νέα παιδιά αυτή τη μεγάλη αγάπη, να αγαπήσουν την ιστορία του τόπου και να μελετούν τα βιβλία που εκδίδονται σχετικά. Αυτό το βιβλίο έχει το πλεονέκτημα το ότι αποδίδει με ακρίβεια την ιστορία μέσα από ένα σημερινό αισθαντικό λόγο. Ο κύριος Λεράκης, που είναι πτυχιούχος πολιτικών επιστημών με μάστερ στη δημόσια διοίκηση από το περίφημο Πανεπιστήμιο Ήτων, είναι και συγγραφέας και άλλων βιβλίων, και αφού σας καλωσορίσουμε κύριε Λεράκη και χαιρόμαστε που είστε σήμερα κοντά μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θέλουμε να μας πείτε και τα άλλα βιβλία που έχετε γράψει πριν μπούμε, έτσι ώστε να μην διακόψουμε τη ροή της, την ιστορική.
2: Έχω γράψει ακόμα δύο βιβλία με διηγήματα για παιδιά. Μάλιστα ένα από αυτό έχει επιλεγεί και έχει μπει στο αναγνωστικό της Πέμπτης Δημοτικού, και ακόμα μια ιστορική βιογραφία για τον Ιωάννη Καποδίστρια, που είναι μια μορφή μεγάλη της ελληνικής ιστορίας, τον οποίον θαυμάζω και θαύμαζα από παιδί, όπως ακριβώς θαυμάζω και τον ηρωισμό, την Ανδρία και τη θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα.
1: Κύριε Λεράκη, πώς οδηγηθήκατε στη μυθιστορηματική βιογραφία?
2: Οδηγήθηκα από τη σκέψη ότι η ξηρά αφήγηση των ιστορικών γεγονότων γίνεται στα σχολικά βιβλία του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου, τα οποία δεν τραβάνε, δεν έλκουν τον αναγνώστη. Ενώ η μυθιστορηματική βιογραφία προσεγγίζει το πρόσωπο, συνδυασμό με τα γεγονότα, μπαίνει στη ψυχολογία του, στον τρόπο ζωής του, στις αποφάσεις που έλαβε, γιατί τις έλαβε, πώς τις έλαβε, και γενικά το περιβάλλον και την εποχή του. Και είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου έχει ενδιαφέρον και ξεφεύγει από την ξηρά αφήγηση των γεγονότων που γράφουν τα ιστορικά βιβλία και ιδίως τα εγχειρίδια.
1: Εγώ προσωπικά, κύριε Λεράκη, σας υπόσχομαι ότι θα εντρυφήσω στο βιβλίο σας. Του έριξα πολύ γρήγορες ματιές, σύντομα το παρέλαβα. Έπρεπε να κάνουμε αυτή την εκπομπή γιατί δεν θέλαμε να είμαστε εκτός από το κλίμα της 29ης Μαΐου. Όμως με ενθουσίασαν οι πλασματικοί διάλογοι που αγγίζουν τη σημερινή πραγματικότητα και τον άνθρωπο βέβαια, και επίσης ότι είναι ένα ευχάριστο διάβασμα, επειδή ακριβώς παρατίθενται και γεγονότα ακριβή, όπως, και αυτό με ενθουσίασε πάλι, ότι και οι διαλογοί σας σέβονται αυτή την ιστορική πραγματικότητα. Πριν αρχίσουμε τη συζήτηση, κύριε Λεράκη, θα παρακαλέσουμε την κύριε Μεταλινού να μας διαβάσει τα περιεχόμενα του βιβλίου, έτσι ώστε να έχουν οι ακροατές μας εικόνα ολοκληρωμένη, γιατί εμείς με την δική σας παρουσία θα ασχοληθούμε για πολύ λίγα θέματα.
2: Βέβαια, για ορισμένα, βέβαια.
1: Για ορισμένα θέματα. Ενώ έτσι να μας δώσει η κυρία Μεταλινού όλη την εικόνα του βιβλίου.
3: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λεράκη και να συγχαρούμε για όλη του αυτή την προσπάθεια.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Μην ξεχνάμε ότι οι λαοί που απεμπολούν την ιστορία και την παράδοσή τους είναι με μαθηματική ακρίβεια διαπιστωμένο ότι και χάνονται. Γι' αυτό πρέπει η μνήμη οπωσδήποτε να ζωντανεύει. Και οι επέτειοι μας δίνουν αυτή την ευκαιρία. Τα περιεχόμενα λοιπόν του βιβλίου του κυρίου Λεράκη, που είναι αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορα, είναι καταρχάς τα πρώτα χρόνια, εννοείται, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, η ανατροφή και η εκπαίδευσή του, η πρώτη εμπειρία στη διοίκηση, το πρώτο αξεπέραστο εμπόδιο πίσω στην Κωνσταντινούπολη, ο Κωνσταντίνος στο Μοριά, ξέρουμε τα γεγονότα τα ιστορικά, η οργάνωση του νέου δεσποτάτου, ζητείτε βοήθεια από τη Δύση, ήταν πάντα τα τελευταία χρόνια η νοσταλγία των και η προσπάθεια των αυτοκρατόρων για βοήθεια από τη Δύση, ο Κωνσταντίνος αντιβασιλέας, η ένωση η οποία πραγματοποιήθηκε με τον παπισμό διχάζει το λαό.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε, έτσι.
2: Θεωρητικός.
3: Ναι,
2: θεωρητικός.
3: Είναι υπογεγραμμένη με.
2: Αλλά δεν τηρήθηκε.
3: Ποτέ, διότι κατά βάση ήταν υποταγή της Ορθοδοξίας στον παπισμό.
2: Ναι.
3: Προχωρούμε λοιπόν. Το χαμόγελο έσβησε πριν ανθίσει. Άλλο κεφάλαιο δεσπότησε ολόκληρο το Μοριά. Οι προσπάθειες όμως αποδίδουν. Οι ελπίδες έσβησαν. Η σκέψη και η άφηξη στη βασιλεύουσα, η στέψη, συγγνώμη, και η άφηξη στη βασιλεύουσα, αλλαγές στη διοίκηση του Βυζαντίου, μπροστά στη νέα

0: και με αυτό κλείνουμε, κλείνεται μάλλον, κύριε Λεράκη, την όλη μυθιστορηματική αφήγηση για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
1: Και όπως προείπαμε, στις 228 σελίδες έχουν επιμεριστεί αυτά τα κεφάλαια,
2: ναι, ναι,
1: και είναι ευσύνοπτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι δεν χάνεται κανείς ένα μεγάλο βιβλίο. Ας ξεκινήσουμε, κύριε Λεράκη, όμως, να μας πείτε ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Είναι πάντα καλό να θυμόμαστε.
2: Πολύ σωστά. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο οποίος γεννήθηκε το 1405, ήταν γιος του Εμμανουήλ, ο πατέρας του ήταν αυτοκράτορας, λέγεται και είναι Πορφυρογέννητος, γιατί γεννήθη όταν αυτοκράτορας ήταν ο πατέρας του. Είχε πάρει στρατιωτική εκπαίδευση, αλλά είχε μεγάλη πολιτική διορατικότητα, προέβλεπε την κατάσταση, προέβλεπε τον κατήφορο που είχε πάρει η αυτοκρατορία, γιατί προηγήθηκαν αυτοκράτορες που δεν έδωσαν τη σημασία που έπρεπε για την άμυνα της αυτοκρατορίας. Εν τω μεταξύ είχαν αυξηθεί οι απειλές στα σύνορα, ιδίως στη Μικρά Ασία, από τους Τούρκους που είχαν φτάσει από την Μογγολία, γιατί είναι μια φυλή, όχι ευρωπαϊκή η Τουρκία, αλλά είναι μια φυλή συγγενική των Μογγόλων, και νικήθηκαν από τους Μογγόλους και έφτασαν τον 6ο περίπου αιώνα στη Μικρά Ασία και έκαναν πρωτεύουσα την Προύσα. Αυτό τον κίνδυνο ο διορατικός Κωνσταντίνος, ο αγωνιστής, ο καλός χριστιανός, ο ήρωας, τον προέβλεπε και έκανε ό,τι μπορούσε να τον αποφύγει, γιατί ήξερε ότι αργά ή γρήγορα η επίθεση θα γινόταν στην ίδια την Κωνσταντινούπολη, όπως και έγινε από τον Μουράτ, τον πατέρα του Μωάμεθ, νωρίτερα. Και όταν ο Μουράτ πέθανε, ο Μωάμεθ με στρατό, πλοία, χιλιάδες γεννήτσαρους πολιορκήσε την πόλη.
1: Θα φτάσουμε και εκεί.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Λεράκη, να δούμε ποιες οι διεθνείς συνθήκες εκείνη την εποχή στον κόσμο.
2: Βεβαίως. Τότε πραγματικά μιλάμε για το 15ο αιώνα, 1400 και μετά, υπήρχε το δίκαιο του ισχυρωτέρου, δυστυχώς.
0: Σε κάθε εποχή.
1: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Άλλαξε, άραγε.
2: Άλλαξε, γιατί τώρα υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί που βάζουν κάποιο φραγμό.
1: Μάλιστα.
2: Και τότε έγιναν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί, η Ιερά Συμμαχία, η Πενταπλή Συμμαχία, αλλά πολύ αργότερα, όπως το ξέρουμε, τον 19ο αιώνα, με το συνέδριο του Βερολίνου, το συνέδριο των Παρισιών κλπ. Αλλά τότε δυστυχώς η Ευρώπη, αφενός ήταν διηρημένη, η Ιταλία είχε σωρίαν κρατηδίων που εμάχονται μεταξύ τους για βοσκοτόπους, για απλά πράγματα. Υπήρχε ακόμα και ο εκατονταετής πόλεμος, ο οποίος τελείωσε το 1454 μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας, με διακυμάνσεις, σταματούσαν 2-3 χρόνια, έκαναν επιδρομές, λαιλασίες, και αυτό δημιουργούσε όχι μόνο καταστροφές, αλλά και μετακινήσεις πληθυσμών στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στα βόρεια της Ιταλίας. Και αυτή την κατάσταση βρήκε ο Κωνσταντίνος όταν ανέλαβε, και οι προηγούμενοι φυσικά αυτοκράτορες είχαν το ίδιο πρόβλημα και δεν μπορούσε να απευθυνθεί σε ένα οργανισμό για βοήθεια ή άμυνα ή προστασία. Μόνο ατομικά σε ορισμένα κρατήδια έγραψε για βοήθεια, στρατιωτική φυσικά, σε άντρες και πλοία, χωρίς να λάβει ποτέ τίποτα.
0: Μην ξεχνάμε φυσικά ότι τα πράγματα ήταν αρκετά τραγικά πλέον για την Κωνσταντινούπολη, γιατί σχεδόν η λεγόμενη αυτοκρατορία είχε μείνει γύρω από την Κωνσταντινούπολη. 100 χρόνια ακριβώς πριν ήδη είχαν πατήσει το πόδι τους οι Οθωμανοί, Τούρκοι, είχαν πάρει την Γαλλίπολη, πατούν σε ευρωπαϊκό έδαφος, είχαν αναπτυχθεί προς τα νότια και τα ανατολικά, και η αυτοκρατορία τους όλο και μεγάλωνε. Έτσι η τελευταία προσπάθεια λοιπόν να διατηρηθεί η αυτοκρατορία δεν ήταν δυνατή, γιατί το 1204, μην το ξεχνάμε, είχε δώσει τη χαριστική βολή, θα λέγαμε. Από τότε δεν ανένυψε η αυτοκρατορία.
1: Μας αναφέρατε προηγουμένως για τις διεθνείς συνθήκες, ποιες ήταν. Έχουμε κάτι να πούμε για την στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην τραγωδία που όλοι την έβλεπαν?
2: Ναι,
0: γιατί ήταν και κίνδυνος δικός τους.
2: Βεβαίως. Αυτό σε επιστολές του ο Κωνσταντίνος στους ηγεμόνες της Ιταλίας έγραψε, και στην Αγγλία ακόμα, και στη Γερμανία, και

0: έστελνε τα γράμματα με υπείς. Τους έλεγε ότι οι Τούρκοι, αν ποτέ καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη, δεν θα σταματήσουν εδώ. Και ήταν προφητικοί λόγοι του. Βέβαια. Γιατί το 1502 έφτασαν πρώτης Βιέννης. Και όταν διαλύθηκε ο στρατός τους, εκεί όσοι έμειναν στρατιώτες και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν, έμειναν στη Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Γι' αυτό βρέθηκαν εκεί και υπάρχουν τώρα στις χώρες αυτές μουσουλμάνοι, μουσουλμανικό στοιχείο από τις στρατιές πριν 500 χρόνια περίπου, πριν 400 χρόνια περίπου, 500 χρόνια περίπου των Μαμεθανών. Αλλά και η Δύση, όταν λέμε η Δύση εννοούμε τον Πάπα που είχε μεγάλη κοσμική εξουσία, εκτός από την θρησκευτική κοσμική εξουσία είχε, γι' αυτό έκανε και τις σταυροφορίες και πλούτο στα χέρια του. Δεν ήθελε να βοηθήσει ουσιαστικά τον Κωνσταντίνο, γιατί θεωρούσε την ορθόδοξη θρησκεία ως ένα κομμάτι του χριστιανισμού που απεσπάστη, που έφυγε από τον Πάπα, από τον παπισμό, και ήθελε να τιμωρηθούν. Ήθελε για να δώσει τη βοήθεια να γίνει η ένωση θρησκευτική. Γι' αυτό πήγε και στη Φεράρα, στη Φλωρεντία, στη Φλωρεντία στην αρχή, στη Φεράρα, γιατί κατόπιν, γιατί έγινε μια πανόλη, εξεδηλώθηκε πανόλη και αναγκαστήκαν να μετακομίσουν μετά. Και κράτησε τόσα χρόνια, 3 χρόνια αυτή η σύνοδος, η οποία κατέληξε στην ένωση, αλλά μόνο στα χαρτιά, όπως είπαμε και προηγουμένως, χωρίς ποτέ να υπάρχει ουσιαστική ένωση. Ήθελε την ένωση αυτή να υποταχθεί, να υποκύψει η Ορθοδοξία για να μπορέσει να στείλει βοήθεια. Αν και πάλι το αμφίβολο, αν μπορούσε η βοήθεια να σταλεί, αλλά και αν ακόμα είχε σταλεί, να είναι αποτελεσματική έναντι των Ορδών και των εκατοντάδων χιλιάδων γενιτσάρων και στρατιωτών που είχε παρατάξει ο Μωάμεθ.
1: Είπατε που είχε παρατάξει ο Μωάμεθ, και παίρνω αυτή σας τη φράση για να σας ρωτήσω ποιες ήταν οι δυνάμεις εκατέρωθεν και ποια η πολεμική δυνατότητα των Ρωμιών.
0: Μάλιστα. Κατά τους ιστορικούς και χρονικογράφους της εποχής, ο Μωάμεθ είχε γύρω στις 280 με 300.000 στρατό. Δεν ήταν όλοι εκπαιδευμένοι στρατιώτες. Υπήρχαν άτακτοι, υπήρχε κανονικός στρατός και οι γενίτσαροι, το πιο πολεμικό και το πιο ισχυρό και το πιο δυνατό τμήμα του στρατού του Μωάμεθ. Οι γενίτσαροι, και το μάθα και εγώ τελευταία, δυστυχώς ήταν μόνο χριστιανοί εξισλαμιστέντες από παιδιά. Δεν υπήρχαν ούτε Άραβες μέσα, ούτε Τούρκοι, ούτε Σύριοι, ούτε Ινδοί, ούτε μισθοφόροι, ούτε Ρώσοι, ούτε τίποτα. Δυστυχώς ήταν μόνο Έλληνες, δηλαδή εννοώ μόνο χριστιανοί, οι οποίοι είχαν από παιδιά εκπαιδευτεί με το όραμα να πολεμήσουν, να θυσιαστούν για τον Μωάμεθ, για τον Ισλάμ και να πάνε στον Παράδεισο. Αυτοί όλοι μαζί ήταν 300.000, αλλά δεν ήταν μόνο οι 300. Ήταν και οι Γεωργοί που είχε ξαναγκάσει για να βοηθούν στα τρόφιμα, στη σύντηση των στρατιωτών, γιατί είχε μαζί του
1: και κοπάρια. Επιμελητία, δηλαδή, επιμελητία γινόταν από τους Ορθοδόξους.
0: Τους είχε ξαναγκάσει.
1: Αλλά εξανάγκησε, όπως είπατε.
0: Και είχε μαζί του κοπάδια από πρόβατα, από βόδια, για να μπορεί να τραφεί αυτός ο στρατός στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, τα οποία είχαν ερημωθεί προηγουμένως. Από την άλλη πλευρά, είναι το άλλο σκέλος της ερωτήσεώς σας, ο Κωνσταντίνος είχε μόνο 7.000 στρατό να παράταξει. Οι 5.000 περίπου, και είναι λιγότεροι από 5, όπως λένε οι ιστορικοί, ήταν πολεμιστές, γνήσιοι, ντόπιοι. Οι 2.000 ήταν γενουάτες, μισθοφόροι, οι οποίοι όμως είχαν πολεμική εκπαίδευση υψηλή, καλό οπλισμό, είχαν θώρακες από ατσάλι, είχαν κράνη ψηλά και περικεφαλαίες από σίδερο αντοχής για να αντέχει τα χτυπήματα, οι οποίοι ήταν καλοί πολεμιστές. Μόνο 7.000, όταν σκεφτεί κανείς ότι τα τείχη μόνο στη ξηρά, γιατί υπήρχαν και τα θαλάσσια τείχη, ήταν περισσότερα από 25 χιλιόμετρα που έπρεπε να επανδρωθούν οι πύργοι, και αυτά όλα τις τελευταίες μέρες ήταν τραυματισμένα από τα μεγάλα κανόνια του Ουρβανού.
1: Αυτό αξίζει να το πούμε.
0: Είχαν τραυματιστεί από τα κανόνια του Ουρβανού, γιατί ο Μωάμεθ ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε το κανόνι ως επιθετικό όπλο στη μάχη. Ήταν κορμί δέντρων, είχαν αφαιρέσει από μέσα το, την ψύχα του δέντρου, να το πούμε απλά, και είχαν βάλει λαμαρίνα ή σίδερο, έβαζαν την παρούτη και το βόλι, και όταν πυροδοτούσαν την παρούτη με τα αέρια που δημιουργούσαν, το βόλι έπεφτε σε αρκετή απόσταση, ανάλογα με το μέγεθος φυσικά. Και το βόλι δεν ήταν από σίδερο, ήταν από γρανίτη, ειδικό γρανίτη που είχαν φέρει από τη Μικρά Ασία και τον είχαν λιάνει σε μορφή σφαίρας. Και ένα κανόνι έριχνε γύρω στις 5 με 6 βολές το 24ωρο, γιατί διαφορετικά θα έσκασε. Αυτά τα κανόνια δυστυχώς, και αυτός ο πολυάριθμος στρατός έριξε την πόλη, για την οποία ο Κωνσταντίνος πάντα ήλπιζε και πάντα προσευχόταν ότι ο Σταυρός δεν θα νικηθεί από το Μισοφέγγαρο, την Μισέλινο, από το Μισοφέγγαρο, η πόλη δηλαδή που τόσο λάτρεψε, που τόσο ύμνησε τον Πανάγαθο.
1: Και τώρα νομίζω ήρθε η ώρα να μπούμε και σε κάποιες λεπτομέρειες αυτού του, της φοβερής μάχης, ναι, της επίθεσης και της πτώσης. Ναι. Κύριε Λεράκη, είναι η οδυνηρότερη στιγμή, έτσι, που μπορεί να αισθάνεται ένας Έλληνας, ένας Ορθόδοξος, βέβαια, όταν προσεγγίζει αυτό το θέμα.
0: Γιατί άλλαξε όχι μόνο την ιστορία της Ελλάδος, αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Το λέει και ο Παπαρηγόπουλος κλείνοντας το έργο του, ότι έγιναν πολλές λαιλασίες, πολλές καταστροφές στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά καμιά δεν έχει την έκταση, το μέγεθος, τη συμφορά, τις τραγικές συνέπειες για το έθνος και για την ανθρωπότητα όσο η πτώση του Κωνσταντινούπολεως. Γιατί λέει, δεν κατελήθη μόνο η αυτοκρατορία του Κωνσταντίνου, κατελήθη ένας κόσμος αξιών, αρχών, πολιτισμού. Και εγώ συγκινήθηκα γράφοντας αυτό το έργο και σταμάτησα πολλές φορές, πολύ συγκινημένος, και θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν 2-3 μέρες πριν από την τραγική 29η Μαΐου του 1453 έγινε μια δοξολογία, μάλλον παράκληση, όχι δοξολογία, άστοχη η φράση δοξολογία, μια παράκληση στη Θεοτόκο, ο Κωνσταντίνος λιγοθύμησε. Πήγαν κοντά του, τον έπιασαν και είπε μυστικά σε κάποιον: «Δύο μέρες νηστεύω για να κοινωνήσω». Ποιος? Ο αγωνιστής, ο άνθρωπος που έτρεχε μέρα νύχτα στα τείχη να ενισχύσει, να δώσει κουράγιο, να καυτηριάσει μερικούς ολιγορούντες, μερικούς όπου υπήρχε κανένας, να βοηθήσει τους τραυματίες, μυστικός, άγρυπνος, έκανε και νηστεία, νύστευε για να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, γιατί ξέρω το τέλος του.
1: Μάλιστα. Φυσικά είναι τα πράγματα πολύ τραγικά όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να συνεχίσουμε μέσα στο κείμενό σας. Και ο θρήνος φυσικά ήταν μια πραγματικότητα. Η καταστροφές φοβερές, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, η δημοτική ποίηση το έχει σημειώσει πάρα πολύ όλο αυτό το θρήνο για την πτώση της βασιλεύουσας. Όμως πάντα έμενε και η ελπίδα.
0: Πάντα
1: δεν ξέρω
0: και...
1: αν... Γιατί μπορούμε να πούμε εδώ ότι ακόμη τραγικότερη ήταν η καταστροφή στα νεότερα μας χρόνια. Γιατί ο ελληνισμός, κυρομοιοσύνη, κρατήθηκε, έστω και αν κατακτητής ήταν ο Τούρκος,
0: ναι,
1: και διέπρεψε. Το τραγικό είναι όταν διώχθηκε όλος εκείνος ο ελληνισμός, κυρίως από τα μικρασιατικά παράλια.
0: Μιλάμε
1: και η περισσότερη για τη μικρασιατική καταστροφή πλέον.
0: Θεωρείται η δεύτερη άλωση.
1: Βέβαια, γιατί, και η πιο τραγική.
0: Γιατί τότε η μεγάλη ιδέα μπορεί να ζούσε, αλλά ναι, κάηκε στις τάχτες της Μύρνης. Κάηκε η μεγάλη ιδέα. Και η μεγάλη ιδέα ξεκίνησε
1: από
0: την ίδια μέρα. Πάλι με χρόνια, με καιρούς κλπ. Και η μύθη ότι είναι μαρμαρωμένος ο βασιλιάς, θα έρθει ο άγγελος, ναι, να τον αναστήσει και θα κυβερνήσει πάλι, τα ψάρια ότι θα ζωντανέψουν πάλι στην Μπαλουκλή και θα ζήσουν, όλα αυτά, η Άγια Τράπεζα, η οποία θεωρείται όταν την έπαιρναν για να τη σώσουν έπεσε στο Μαρμαρά και χάθηκε και το καράβι και η τράπεζα και μένει εκεί.
1: Πάρα πολύ,
0: πάρα πολύ μύθι. Και οι μύθοι αυτοί ξεκίνησαν και από μια αντίθετη άποψη, ότι είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Γιατί όταν παραμονές της τραγικής 29ης Μαΐου έγινε μια λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Παναγίας της Οδηγήτριας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, που την είχαμε στην εκκλησία των Βλαχερνών, η εικόνα έπεσε από τα χέρια των ασκητών που την κρατούσαν, των μοναχών. Πρωτοφανές αυτό στα ιστορικά ίσως όλων των θρησκειών, και θεωρήθη τότε κακός ιονός ότι η Παναγία δεν θα βοηθήσει, δεν θα πρέπει να την επικαλεστούν, ότι είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει.
1: Φυσικά θα πει ο Πατροκοσμάς αργότερα, πολλούς αιώνες, ότι ήξερε ο Θεός γιατί μας άφησε κάτω από τον Τούρκο και όχι κάτω από τη Φραγκιά, γιατί δώσε άσπρα χρήματα δηλαδή στον Τούρκο και θα σε αφήσει ήσυχο, ενώ ο Φράγκος αν δεν σου πάρει την ψυχή δεν σε αφήνει. Πάντως η ελπίδα ήταν και πιστεύω ότι και παραμένει για την ζωτικότητα του ελληνισμού, και ας δούμε σήμερα.
0: Πολύ σωστά, και όλοι την έχουν, αλλά με τις σημερινές συνθήκες, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δεν έχουμε ανθρώπους εκεί να τα ζητήσουμε. Δεν είναι δικά μας μέρη με ανθρώπους να τα διεκδικήσουμε, να κάνουμε δημοψήφισμα, να κάνουμε κάτι. Σήμερα δυστυχώς το status quo, η υπάρχουσα κατάσταση λέει ότι ανήκουν σε αυτούς.
1: Γι' αυτό λέμε ότι η μικρασιατική καταστροφή ήταν η τραγικότερη.
0: Η τραγικότερη.
1: Έφυγε το έμψυχο υλικό.
2: Θα με συγχωρήσετε, είναι τόσο σημαντική και συγκινητική η συζήτησή μας. Έχω όμως το συνέστημα ότι η τραγωδία αυτή έχει περάσει πλέον στο DNA μας. Συγχωρείτε. Και ότι ο πόνος ξεσκίζει την καρδιά, και αυτός ο πόνος είναι μεγάλος και ανίποτος, κύριε Λεράκη. Πρέπει να σταματήσουμε όμως. Έχουμε κάποια σημειώματα από φίλους ακροατές. Αλλά λέει μάλιστα κάποια κυρία ότι η Κυρκόπορτα δεν μας είπατε για αυτήν. Και ότι
0: υπήρχε μια πόρτα εκεί, μια πόρτα μεταξύ των δύο τυχών που ήταν ανοιχτή για να επικοινωνούν οι ευρισκόμενοι στο εσωτερικό, η Κυρκόπορτα, και να φεύγουν από το ένα τείχος στο άλλο. Αυτή ήταν χαμηλή, μισόκλειστη, και λένε ότι υπήρχε και προφητεία παλιά ότι αν ποτέ πέσει η πόλη θα πέσει από την Κυρκόπορτα. Αυτή ήταν αυτή η Κυρκόπορτα, και πράγματι μπήκανε 200 περίπου γενίτσαροι μέσα, προχώρησαν οι άλλοι, οι πολεμιστές που ήταν στα τείχη, όταν γύρισαν και είδαν μέσα στην πόλη τους 200 αυτούς, και δεν ήταν περισσότεροι, να σκορπιστούν μέσα, είπαν εκείνο το «εάλλο η πόλη», σου λέει, αφού είναι πίσω η πόλη έπεσε. Και αυτοί όχι, κατάφεραν να πάρουν και δυο πύργους και να υψώσουν τουρκικά μπαϊράκια, και εκείνο το «εάλλο η πόλη» έκανε τη μεγάλη καταστροφή. Την έκλεισαν μετά, αλλά ήταν αργά.
2: Κύριε Λεράκη, θα σταματήσουμε εδώ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και μας βοηθήσατε να εντρυφήσουμε έστω και για λίγο στο βιβλίο σας, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας, που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Τίνος.
1: Πάντως σας μείνουμε με το αισιόδοξο του ποντιακού θρήνου. Η Ρωμανία κι αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο.
2: Ευχαριστώντας τον Βαγγέλη Τζαναβάρη, τη Βίκη Τριβιζά και στα τηλεφωνήματά σας, για το οποίο σας ευχαριστούμε θερμά. Σας χαιρετούμε, φίλοι ακροατές.
0: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
2: Να είστε καλά. Η γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο. Είναι η εκπομπή της Ειδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων, που έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως οι Άγιοι βασανίζονται, γράφει ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου, και στο τέλος τελειώνουν το μαρτύριό τους με το θάνατο και παίρνουν το στεφάνι της αυθαρσίας, έτσι και η αγιασμένη πόλη, η νέα Σιών της Χριστιανοσύνης, η Κωνσταντινούπολη, αφού βασανίστηκε, έκλαψε, πόνεσε από κάθε λογής τυράννισμα, ήρθε η μέρα που παρέδωσε το πνεύμα της. Η Ιερά Κιβωτός, η δωδεκάτυχος πόλης, έπεσε ματοβαμμένη στις 29 Μαΐου 1453, σαν τη σεβάσμια εκείνη μητέρα των Μακαβαίων. Ποιο καλάμι μπορεί να γράψει με αίμα για να εξιστορήσει τη θλίψη και τον πόνο που περάσανε όσοι βρεθήκανε μέσα στη χιλιόχρονη αυτή πολιτεία, που ήταν κατά τα θρηνητικά λόγια του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, ελπής και χαρά πάντων των Ελλήνων, το καύχημα πάση της ούση υπό την Ηλίου Ανατολή. Την ώρα που ο μάρτυρας βασιλιάς στην πύλη του Αγίου Ρωμανού παρέδιδε το πνεύμα του από τούρκικο σπαθί, μέσα στα βουβά με ιντάνια και στους δρόμους της πόλης ακουγόταν η φοβερή Ιαχή, η πόλης Εάλο, και στον αντίλαλο παρέλυαν τα γόνατα από την τρομάρα, ακούγοντας αυτή τη φωνή να κράζει με θρήνο, η πόλης πάρθηκε, η πόλης Εάλο.
1: 29 του Μάη 1453. Ένας νεαρός 21 χρόνων, ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Πορφητής, παίρνει την πόλη. Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία, η νέα Ρώμη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ρωμανία των Παλαιολόγων,

Και αυτή την αλωθήσα πόλη θα στραφούμε νοερά και θα επισκεφτούμε το ναό της Οσίας Θεοδοσίας εν το πετρίο. Μέσα από το καράβι αγναντεύουμε την πόλη καθώς αναδύεται πάνω από τον Βόσπορο. Κοιτάζουμε και σωπαίνουμε. Αυτή η πόλη είναι το μεγάλο κατόρθωμα του χριστιανικού ελληνισμού που πέτρα την πέτρα, μνήμη την μνήμη έκτισε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Είναι η πορφυρογέννητη πόλη καμωμένη να κυβερνά τους λαούς. Είναι η μεγάλη καρδιά μιας χιλιόχρονης αυτοκρατορίας. Στο βάθος μεγαλόπρεπη με την αμάραντη έγκλη της υψώνεται η Αγία Σοφιά, ο μέγας καημός του γένους. Έτσι γυμνή όπως έχει απομείνει, αποκαλύπτει το πνευματικό της μεγαλείο, μίαν άλλου κόσμου ομορφιά. Ό,τι μας καταξιώνει αντίκριστο πεπρωμένο είναι μονάχα η ομορφιά. Πάνω ψηλά οι φτερούγες των αγγέλων ανοίγονται διάπλατα για να σκεπάσουν τούτο το μεγαλούργημα των αιώνων και να το διατηρήσουν για τις ψυχές εκείνες που φλέγονται από την προσμονή πως πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι. Διασχίζουμε τους στενούς δρόμους της πόλης. Κατευθυνόμαστε προς την συνοικία του Τζιβαλίου και πίσω αφήνουμε ανήλια σκοτεινά σοκάκια. Πού και πού συναντάμε κάποιες επιγραφές χαραγμένες στην πέτρα. Είμαστε στην Κωνσταντινούπολη, που για μας τους Έλληνες είναι ένας τόπος εθνικής αυτογνωσίας. Ένας αδυσόπιτος καθρέφτης είναι η Κωνσταντινούπολη, μας λέγει ένας Ρωμιός της πόλης, εμπρός τον οποίο ελέγχεσαι με κοινική ειλικρίνεια. Στους δρόμους της θα τριφτείς και θα λιώσεις, ώσπου να μείνεις ό,τι είσαι και όχι ό,τι θα ήθελες να είσαι. Πολύ μικρός και έθραυστος και ελάχιστος, ανήμπορος και διαβατικός, ταυτόχρονα όμως άπειρος και ατράνταχτος, πάγκαλος, πανίσχυρος, ριζωμένος και αιώνιος. Πώς να το πω? Πεθαίνεις και ξαναγεννιέσαι σε τούτη την πόλη. Γδέρνεσαι. 10 φορές πεθαίνεις και ξαναγεννιέσαι Έλληνας. Εν εταίρα μορφή. Σταυρικός μαζί και αναστάσιμος. Έτσι οι λαροί χνηλάτες μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μεταξύ του χθες και του σήμερα, βαδίζουμε στους δρόμους της πόλης. Κάποιες επιγραφές, κάποιες εκκλησίες προκαλούν τη μνήμη μας.

0: Κοιτάζουμε το περήφανο κτίσμα και μέσα μας ζωντανεύουν οι μνήμες των χρόνων της οικονομαχίας, τότε που μαρτύρησε η Οσία Θεοδοσία. Κωνσταντινουπολίτισσα ήταν η Θεοδοσία και έζησε τον 8ο αιώνα. Μεγάλωσε με τις ευσεβείας τα νάματα, γι' αυτό και διακρινόταν για τη φλογερή της πίστη. Η αγάπη της προς τον Χριστό την οδηγεί στη μοναχική ζωή για να δοθεί ολοκληρωτικά στον ουράνιο νυμφίο. Στα χρόνια της ξέσπασε η φοβερή θύελα της οικονομαχίας που για 100 και πλέον χρόνια συγκλώνησε την Εκκλησία. Ο δισεβής βασιλιάς Λέων ο Ίσαυρος προστάζει να αφαιρεθούν από τους ναούς οι ιερές εικόνες και να καταστραφούν. Άνθρωποι του Αυτοκράτορα εκτελούν τις διαταγές του. Φλογεροί υπερασπιστές των Αγίων εικόνων είναι κυρίως οι μοναχοί, οι οποίοι διώχθηκαν και θανατώθηκαν. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Οσία Θεοδοσία. Πρωτοστατεί στην αντίδραση του ευσεβούς λαού κατά της νέας αίρεσης του βασιλιά. Τρέχει παντού με πλήθος πιστών προκειμένου να διασώσει από την βεβήλωση και την καταστροφή τα ιερά κειμήλια της πίστης.
1: Άνθρωποι του Αυτοκράτορα πήραν εντολή να έλθουν στη Χαλκή πύλη και να κατεβάσουν από αυτήν την ιερή εικόνα του Χαλκίτη Χριστού και να την καταστρέψουν. Η Οσία Θεοδοσία, βλέποντας την ανίερη αυτή πράξη, επαναστατεί και ξεσηκώνει πολλούς χριστιανούς. Τότε γυναίκες και άνδρες έρχονται στη Χαλκή πύλη να σώσουν τη σεπτή εικόνα του Σωτήρος Χριστού. Ένα ατυχές γεγονός σημειώνεται σε αυτή τη σύγκρουση. Ο απεσταλμένος του βασιλιάς Παθάριος έστησε μία σκάλα για να κατεβάσει από την πύλη την εικόνα. Κάτω είχαν συγκεντρωθεί οι Ορθόδοξοι χριστιανοί που του ζητούσαν να μην πειράξει την εικόνα και με κραυγές έλεγχαν την ασέβειά του. Όλης αυτής της επαναστατικής ομάδος ηγείτο η Οσία Θεοδοσία, η οποία βλέπουσα την ασέβεια του Σπαθάριου, έριξε τη σκάλα με το Σπαθάριο κάτω. Η πράξη της αυτή εξόργησε τον Αυτοκράτορα, ο οποίος διέταξε να αποκεφαλιστεί μέγα πλήθος, του οποίου αριθμός δεν μας είναι γνωστός. Η δε Οσία Θεοδοσία συνελήφθη μαζί με άλλους 9 μοναχούς και οδηγήθηκε στη φυλακή. Ένας στρατιώτης Αγρίκος, ενώ την έσερνε, σαν έφτασε στην τοποθεσία του Βοός, προκειμένου να απαλλαγεί από τον έλεγχο που του ασκούσε η Οσία, την κατέσφαξε με ένα κέρατο βοδιού, το οποίο με μεγάλη μανία έμπηξε στο λαιμό της. Έτσι η Μακαρία παρέδωσε στον Κύριο δια του μαρτυρίου το πνεύμα της. Οι χριστιανοί με ευλάβεια ενταφίασαν το λείψανό της στην Ιερά Μονή της Ούσης εν το Πετρίο, πλησίον του κερατίου κόλπου, στην τοποθεσία δεξιοκράτους. Για τους αγώνες και την πίστη της ο Κύριος την βράβευσε. Άφθαρτο παρέμεινε το ιερό της λείψανο και επιπλέον θαυματουργούσε χαρίζοντας θεραπεία σε πολλούς ασθενείς.

Όταν η Ορθοδοξία εθριάμβευσε και τίμησε τους Αγίους Αγωνιστές, τότε αναγνωρίζεται και η Οσία Θεοδοσία και καθιερώνεται η μνήμη της την 29η Μαΐου. Η Ιερά Μονή του Πετρίου πήρε το όνομά της και ήταν μια πνευματική έπαρξη της Ορθοδοξίας στη Βασιλεύουσα. Την ημέρα δε της εορτής της Οσίας γινόταν με κάθε μεγαλοπρέπεια ιερά πανήγυρες προς τιμήν της. Έτσι και την 29η Μαΐου του 1453 η Κωνσταντινούπολη γιόρταζε τη μνήμη της Οσίας Θεοδοσίας, αλλά λόγω των εκτάκτων περιστάσεων υπό των οποίων βρισκόταν η πόλης, τα πλήθη των ευσεβών πολιτών είχαν κατακλείσει το ναό της Οσίας και είχαν διανυκτερεύσει με δεήσεις για την σωτηρία τους. Μαζί τους και ο τελευταίος αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Περισσότεροι όμως ήσαν εκείνοι που πρωί-πρωί έσπευσαν προς το ναό της Οσίας Θεοδοσίας. Οι γυναίκες, συν της ανδράση αυτών, απερχόμενε εις προσκύνησιν, σημειώνει ο ιστορικός της άλωσης Δούκας, φέρουσε κυρούς και θυμιάματα περικαλοπισμένε. Την ιδία σχεδόν ώρα οι Τούρκοι κατελάμβαναν την πόλη και ξεχύνοντο μέσα σε αυτήν. Έτσι οι πρώτοι που συνελήφθησαν ήσαν οι ευσεβείς χριστιανοί που πήγαιναν στον εορτάζοντα ναό της Οσίας Θεοδοσίας. Εξέφνης, γράφει ο Δούκας, εν της παγίση των Τούρκων ενέπεσον, αλλά και τους ευρισκόμενους εντός του ναού εχμαλώτησαν, εισβάλλοντες σε αυτόν και ελεηλάτησαν άγρια τον πανίερο ναό. Τα γεγονότα από το πανηγύρι της Οσίας Θεοδοσίας με φρικιαστικό τρόπο αφηγείται και ένας Σέρβος χρονογράφος. Όπως όλες οι αναρρύθμιτες εκκλησίες της πόλης γράφει, έτσι και η εκκλησία της Αγίας Θεοδοσίας, που ήταν ένα κτίσμα ορατό από παντού, επειδή γιόρταζε, ήταν την ημέρα εκείνη γεμάτη από πιστούς. Είχαν περάσει όλη την φοβερή νύχτα με συνεχή προσευχή, παρακαλώντας την Οσία να σώσει την πολύπαθη πόλη τους.

πολύ πρωί ξεκίνησε και η λιτανία του Ιερού Λειψάνου της Οσίας. Με δάκρυα στα μάτια ακολουθούσαν πολλοί πιστοί. Το Ιερό Λείψανο της Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας κρατούσαν οι ιερείς και όλος ο κόσμος που ακολουθούσε έψαλε το «Κύριε Λέησον». Σαν έφτασαν στην πλατεία, σημερινό Βεφά, τότε βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους εξαγριωμένους Τούρκους που ήδη είχαν ξεχυθεί στην πόλη. Το τι επακολούθησε είναι αδύνατο να περιγραφεί. Οι Τούρκοι άλλους εχμαλώτησαν και άλλους κατέσφαξαν. Διεσκόρπισαν τα ιερά λείψανα της Οσίας Θεοδοσίας και άρπαξαν την πολύτιμη λειψανοθήκη. Επειδή βρήκαν το ναό στολισμένο με άλικα μαγιάτικα τριαντάφυλλα λόγω της εορτής, τον ονόμασαν Γκιούλ Τζαμί, τέμενος των Ρόδων. Μπροστά μας το μεγάλο και εντυπωσιακό κτίριο του άλλοτε ναού της Οσίας Θεοδοσίας. Κτίσμα επιβλητικό, αν και έχουν γίνει πολλές επεμβάσεις και αλλαγές. Ωστόσο το αρχικό του σχέδιο παραμένει αναλύωτο. Αναντήρητα είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα βυζαντινά μνημεία της πόλης, με μια σπάνια ανάταση. Νιώθεις την αναζήτηση αυτή του ρυθμού που, επειδή είναι αβέβαιη ακόμα, οδηγεί στο θαύμα. Αριστουργηματική είναι και η πρόσωψη του ναού. Στο εσωτερικό του ακόμα σώζονται παραστάσεις με φυτά και πουλιά, ενώ οι εικόνες έχουν σκεπαστεί με χρώμα. Αψίδες περίτεχνες, υπέροχα και ονόκρανα. Όλα μιλούν για το θαύμα της τέχνης του Βυζαντίου, που όλα εγίνονται για να υπάρχουν αιώνια. Με την άλωση, ο ναός έγινε αποθήκη για τις ανάγκες του τουρκικού ναυστάθμου, ενώ επί Σελήμ του Δευτέρου, ο ναός, αφού διαμορφώθηκε κατάλληλα, έγινε τζαμί.

αδιάχυτη παραμένει εδώ μία πνευματικότητα που δύσκολα μας κάνει να απαγκιστρωθούμε από αυτήν. Αυτή η διάχυτη, απτή σχεδόν και σαρκωμένη στους τοίχους και στις πέτρες πνευματική ατμόσφαιρα, σήμερα άγγιξε τα μύχια της καρδιάς μας. Νιώσαμε ολοζώντανη την οσία Θεοδοσία να αντιστέκεται στους αιώνες, σ' όλους όσους επιχειρούν να καταστρέψουν την εικόνα του Σωτήρος Χριστού. Τι κι αν χάθηκε το ιερό της Λείψανο, ο ναός της παραμένει ακατάλυτος, άφθαρτος στου χρόνου τη φθορά. Άφθαρτος και στην μανία των κατακτητών για να θυμίζει τους χριστιανούς κάθε χρόνο στις 29 Μαΐου όχι μονάχα την θλιβερή επέτειο της άλωσης αλλά κυρίως την φλογερή αντίσταση της οσιομάρτυρος Θεοδοσίας κατά εκείνων που αρνούμενοι την εικόνα του Χριστού αρνούνται και την ενανθρώπισή του. Επέτρεψε ο Θεός την άλωση και την καταστροφή της πόλης διότι εξέλιπε από τους χριστιανούς η φλογερή αντίσταση κατά της αμαρτίας. Χαλάρωσε η ευσέβεια, ατόνισε η πίστης. Ο ναός της οσίας Θεοδοσίας έρχεται μέσα από τους αιώνες να θυμίσει τη δυναμική αντίσταση των χριστιανών σε ό,τι αμαυρώνει και καταστρέφει από μέσα μας την εικόνα του Χριστού, την εικόνα της πίστης.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο και τη Σοφία Σκούλικα που σήμερα ήταν κοντά μας. Επίσης τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα το την Ελισάβετ και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου.

μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα μου.

0: Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσπιτι της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έλυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίνει.

0: Θεόν ευλογικός, Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν δι' Αγία αυτού Εκκλησία και πολιτάφτη και το γενπαντής αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς.
1: Υπέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω Σεραφείμ την αδιαφθόρωση των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Θεό να μην κυριαλέησουν, κυριαλέησουν, κυριαλέησουν, πατεράγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μήτρος, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακός.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του μικρού παρακλητικού κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκου.

29 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Ορθόδοξος μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας.

έγλη παρθενίας λάμπουσα Θεοδοσία σεμνή και πορφύραν διέματος μαρτυρίου πάνσοφε βεβαμένην λαμπρότατα περιθέμενη και υπερκόσμιον Χριστού νυμφώνα κατασκηνώσασα κόρη πανάμωμε συγχωρεύεις τάξε συναγγελικές όντως ακατάλητον χωρίαν ένδοξε Μάρτης Παρθένε πανέμφημε Θεοδοσία Χριστόν ολοκλήρως ποθήσασα των βασάνων ίνεγκα στας πληγάς καρτερικότατα εκεί ζώμενη δια των σών εραστήν και ξεωμένη πλευράς τες μάστιξην ο των αγώνων σου καρτεράς εν στάσεως διείς προς γην όντως καταβεύλικας των υπερήφανων.

29 του Μάη σήμερα και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας. Κάλλη ψυχήστε και σώματος και κοσμημένη φεδρός, το Χριστό προσενήνεξε, τον της δόξης Στέφανον παραυτού αναδύσαστε, Θεοδοσία Μάρτης πανένδοξε. Και βασιλεία σαφώς διάδημα, όντως πολύτιμον επαξίως δέδεξε, σύ κορυφή νύμφη, παναμόμητος φανής απάν σοφέ.

Πνίγη θαλάσσης Θεοδοσίαν είδωρ, τρέφει δε Χριστός εις αναψυχής είδωρ. Το νερό της θάλασσας πνίγει τη Θεοδοσία, την τρέφει όμως ο Χριστός σε είδωρ αναψυχής. Αυτή η σεμνή και αγία κοπέλα, η Θεοδοσία, καταγόταν από την Τύρο. Κατά το 18ο έτος της ηλικίας της, την συνέλαβαν οι δολολάτρες επειδή διακήρυτε με παρησία την πίστη της στον αληθινό Θεό και την έκλεισαν δεμένη στη φυλακή με σκοπό να οδηγηθεί σε δικαστήριο και να καταδικαστεί. Και πράγματι η Αγία Θεοδοσία οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου του οποίου προείδρευε ο άρχοντας Ουρβανός. Εκείνος την πρόσταξε να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Η Θεοδοσία όμως δεν πειθάρχησε στην προσταγή, αλλά έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της στο Χριστό. Ύστερα από την άρνηση αυτή της Αγίας, ο Ουρβανός έδωσε εντολή να την υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν, οι ανάλγητοι δήμοι της προξένησαν μεγάλες και βαθιές πληγές στα πλευρά και στους μαστούς της. Βλέποντας δε ο τύραννος ότι εκείνη υπέμενε καρτερικά και χωρίς να βγάζει ούτε την παραμικρή κραυγή από το στόμα της, πρόσταξε τους δημίους και βύθισαν τα μαχαίρια τους μέχρι τα κόκαλα και τα σπλάχνα της μάρτυρος. Επειδή όμως η Αγία Θεοδοσία, παρά τα μαρτύρια αυτά, εξακολουθούσε να βρίσκεται στη ζωή, ο Ουρβανός προσπάθησε και πάλι να την πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Τότε εκείνη, αφού άνοιξε το στόμα της και προσήλυσε το βλέμμα της πάνω στο δικό του, με χαροπό το πρόσωπό της του είπε: «Γιατί λοιπόν ματαιοπονείς, άνθρωπέ μου? Δεν ξέρεις ότι αξιώθηκα κι εγώ να γίνω συγκοινωνός των Αγίων Μαρτύρων του Θεού?» Ύστερα από την απάντηση αυτή, ο τύραννος, επειδή σχημάτισε τη γνώμη ότι η Θεοδοσία τον περιγελούσε, την υπέβαλε σε βασανιστήρια περισσότερο φρικτά από τα προηγούμενα. Ακολούθως την έβαλε σε μια βάρκα και αφού ανοίχτηκε στο πέλαγο, την βύθισε στα θαλάσσια ρεύματα, όπου η Αγία παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

Θεός η Θεοδοσία γέγον ενώ δώσα θλήσεως, επισταυρών εκούσιον ελθών, καθελών γαρτων τύρανων, ως περστρουθίων, παίζεσθε υπομαρτύρων απειργάσατο. Ο πάλε μεγαλαυχία χρώμενος, νυν καταβεύλητε σύ καρτερία, μάρτης προσβαλών. Του σταυρού γαρ την δύναμην αναλαβούσα, ίσχυνας άμετρα τούτων φριατόμενων.

29 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας. Θεούδος εισπέφυκα σηκώτος μάρτη σοφή, αθλήσει εκλάμπουσα και παρθενίες φεδρές ακτήσει πυρσεύουσα, πάντων τας διανοίας το να είσαι τιμόντων. Πίστη Θεοδοσία και την συνφεδρωτά την τελούντων επιγείς εορτήν, Θεομακάριστε.

θεοκίνητος Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, είπε «Ιρμοσάμιν ημάς, ενή ανδρή παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό». Έκανα δηλαδή τους αραβώνες σας με ένα άνδρα, τον Χριστό, για να σας παρουσιάσω παρθένο αγνής αυτόν, δηλαδή να παρουσιάσω τις ψυχές σας αγνές και καθαρές από κάθε πλάνη και αμαρτία, ενωμένες με την πίστη και την αγάπη, σε μια πνευματική νύμφη, της οποίας νυμφίος να είναι ο Χριστός. Μια τέτοια ψυχή ήταν και η παρθενομάρτης Θεοδοσία. Καταγόταν από τη Φινίκη και δεν είχε μόνο παρθενικό σώμα, αλλά και παρθενική ψυχή. Από ηλικία 18 χρονών έλαμπε για το ζήλο και τη θερμή της πίστη ανάμεσα στις νεαρές ειδωλολάτρησες γυναίκες. Αυτό καταγγέλθηκε στον άρχοντα Ουρβανό, που με κάθε δελεαστικό τρόπο προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Όμως η παρθένος Θεοδοσία έμεινε αμετακίνητη στο ιερό της «πιστεύω». Ο Ουρβανός, βλέποντας την αδάμαστη επιμονή της, εξοργίστηκε και με θηριώδη τρόπο έσπασε τα κόκαλά της και πριώνησε τις σάρκες της. Έπειτα την πλησίασε και της πρότεινε να αλλαξοπιστήσει έστω και την τελευταία στιγμή, και αυτός θα θεράπευε αμέσως τις πληγές της. Η Θεοδοσία μισοπεθαμένη απάντησε «Είμαι χριστιανή». Τότε ο τύραννος διέταξε και την έριξαν στη θάλασσα, όπου και παρέδωσε το πνεύμα της.

Θεός δώσιν, Θεός δωτών την Παρθενίαν την εσύν, αγώσιν αθλήσεως Θεοδοσία σεμνή, το λόγο προσήγαγες, όθεν προς αθανάτους μεταστάσαν ημφώνας, πρέσβευε αθληφόρε, το δεσπότη των όλων, ρισθήνε εκ πολυτρόπων ημάς, συμπτώσεων.

τούτη αυτή ημέρα η μνήμη της Αγίας Όσιο Μάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινοπολιτήσης. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από γονείς ευσεβείς και πλουσίους στα χρόνια του βασιλιά Θεοδοσία του Αδραμιτινού. Μετά τον θάνατο του πατέρα της, η μητέρα της την έκλεισε σε κάποια μονή της πόλης σε ηλικία 7 ετών, όπου αργότερα εκάρι μοναχή. Όταν πέθανε και η μητέρα της, μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς και τα ορφανά και επιδόθηκε στην άσκηση μέσα στην μονή της, που ήταν κοντά του σκοτεινού φρέατος και της λεγόμενης Ασπάρου Στέρνης. Μετά από 10 χρόνια άσκηση στο μοναστήρι της, ακολούθησε ο διωγμός κατά των ιερών εικόνων, οπότε οι επεστελμένοι του Λέοντα του Ισάβρου αποπειράθηκαν να κατεβάσουν από την χαλκή πύλη την εικόνα του Χριστού. Τότε η Θεοδοσία μαζί με άλλες γυναίκες γκρέμισε από την σκάλα τον ανεβασμένο σπαθάριο και τον σκότωσε. Κατόπιν συνελήφθη και τις μεν άλλες γυναίκες σκότωσαν, την δε Θεοδοσία έσφαξε ένας άγριος δίμιος με κέρατο βοδιού. Η σύναξή της γίνεται στη μονή του Σωτήρα Χριστού του Ευεργέτη. Κέρας κρυού κτίναν σε Θεοδοσία, όφθη νέων σύ της αμαλθίας κέρας.

γιατί αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου. Τον Ολβιανόν μάλα Όλβιον λέγω υπερ Θεού θανόντα του Πανολβίου. Ο Άγιος Ολβιανός ο Επίσκοπος Ανέων και οι αυτού μαθητές ήταν από τους επισκόπους που πείμαναν το πείμνιό τους με πολλή στοργή και επιμέλεια. Συγχρόνως υπεράσπιζε την πίστη του Ευαγγελίου κατά των προσβολών των Ιουδαίων και των ειδωλολατρών. Στον διωγμό κατά της εκκλησίας που έκανε ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, ο επίσκοπος Ανέων Ολβιανός συνελήφθη και μετά από ανάκριση υποβλήθηκε σε σειρά σκληρών βασανιστήριων. Αλλά όλα αυτά δεν κατάφεραν να νικήσουν την θερμότητα του ζήλου του. Τελευταία τον έριξαν μαζί με τους μαθητές του μέσα στη φωτιά, όπου βρήκαν το θάνατο και αξιώθηκαν του μαρτυρικού Στεφάνου.

σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Αλεξάνδρου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Όσιος Αλέξανδρος έζησε στα χρόνια του Κωνσταντίνου του Μεγάλου και χειροτονήθηκε Πατριάρχης Αλεξανδρίας πριν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Η Πατριαρχία του συνεχίστηκε και μετά την Σύνοδο αυτή, διαδεχθείς τον Αχιλλά. Αυτός εξεδίωξε και απέβαλε από την Εκκλησία του Χριστού τον κακόδοξο Άριο. Πατριάρχευσε με το φωτεινό του παράδειγμα για 15 ολόκληρα χρόνια και άφησε διάδοχό του τον Μέγα Αθανάσιο.

Φώτισον αγνή ψυχής μου τα όματα, πάυσον τον κλείδωνα των επιγεινόμενων, της των δαιμόνων παρενοχλήσεως και εισοδών κατεύθυνον των θελημάτων Χριστού, του νοός μου πάναγνε την στένωσιν, όπως πίστη αή μακαρίζωσε. Δολίως εξαπατήσα σόφισμε, ήλεν εχμάλωτον, του Θεοθήνε πόθον μη ανθείς, δια σου δε πανάχραντε ανακληθείς, τε θέωμε αναλιώτος αληθέστατα. Ανέστησας ω σεμνή την πεπτοκίαν μου μορφήν, τέξασα τον αρχηγόν δέσποινα της πάντων ημών αναστάσεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 29 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρά και της συζύγου αυτού. Μαρτύρησαν και οι δύο αφού τους συνέτριψαν τα κόκαλά τους με ξύλα.

Σήμερα ακόμα 29 του Μάη η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Νάνου από τη Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς ευσεβείς. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ιωάννης και η μητέρα του Θωμαή. Επειδή η γέννησή του συνέπεσε με την παραμονή της γιορτής των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου, οι γονείς του τον ονόμασαν Ιωάννη. Για να ξεχωρίζει όμως από τον πατέρα του που είχε το ίδιο όνομα, αυτόν τον έλεγαν Νάνο. Ο πατέρας του πήγε στη Σμύρνη και εργαζόταν σαν υποδηματοποιός. Αργότερα παρέλαβε και τους γιους του Θεόδωρο και Ιωάννη. Ενάρετοι και οι δύο αδελφοί καταγίνονταν με την τέχνη τους και την ανάγνωση των γραφών. Ξαφνικά τον Ιωάννη κατέλαβε ο πόθος του μαρτυρίου και εγένετο της Αγαρινής ως Αγαρινός ή να κερδίσει τον Χριστόν. Έτσι κάποια μέρα έτρεξε στο σπίτι του Αγά που είχε προσκοληθεί και αφού φόρεσε χριστιανικά ρούχα και τούρκικο σαρίκι στο κεφάλι παρουσιάστηκε στον Κριτή και ομολόγησε την επάνωδό του στον χριστιανισμό. Τότε ο 18χρονος Ιωάννης κλείστηκε στη φυλακή και βασανίστηκε σκληρά. Όταν τον έβγαλαν του υποσχέθηκαν τιμές και αξιώματα, αλλά ο μάρτυρας παρέμεινε σταθερός στην χριστιανική του πίστη. Τότε οι Τούρκοι τον καταδίκασαν σε θάνατο και τον αποκεφάλισαν στην τοποθεσία Σοάν Παζάρι στις 29 του Μάη του 1802. Χριστιανοί αγόρασαν το τίμιο λείψανό του από τους Τούρκους αντί 3.400 γροσίων και τον ενταφίασαν. Μαρτύριο του Αγίου αυτού συνέγραψε ο ιερομόναχος Νικηφόρος ο Χίος.

της δίνεται το σόν ερμηνεύσε μυστήριον πανάμωμε. Τον γαρκτίστην μη χωρούμενον πάσιν εν μήτρα σου εχώρισας. Σε σαρκωμένον των λόγων αγνή Παρθένε, θεοπρεπώς εγέννησας και μένεις Παρθένος, όθεν ασυγή της φωνές το χαίρεσι δέσποινα, πίστη αδιστάκτο κραυγάζομεν. Όλην σε περιστεράν τελείαν και άμωμον και τη λαβιέστα των κρίνων και κοιλάδων άνθος, ο Θεομήτωρ, ο νυμφίος, ο νοητός, ευρών σι εσκήνωσεν.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 29 του Μάη και η μνήμη του Αγίου Ανδρέα του Αργιάντη, ο νεομάρτυρας αυτός καταγόταν από την Χίο και υπέστη μαρτυρικό θάνατο στην Κωνσταντινούπολη το 1465. Συγκαταλέγεται και αυτός μεταξύ των πρώτων νεομαρτύρων που θανατώθηκαν από τους Τούρκους αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Μαρτύριο του Αγίου Ανδρέου του Αργιάντη συνέγραψε ο Γεώργιος Τραπεζούντιος.

0: ελαϊσμένην Θεόφρον Θεοδοσία, μαρτυρικού διέματος σου πεφυνιγμένην, περιβεβλημένην στολήν, δραμούμε ο πίσω σου, πόθο του νυμφίου μου έκραζες. Υπερσούμε τα σπουδής των θάνατων ήλετο Θεοδοσία η μάρτης, απειλάς τυράννων μύπτο η θύσα, το σόν πάθος μιμουμένη Χριστέ το εκούσιον. Ραδίος το σταυρό σου, γυναίκες ρονίμενε, τα σκεφαλάς των δρακόντων ως περέφη σώτερ καταπατούσι, το σώ πόθο τετρωμένε και θείο σου έρωτη.
1: Στην

Άιρον εκένωθεν τον Χριστόν αγαπήσεσαι, νεάνιδες Θεοφρόνος, οικολούθησαν τούτο ενάσμαση δοξάζουσε, αιώνιον ζωήν χρονικής ανταλλάξασα, ανθέματος βραχητά του, ουρανών βασιλείαν ημάρτης εκκληρώσατο. Ρέουσιν ως πηγέ των μαρτύρων τα λείψανα, η άματα της νοσούσιν και ψυχών αρρωστίας τη πίστη θεραπεύουση. Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί ακροατές, τιμά την Παρθενομάρτυραν Αγία Θεοδοσία, της οποίας η μνήμη συνδέεται με τη σημερινή εθνική μας επέτειο και με τις σφαγές που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη κατά την ημέρα της Αλώσεως. Μέσα στην Εκκλησία, την αφιερωμένη στο όνομα της Αγίας Θεοδοσίας, έγινε εκείνη τη μέρα μεγάλη σφαγή και τα ιερά λείψανα της Αγίας πετάχτηκαν από τους ιερόσιλους κατακτητές στο δρόμο. Η αιρετική οικονομάχη, όταν ζούσε, την έσυραν, την κακοποίησαν και τέλος την θανάτωσαν. Οι άπιστοι κατακτητές πέταξαν στο δρόμο και ποδοπάτησαν τα ιερά της λείψανα. Αλλά τι βγήκε με αυτό? Τίποτα περισσότερο από τον αφανή ο φανατισμός των αιρετικών και η βαρβαρότητα των απίστων. Η Αγία Γραφή λέει για τους Αγίους του Θεού σε αυτή την περίπτωση: «Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, ιδέοι συν εν ειρήνη». 29 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Ορθόδοξός μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας. Τη αυτή μέρα η μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινουπολιτήσης. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολβιανού Επισκόπου Ανέου. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Τη αυτή μέρα η μνήμη των Αγίων Ανδρά και της συζύγου αυτού των μαρτύρων. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Νάνου του Θεσσαλονικαίος. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αργέντη, του Αγίου Νεομάρτυρος Ανδρέα του Αργέντη. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Θαυματουργού, του Διαχριστών Σαλού της Ουστουζίας, του Ρώσου

0: ούτες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώς προτέλους, Κύριε, τρόπους του μετανοήνση.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Η πόλης εάλο. Ένα αφιέρωμα στη μαύρη επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης.

Όπως οι Άγιοι βασανίζονται και στο τέλος τελειώνουν το μαρτύριό τους με τον θάνατο και παίρνουν το στεφάνι της αυθαρσίας, έτσι και η αγιασμένη πόλη, η νέα Σιών της χριστιανοσύνης, αφού βασανίστηκε, έκλαψε, πόνεσε από κάθε λογής τυράννισμα, ήρθε η μέρα που παράδωσε το πνεύμα της. Η ιερή Κιβωτός, η δωδεκάνησος πόλης, έπεσε ματωβαμένη στις 29 Μαΐου 1453 σαν τη Σεβάσμια μητέρα των Μακαβαίων.

Ποιο καλέμι μπορεί να γράψει με αίμα για να ξυστορήσει τη θλίψη και τον πόνο που περάσανε όσοι βρεθήκανε μέσα στη χιλιόχρονη και γεραρή αυτή πολιτεία, που ήταν κατά τα θρηνητικά λόγια του βασιλιά της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ελπής και χαρά πάντων των Ελλήνων, το καύχημα πάση της ούσιν υπό την του ηλίου Ανατολή, και που τώρα ήταν σαν μαραμένο λουλούδι. Την τελευταία μέρα της, Δευτέρα, 28 Μαΐου, πρόσταξε ο βασιλέας, ο βασανισμένος Κωνσταντίνος, να κάνουν λιτανία, μήπως λυπηθεί ο Θεός και λεήσει τη χριστιανοσύνη. Ο βασιλιάς, οι δεσποτάδες, οι παπάδες και όλος ο λαός, με τα εικονίσματα, με τα εξαυτέρουγα και με τα θυμιατά, πήρανε γύρω όλα τα κάστρα, ψέλνοντας και φωνάζοντας με δάκρυα «Κύριε ελέησον».

Την ίδια μέρα το βράδυ σύναξε ο βασιλέας όλους τους αξιωματικούς και τους προκρήτους και τους είπε μια ομιλία που και οι πέτρες ραγίσανε με την θρηνητική φωνή του. Η νύχτα έπεσε σαν κοράκι μαύρο και σκέπασε με τις φτερούγες της την θλιβερή την πόλη μαζί με τις δυστυχισμένες ψυχές που ήταν κλεισμένες μέσα. Οι άντρες ήτανε στα κάστρα. Οι γέροι και οι γυναίκες βρισκόντανε στα σπίτια και προσευχόντανε με δάκρυα. Μοναχά τα παιδιά λαγοκοιμόντανε τα καημένα. Τα πιο πολλά σφαχτήκανε την άλλη μέρα. Κατά τα μεσάνυχτα, ο βασιλιάς καβαλίκεψε στο άλογό του μαζί με τον αχώριστο συμβολάτορά του τον Φραντζή και με 2-3 άλλους αξιωματικούς βγήκανε από το παλάτι. Τραβήξανε αμίλητοι κατά τα κάστρα για να δούνε αν φυλάγανε καλά οι βάρδιες. Μουγκαμάρα παντού. Η νύχτα ήτανε γλυκιά, μα οι καρδιές τους ήτανε φαρμακομένες. Ο βασιλιάς γύρισε και είδε τα άστρα που λάμπανε στο χάος του ουρανού. Δάκρυσε και μουρμούρισε. «Εν το οίκο του πατρός μου, μονέ πολλέ εισήν». Ήτανε κατακουρασμένος από την αγρύπνια και από το ξενύχτη, μα δεν τα απόδειχνε για τους άλλους. Τριγυρίσανε όλα τα κάστρα. Οι φυλακάτορες ήτανε άγρυπνοι στις πόστες τους. Σαφτάξανε στην πόρτα τη λεγόμενη Καλλιγαρία, φωνάξανε οι πετινοί το πρώτο λάλημα. Ξεκαβαλικέψανε και ανεβήκανε στον πύργο. Κάτω από το κάστρο απόξω δεν μπορούσανε να ξεχωρίσουνε τίποτα από το σκοτάδι. Μοναχά ακούγονταν φωνές και σαματάδες παράξενοι. Οι φύλακες τους είπανε πως όλη τη νύχτα έτσι γαβριάζανε κάθε βράδυ οι Τούρκοι. Εκείνη τη νύχτα η ταραχή και ο σαματάς ήτανε πιο πολλής, γιατί σέρνανε τις καστρομηχανές για να τις πάνε κοντά στο καστροχάντακο. Ακούγανε φασαρία και από το μέρος της θάλασσας, γιατί και τα καράβια σαλπάρανε για να πάνε γυαλό κοντά στα κάστρα.

Κατά το δεύτερο πετινολάλημα σηκώθηκε άξαφνα μονομιάς μεγάλη βουή στο τουρκικό στρατόπεδο και σαν να ήταν μια θάλασσα με φουρτουνιασμένα κύματα, οι Τούρκοι χυμήξαν απάνω στα κάστρα και άρχισε ο πόλεμος. Αυτό το κάνανε την ίδια ώρα κάθε νύχτα για να κουραστούν οι χριστιανοί και ύστερα να πέσουνε κατά πάνω τους οι πιο αντριωμένοι που είχε ο Σουλτάνος. Και τούτη τη φορά γίνηκε μεγάλη αιματοχυσία, μα οι Έλληνες βαστάξανε καλά και οι Τούρκοι δεν βάλανε πόδι στο κάστρο. Σιγά σιγά καταλόγιασε το βουητό, μα το θηρίο έκανε πως κοιμότανε, πλην παραφύλαγε και περίμενε.

άστρα πιάσανε και τρεμοσβήνανε στον ουρανό και κατά την ανατολή άρχισε να γλυκοχαράζει. Εκείνη την ώρα μονομιάς βροντίξανε μυριάδες νταούγια και ζουρνάδες και έτρεμε η γης από τον αλαλαγμό σαν να ουριάζανε αγριοβούβαλα και ανάψανε φωτιές από παντού γύρω στην πολιτεία και όλη εκείνη η μερμηγιά έπεσε κατά πάνω στα κάστρα από στεριά και από θάλασσα. Οι σαγίτες πετούσανε σαν σύννεφο από αιμοβόρα όρνια και πέφτανε πάνω στους πύργους μαζί με χαλάζια από πέτρες. Από τη στεριά και από τα καράβια ρίχνανε γεφύρια για να γαντζώσουνε στο φρύδι του κάστρου και στήσανε πλήθος ανεμόσκαλες, μα οι χριστιανοί πάλι βαστάξανε και γκρεμίσανε τις σκάλες που πέφτανε μαζί με τους ανθρώπους σαν να ήταν εξόβεργες που είχαν απάνω τους κολλημένα πουγιά. 2 ώρες βάσταξε και τούτο το ρεσάλτο και ο τόπος και ο αγέρας γέμισε από βογγητά και από τα μουγκρίσματα των λαβωμένων. Πολλοί κεγόντανε μαζί με τις μηχανές και με τις προβιές που τις είχαν για παραπέτα, μα τους πιο πολλούς τους σκοτώνανε οι κοτρώνες που πέφτανε από πάνω. Οι χριστιανοί σφεντονίζανε την υγρή φωτιά και μαζί ρίχνανε με τα δοξάρια και με τις τσάκρες και με τις φεντόνες. Ύστερα από σκληρό πάλεμα, οι Τούρκοι στρίψανε πίσω για να ξεκουραστούνε, μα οι τσαούσιδες τους χτυπούσανε με τα κουρπάτια και με τα μαγκούρια και τους κάνανε να γυρίζουνε πίσω και να πολεμάνε.

Ο ήλιος είχε βγει πια πάνω από τα βουνά της Ανατολής, μα ήταν κόκκινο σαν αίμα και θαμπός από την μαύρη αντάρα που βγάζανε οι πίσες, τα θιάφια και η σκόνη που ανέβαινε από εκείνη την Ναβαθέα. Για μια στιγμή οι Τούρκοι φάνηκε πως τσακίσανε και οι Γρεκοί πήρανε θάρρος και φωνάζανε από τα κάστρα. Μα σε λίγο οι πιο παλικαράδες σημώσανε και ξαναβάλανε τις σκάλες και ανεβαίνανε και άλλοι γαντζώνανε χωρίς σκάλα ο ένας απάνω στον ώμο του αλουνού και κουνούσανε τα χαντζάρια σαν δαίμονες και μπλοκάρανε τις καστρόπορτες, ουριάζοντας σαν τα θηρία. Τότε ο Θεόφιλος ο Παλαιολόγος και ο Δημήτρης ο Κατακουζινός, βλέποντας πως θα πατούσανε το κάστρο, πέσανε απάνω τους με αντρία μαζί με άλλους Γρεκούς και τους γκρεμίσανε από εκεί που είχαν γαντζώσει. Σε λίγο έφταξε και ο βασιλιάς καβάλα στο άλογό του και φώναξε: «Αδέρφια, βαστάτε για τους ιχτυρμούς του Θεού, γιατί βλέπω πως πιάνουνε και σκορπάνε οι οκτροί μας, και ελπίζω στο Θεό πως η νίκη είναι δική μας». Εκεί που μιλούσε ο Κωνσταντίνος, του μηνύσανε πως ο Γιάννης ο Γιουστινιάνης, ο στρατηγός, λαβώθηκε στο δεξί ποδάρι και πως αυτός που ήταν γενναίος άντρας, μόλις είδε το αίμα του να τρέχει, λιγοψύχησε και φώναξε να τον πάνε στους γιατρούς. Ο δυστυχής ο βασιλέας έδραμε και σαν τον είδε, πήγε κοντά του και τον ξόρκισε να μην αφήσει τη θέση του σε τέτοια στιγμή, γιατί η πολιτεία του είπε «κρέμεται από σένα». Μα αυτός δεν άκουγε τίποτα, μόνο πέρασε στον Γαλατά και από εκεί μπήκε σε ένα γενουβέζικο καράβι και πέθανε στο δρόμο στα νερά της Χίου. Σαν είδανε οι Τούρκοι την ταραχή που έγινε στους χριστιανούς, πήρανε θάρρος. Ένας Σογάν Πασάς μάζεψε τους γενίτσαρους και τους μίλησε και τόσο κουράγιο τους έδωσε με τα λόγια του που γινήκανε σαν λέοντες και γιουριάρανε ήδη ο σύφουνας κατά πάνω στο κάστρο. Ένας από αυτούς τους γενίτσαρους που τον λέγανε Χασάνι Λουπαδίτη, άντρας γίγαντας, χύμιξε κατά το μέρος που γινόταν η αναμπαμπούλα, βαστώντας με το ένα του χέρι το γιαταγάνι και με το άλλο το σκουντάρι απάνω από την κεφαλή του, και πίσω από αυτόν τρέξανε άλλοι 30 νοματέοι. Όσοι Γρεκοί βάσταξε η καρδιά τους και δεν δηλιάσανε από το φευγιό του Γιουστινιάνη, σταθήκανε αντριωμένα και τους βαρέσανε με τα κοντάρια και κατρακυλούσανε μεγάλες πέτρες από πάνω τους. 18 από αυτούς γκρεμίσανε, μα ο Χασάνης μπόρεσε και ανέβηκε στο κάστρο και σκόρπισε τους χριστιανούς. Τότε ανεβήκανε και άλλοι πολλοί Τούρκοι, γιατί οι Γρεκοί ήταν πιο λίγοι και δεν μπορέσανε να τους διώξουνε, μόλο που γινότανε μεγάλος θρήνος. Για μια στιγμή μια πέτρα βάρεσε τον Χασάνη και τον ζάλισε και έπεσε σκεπασμένος με το σκουντάρι του. Οι Γρεκοί πέσανε απάνω του και τον πετροβολούσανε από παντού, μα αυτός ξεζαλίστηκε και ανασηκώθηκε απάνω στο γόνατό του και τους βαστούσε μακριά με το σπαθί. Πλην από τις πολλές λαβοματιές παράλυσε το χέρι του που βαστούσε το γιαταγάνι και οι σαγίτες τον κάνανε κόσκινο και ξεψύχησε. Μαζί με αυτόν σκοτωθήκανε και πολλοί άλλοι αγαρινοί. Μα στο μεταξύ κολλήσανε στο κάστρο ένα ζμάρι Τούρκοι και πηδήξανε μέσα στην τάμπια τσαλαπατώντας ο ένας τον άλλον και πλημμυρίσανε σαν τη θάλασσα που ρίχνει χάμο τον μήλο και η καστρόπορτα άνοιξε και η μερμηγκιά χύμιξε μέσα με φοβερή οχλοβοή. Εκείνη την ώρα ακούστηκε μια φωνή: «Η πόλη πάρθηκε».

Ο δυστυχής βασιλέας κέντησε τ' άλογό του και έδραμε κατά το μέρος που γινότανε ο θρήνος, κράζοντας και δίνοντας θάρρος τους δικούς του. Μα το τουρκομάνι φούσκωνε ολοένα και άμποχνε μπροστά του τους λιγοστούς χριστιανούς. Τότε ο Κωνσταντίνος έπεσε μέσα στο πλήθος σαν λέοντας, με το σπαθί στο χέρι, και έτρεξε σαν ποταμός το αίμα από τα χέρια και από τα πόδια του. Από τα δεξιά του πολεμούσε ο Δον Φραγκίσκος και σαν τον αητό γιάνιζε τους οχτρούς με το στόμα και με τα νύχια. Και ο Θεόφιλος ο Παλαιολόγος, σαν είδε τον βασιλέα ματωμένο, φώναξε κλαίγοντας: «Θέλω να πεθάνω, δεν θέλω να ζήσω», και ρίχτηκε μέσα στους Τούρκους βαρώντας με το σπαθί του. Και ο Γιάννης ο Δαλμάτης βρέθηκε εκεί πέρα και πολεμούσε σαν λεοπάρδαλος.

Τρεις φορές αμπόξανε τους Τούρκους αυτοί οι γενναιόκαρδοι άντρες, μα στο τέλος σκοτωθήκανε και τα κορμιά τους βουλιάξανε μέσα στο ανθρωπομάνι. Μαζί τους πολεμήσανε και σκοτωθήκανε και άλλοι στρατιώτες χριστιανοί και παρεδώσανε τη ψυχή τους για την πίστη του Χριστού κοντά στην πόρτα του Αγίου Ρωμανού την Τρίτη το πρωί 29 Μαΐου 1453.

Εκεί παρέδωσε τη ψυχή του και ο μάρτυρας βασιλιάς, κράζοντας με δάκρυα: «Δεν υπάρχει χριστιανός να κόψει την κεφαλή μου».

Την ώρα που γινόταν στην Καστρόπαρτα του Ρωμανού αυτός ο θρήνος, μέσα η πολιτεία ήταν έρημη, γιατί οι άνθρωποι είχαν κλειστεί στα σπίτια από την τρομάρα τους. Μέσα στα βουβά μαϊντάνια και στους δρόμους ακουγότανε μοναχά η φωνή «Η πόλη πάρθηκε! Η πόλη πάρθηκε!» και από τον αντίλαλο παραλύνανε τα γόνατα από την τρομάρα. Πολλοί τρελαθήκανε ακούγοντας αυτή την φωνή να κράζει με θρήνο. «Η πόλη πάρθηκε, η πόλης εάλλο».

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό του Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης της Ιερής Μητρόπολης Κητίου.
1: Με το φως της πίστης κάνουμε τα ραδιοκύματα κύματα ζωής.

Απόψε, Αηδώνη, δε μ' άφησες τα μάτια μου να κλείσω με τη γλυκιά θλιμμένη σου λαγιά. Σαν ήρθες επισκέπτης στο φτωχό μου παραθύρι, δειλά-δειλά. Και το γλυκό, το πονεμένο σου τραγούδι, πίσω πολύ μου γύρισε το νου, στις Παναγιάς τη δοξασμένη πόλη, που χίλια χρόνια εστεκόταν κάστρο άπαρτο στην άκρη του γυαλού. Και είδα την Αγιά Σοφιά περήφανη να στέκει, όλη από μάρμαρο και από χρυσάφι λαμπυρίζει, και τον ιδρυτή της, το Νενίκη Κάσε Σολομών, γονατιστό με καμάρι σεμνό να ψιθυρίζει. Πέρασαν από μπρος μου υπέροχες μορφές τρανών αυτοκρατόρων, μορφές ηρωικές. Να ο Μέγας που με του σταυρού το όραμα εκέρδισε τη νίκη, και ο Ηράκλειος που για να σώσει το σταυρό πόλεμο με βαρβάρους εκίνησε τρανό, και ο Έλληνας που έπεσε στου Ρωμανού την πύλη, όχι φορώντας την πορφύρα την αυτακροτορική, μα σαν απλός στρατιώτης βαστώντας το δεξί του χέρι το σπαθί. Και ύστερα πόνος, δάκρυα, λιγμή, σκλαβιά, γιατί εάλλο η πόλης και δεν υπάρχει πια. Ας ήτανε ιστορία να τράβαγε του μέλλοντος το πέπλο, να δουν τα μάτια μου ξανά, να δουν και να θαυμάσουν πάλι να λάμπει η διαμαντένια πολιτεία στου Βόσπορου την όχθη, και πάλι να ακουστούν τα σήμαντρα από την Άγια Εκκλησιά, και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς να ξαναζωντανέψει. Μη θρυνείς, όμορφο Αηδώνη, πια την προφητεία, θυμίσου μόνο την παγιά, πως θα'ρθει κάποιος για να ανοίξει της πολιτείας τις πύλες με τα χρυσά κλειδιά. Θα'χει το δικέφαλο αετό στα στήθη και εντυμένο, την περηφάνεια στην κρυστάλλινη ματιά. Από τη Δύση θα'ρθει ο ξένος ή από την Ανατολή, ρωτούσανε γενιές ανθρώπων καθώς διαβαίναν οι καιροί. Μα το Αηδώνη είπε μοναχά, θα'ρθει.

Τι είναι σήμερα για μας η πόλη, η ευρωπαϊκή παραθαλάσσια πόλη της Τουρκίας, με τις χιλιοτραγουδημένες φυσικές της ομορφιές και τα θαυμαστά μνημεία ενός λαμπρού βυζαντινού πολιτισμού, τόσο κοντινή από την Ελλάδα μας, τόσο προσιτή για τουρισμό. Μια μεγάλη αγορά με τα φτηνά δερμάτινα και ασημικά της είδη, την τουρκική βαριά κουζίνα, τους ανατολίτικους χορούς και τα τραγούδια στα πολυάριθμα κέντρα της. Η απλή επιθυμία και περιέργεια να περιδιαβάσουμε την πόλη μύθο, να επισκεφτούμε τα ξαγκουστά σε χλειδί παλάτια των Σουλτάνων και τις πολυάριθμες βυζαντινές εκκλησίες. Ίσως ακόμα ένα ταπεινό προσκύνημα στην Αγιά Σοφιά μας, που και μουσείο δεν έχει χάσει τίποτε από το αρχαίο της μεγαλείο. Ένας βαθύτερος πόθος να λειτουργηθούμε στο ναό του Αγίου Γεωργίου, στους χώρους του Πατριαρχείου μας. Αλίμονο, αλίμονο αν είναι μόνο αυτό για μας η πόλη.

Η πόλη για μας πρέπει να είναι και σήμερα, όπως εδώ και 5,5 αιώνες, της καρδιάς μας ο καημός, ο ίδιος πόνος και θρήνος. Πήραν την πόλη, πήραν την. Την πόλη με τα κάστρα κορώνα της, το βόσπορο στολίδια της και την Αγιά Σοφιά ψυχή της.

την πόλη χιλιόχρονο φάρο ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, που έφτασε το φως του σ' ανατολή και δύση, βορρά και νότο, που εκχριστιάνισε ειδωλολατρικούς λαούς με τους ιεραποστόλους της, που άλλαξε αμαρτωλαήθη και έθιμα αιώνων, που πάλεψε με τις δαιμονικές αιρέσεις.

τα ερυπωμένα κάστρα της. Νομίζεις πως ακούς θριαμβικούς πεάνες, ακάθιστους ύμνους ή άφατου πόνου στεναγμούς. Στην πόλη χτυπά σταμάτητα εκατοντάδες χρόνια τώρα της Ορθοδοξίας και η καρδιά, το πάνσεπτο οικουμενικό πατριαρχείο. Στην πόλη ζουν μέσα στο φόβο και την προσμονή πατριώτες μας Έλληνες. Είναι η τάφη των προγόνων μας, κάθε τόπος και θρύλος και ελπίδα.

καημός και πόθος, τιμή, εθνική περηφάνεια, μυστική προσευχή και ελπίδα ας ξεχυλίζουν από μέσα μας κάθε φορά που φτάνουν τα βήματά μας ή η σκέψη μας αυτή τη μέρα στην Κωνσταντινούπολη.

πόλης Εάλο. Ήταν ένα αφιέρωμα στη μαύρη επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Παρουσίασε η Βάσο Μιχαήλ.

Κείμενο Φώτη Κοντογλού. Μουσική και στίχη από τον δίσκο του Σταμάτη Σπανουδάκη, Μαρμαρωμένος Βασιλιάς.

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Άρωμα βασιλεύου σας. Μια σειρά εκπομπών που επιμελείται Επιτροπή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ενός συλλόγου που δραστηριοποιείται από το 1928 σε ένα ευρύτατο πεδίο κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

0: μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα μιλήσουμε για ένα κόσμο ιστορικό γεγονός που ομοιό του δεν είναι εύκολο να συναντήσει κανείς στην ανθρώπινη ιστορία. Ένα γεγονός το οποίο σφράγισε την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ταυτόχρονα μια μακρά περίοδο ακμής του ελληνισμού. Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα μιλήσουμε για την άλωση της Κωνσταντινούπολης που έγινε την 3η 29 Μαΐου 1453, πριν από 549 χρόνια. Μαζί μας, για να συζητήσουμε το πολύ σημαντικό αυτό θέμα, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, γιατρός κ. Γιώργιος Γαβριλίδης. Κύριε Γαβριλίδη, καλωσορίσατε στη σειρά των εκπομπών Άρωμα Βασιλεύου σας. Αν θυμάμαι καλά, και πριν ένα χρόνο είχαμε κάνει μια ανάλογη συζήτηση για το ίδιο θέμα.
1: Ναι, πριν ένα χρόνο είχαμε κάνει παρόμοια συζήτηση για το ίδιο θέμα και ευχαριστώ διότι πάλι με δέχεστε στον ραδιοφωνικό σας σταθμό για να μιλήσουμε και να πούμε τα ίδια. Διότι όπως και να το κάνουμε, κάθε χρόνο η ημέρα αυτή, η επέτειος αυτή μας κάνει να μην ξεχνάμε τα θλιβερά γεγονά της εποχής εκείνης που σημάδευσαν, εάν θέλετε, ακόμη και τη σημερινή εποχή μας.
0: Έτσι ακριβώς είναι, και επειδή εσείς έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με την μελέτη των ιστορικών δεδομένων και των γεγονότων της περίοδου, της συγκεκριμένης περίοδου, πραγματικά είναι μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή για μας να σας έχουμε κοντά μας και να συζητήσουμε, για να συζητάμε αυτό το θέμα. Κύριε Γαβριλίδη, πότε και πώς άρχισε η αντίστροφη μέτρηση που κατέληξε στην άλωση της πόλης, γιατί όλη αυτή η διαδικασία ήταν μακροχρόνια, δεν ήταν ένα μεμονωμένο και στιγμιαίο γεγονός.
1: Μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση για την άλωση της πόλης ξεκίνησε από πολύ πολύ παλιά, από το 1453, περίπου από την εποχή του Βαγιαζίτ. Ήδη και από την εποχή εκείνη μέχρι το 1444 είχαν καταληφθεί η Αδριανούπολη το 1351, η οποία το 1356 έγινε και πρωτεύουσα του Οθωμανικού κράτους. Είχε καταληφθεί η Θεσσαλονίκη το 1430, τα Γιάννενα το 1431, η Θεσσαλία το 1423 και τοποθέτησα πριν την χρονολογία του 1444, διότι αυτή συμπίπτει με τη μάχη της Βάρνας, όπου οι Οθωμανοί πλέον αλώνουν σχεδόν όλη την Χερσόνησο του Αίμου, και εν συνεχεία το 1446 κατηφορίζουν προς την Πελοπόννησο, όπου και την υποδουλώνουν, αφήνοντας μόνον τον Μιστρά φόρου υποτελή. Άρα, συνοψίζοντας όλες αυτές τις χρονολογίες, καταλαβαίνει κανείς ότι πλην πλέον της Κωνσταντινούπολεως και του δεσποτάτου του Μιστρά, όλη η περιοχή της Χερσονήσου του Αίμου αλλά και της Μικράς Ασίας, της Ανατολής, ήταν κατηλημένη περίπου από τους Οθωμανούς Τούρκους.
0: Πολύ νωρίτερα. Σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί μελετητές που θεωρούν τη μάχη του Μαντζικέρτ το 1071 σαν την αφετηρία από την οποία ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: Ναι, διότι με τη μάχη του Μαντζικέρτ το 1071 χάνει πλέον τον έλεγχο το Βυζαντινό κράτος, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην Ανατολή. Και μεγάλα τμήματα της Ανατολής, άλλος φορές της Μικράς Ασίας, περνούν στα χέρια των Σελτσούκων Τούρκων. Οπότε αυτή η Βυζαντινή Αυτοκρατορία περιορίζεται μόνο στα δυτικά, δυτικά και νοτιοδυτικά της Ανατολής. Η υπόλοιπη όλη η περιοχή περνάει στα χέρια των Σελτσούκων Τούρκων. Δηλαδή η μάχη του Μαζικέρτη, η οποία αδίκως χάθηκε, ήταν μία μάχη από την οποία απόλυσε η αυτοκρατορία τεράστια εδάφη.
0: Άρα ορθώς θεωρείται σαν η αφετηρία της αντίστροφης μέτρησης που οδήγησε στην πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: Αν το πάμε μέχρι εκεί, ναι, από εκεί ξεκινάει, και αν το πάμε παραπέρα, αν θέλετε, ξεκινάει και από το σχίσμα που προέκυψε μεταξύ Δυτικής Εκκλησίας και Ανατολής, διότι από εκεί ξεκινούν τα δεινά και οι αντιπαραθέσεις, διότι αυτή η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν έχασε μόνο εδάφη από Ανατολάς, την ίδια περίοδο είχαν εδάφη και από Δύσμας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν θέλετε να ολοκληρώσω την ερώτηση
0: που μου είπατε,
1: μιλήσαμε για την ουσιαστική αντίστροφη μέτρηση για την άλωση της πόλης. Η τυπική αντίστροφη μέτρησης ξεκίνησε το 1452, που ανορθώνεται το κάστρο, το Ρούμελιχισάρ λεγόμενο, υπό Γάν και Σεν όπως το λένε, στη δυτική πλευρά του Βοσπόρου. Αρχίζουν και στρατεύονται μεγάλες μάζες στρατιωτών και τακτικών και ατάκτων, όπως ήταν οι Βάζοι Φουζουκίδες. Αρχίζουν και εξοπλίζεται ο Οθωμανικός στρατός με τη Λεβόλα. Αρχίζει και να φυγείται ένας τεράστιος στόλος, που όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να καταλήξουν στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, που ήταν και η τελική φάση της πράξης αυτής, στις αρχές Απριλίου του 1453.
0: Με το γνωστό αποτέλεσμα.
1: Αυτό ήταν πλέον η τυπική αντίστροφη μέτρησης. Ναι. Ουσιαστικά όμως είναι αυτά που είπαμε.
0: Για να πάμε λίγα χρόνια νωρίτερα, από κάποια στιγμή ο Εμμύρης Οσμάν αυτοανακηρύσσεται Σουλτάνος. Πότε συνέβη αυτό, πόσα χρόνια πριν από την άλωση?
1: Συνέβη το 1326, όταν κατέλαβε την Οικομίδια και ίδρυσε ουσιαστικά εκείνη την εποχή, το Οθωμανικό κράτος. Μέχρι τότε δεν υπήρξε Οθωμανικό κράτος, να το πούμε έτσι. Μέχρι τότε δεν υπήρξε Οθωμανικό κράτος. Υπήρξαν κάποιες νομάδες, οι οποίες επί το πλείστον ήταν κτηνοτρόφοι. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν άριστοι πολεμιστές, ξέραν την τέχνη του πολέμου. Ως νομάδες ζούσαν στα βουνά της Βυθινίας. Το χειμώνα κατέβαιναν στις Κυλάδες και το καλοκαίρι ανέβαιναν στα βουνά. Και πολλές φορές δεν μετέφεραν και τα υπάρχοντά τους. Αυτή την ομαδική ζωή ζούσαν οι αρχικοί Οθωμανοί. Ο Οσμάν, ανακηρυσσόμενος σαν Σουλτάνος πλέον, συστήνει το πρώτο Οθωμανικό κράτος.
0: Προσδίδει
1: μια
0: οντότητα,
1: κρατική οντότητα, να το πούμε, στους νομάδες αυτούς, οι οποίοι ήταν κτηνοτρόφοι ουσιαστικά.
0: Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπατε, ήταν άριστοι πολεμιστές, και γι' αυτό το λόγο οι Βυζαντινοί κάναν το τεράστιο σφάλμα να τους χρησιμοποιούν σαν μισθοφόρους. Αν θυμάμαι καλά, ο Κατακουζινός ήταν αυτός που τους εγκατέστησε ουσιαστικά επί ευρωπαϊκού εδάφους, και ο πόλεμος μεταξύ του Κατακουζινού και των ανθρώπων του περιβάλλοντος του ανήλικου βασιλέως Ιωάννου του Πέμπτου είχε σημαντικές συνέπειες, πιστεύω, στην κατεύθυνση της πτώσης του Βυζαντινικού κράτους. Ποιες ακριβώς ήταν αυτές οι ενέργειες και πώς επηρέασαν το αποτέλεσμα?
1: Εδώ, κύριε Κουμάκη, επειδή συγκεντρώσετε πολλές ερωτήσεις, ας απαντήσουμε μία-μία. Λέτε ότι ο Κατακουζινός ήταν αυτός ο οποίος εγκατέστησε,
0: προσέλαβε μισθοφόρους
1: Τούρκους. Δεν ήταν μόνο ο Κατακουζινός, ήταν και το περιβάλλον του Ιωάννου του Πέμπτου, και μάλιστα υποκινούμενο από τη μητέρα του, διότι ο Ιωάννης Πέμπτος ήταν τότε ανήλικος, και το περιβάλλον αυτό προσέλαβε Τούρκους μισθοφόρους. Και όχι μόνο, μαζί με τους Τούρκους είχαν προσλάβει και Σέρβους μισθοφόρους και Βουλγάρους μισθοφόρους. Αυτό που τους ενδιέφερε εκείνη την εποχή, σε αυτήν την εμφύλια διαμάχη που είχε ξεσπάσει, είναι ποιος και με διάφορα μέσα θα καταλάμβανε το θρόνο του Βυζαντίου. Ακριβώς σε αυτή την διαμάχη έγιναν τεράστιες παραχωρήσεις εδαφών, αν θέλετε, και εξουσιών, αν θέλετε, στη Βαλκανική, στη Θράκη και στην Ανατολή ή Μικρά Ασία.

0: χρησιμοποίηση, κύριε Γαβριλίδη, Οθωμανών από τους Βυζαντινούς σαν μισθοφόροι, σαν μισθοφόρους, δεν σταμάτησε μόνο εκεί, αλλά προχώρησε και σε συγγένειες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Η εμφύλια διαμάχη μεταξύ παλαιολόγων και κάντακουζινού είχε λάβει τέτοιες διαστάσεις, ώστε ο καθένας από τις δύο πλευρές κοίταζε να εξασφαλίσει μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη με τους υποτιθέμενους συμμάχους, που ήταν οι μισθοφόροι, οι Τούρκοι, όπως είπαμε, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι κτλ., για να καταλάβει την εξουσία. Έτσι, σε μια τέτοια προσπάθεια, ο Ιωάννης ο Καντακουζινός έδωσε την κόρη του, τη Θεοδόρα, στον Ορχάν. Άρα έκανε γαμπρό του τον Ορχάν. Αυτός ο ίδιος ο Ορχάν το 1354 βγάζει αγήματα και καταλαμβάνει την Καλλίπολη. Και παρά τις εκκλήσεις εν συνεχεία του Κατακουζινού για επιστροφή των εδαφών τα οποία είχαν παραχωρηθεί ή είχε καταλάβει ο Ορχάν, ο Ορχάν έκανε το κουφό αυτή και ουδέποτε είχε παραδώσει, είχε δώσει πίσω, είχε επιστρέψει πίσω τα εδάφη τα οποία του δόθηκαν ή που κατέλαβε, εάν δεν γινόταν αργότερα σταυροφορίες και δεν διώκετο ο Ορχάν από την Καλλίπολη. Τώρα, για το μίσος μεταξύ παλαιολόγων και κατακουζινών, επειδή μιλάμε πάντοτε για ιστορικά πρόσωπα, ας μην ρίπτουμε ευθύνες, διότι ούτε ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες, ούτε ζούσαμε την εποχή εκείνη. Από ό,τι γνωρίζουμε όμως, η διαμάχη μεταξύ παλαιολόγων και καντακουζινού ξεκίνησε από παλιά. Ξεκίνησε ακόμα από την εποχή του Ανδρώνικου του Δεύτερου, ο οποίος είχε δύο γιους, τον πρωτότοκο γιο του τον Μιχαήλ και τον δευτερότοκο γιο του τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι της φίλης του. Η αιτία της δολοφονίας δεν εξιχνιάστηκε και απεδόθη στον Κατακουζινό. Όταν πληροφόρησε τον Κατακουζινό για το γεγονός αυτό, αυτός διέφυγε. Αλλά συνέλαβαν την μητέρα του και τη φυλάκισαν. Από τότε λοιπόν ξεκινάει η αντιπαράθεση, αν και αργότερα θα δούμε ότι ο Καντακουζινός βρίσκεται στην αυλή του Ανδρώνικου του Τρίτου, και ο οποίος ήταν αυτός που διοικούσε βασικά την αυλή αυτή. Εντούτοις όμως η αντιπαλότητα μεταξύ Καντακουζινών και παλαιολόγων ξεκινάει περίπου από την εποχή αυτή.
0: Άρα οι έρηδες, που βεβαίως αυτές που μας περιγράφεται ήταν ίσως ένα δείγμα από τη συνολική εικόνα παρακμής στην οποία οδηγήθηκε το Βυζαντινό κράτος από τις αντιπαλότητες, από τον σφετερισμό της εξουσίας, γιατί αν θυμάμαι καλά κάπου 60 ή ίσως και περισσότεροι Βυζαντινοί αυτοκράτορες που ανέβηκαν στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην πολυετή ιστορία της κατηγορήθηκαν σαν σφετεριστές της εξουσίας. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας. Πότε έγιναν οι πρώτες πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης, την περίοδο πάντα αυτή?
1: Παρεπιπτόντως να σας πω κάτι, κύριε Κουμάκη, να προσθέσω μάλλον στην προηγούμενη ερώτησή σας κάτι. Οι σφετερισμοί, οι αλληλοσυγκρούσεις, αν θέλετε ο αλληλοσπαραγμός που γινόταν για την διαδοχή του Βυζαντινού θρόνου, συνετέλεσε και σε κάτι άλλο πολύ βαρύ. Στην αποψήλωση, να το πω έτσι, της επαρχίας. Δηλαδή η κεντρική εξουσία δεν έδινε καμία απολύτως σημασία για να φροντίζει την επαρχία.
0: Μάλιστα, αν αυτό...
1: Η επαρχία έγινε εύκολη λία, στην προκειμένη περίπτωση των Οθωμανών. Τουναντίον, η κεντρική εξουσία της Κωνσταντινούπολης επέβαλε παραπάνω από 17 φόρους που για αυτούς μόνον φρόντιζε. Δεν φρόντιζε για την προστασία των πολιτών της υπαίθρου, και έρχονται οι Οθωμανοί, οι οποίοι τους στάζουν και προστασία και τους απαλλάσσουν από τους 17 φόρους και τους κάνουν μόνον έναν τον κεφαλικό. Και αυτό έχει επίσης μεγάλη σημασία, εκτός από αυτά τα οποία συνέβαιναν στην πρωτεύουσα.
0: Μάλιστα. Και φτάνουμε λοιπόν στις πρώτες πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης, που φυσικά απέτυχαν. Πότε περίπου έγιναν, πάντα στην ίδια χρονική περίοδο μιλάμε, στην εποχή μετά το 1300?
1: Εγώ θα λέω στην εποχή των Παλαιολόγων, επί εποχής Παλαιολόγων. Η πρώτη έγινε επί Βαγεζίτ το 1395, η οποία απέτυχε, και η δεύτερη έγινε επί Μουράτ του Β το 1422, η οποία και αυτή είχε την ίδια κατάληξη.
0: Και φτάνουμε στον Μεχμέτ τον Πορθητή. Ο Δούκας και άλλοι ιστορικοί έχουν ο καθένας μία περιγραφή, η οποία βεβαίως έχει ένα κοινό πυρήνα, αλλά έχει και ουσιαστικές διαφορές. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για την προσωπικότητα του λίγο? Πότε ανέβηκε στο θρόνο καταρχήν?
1: Ο Μεχμέτ ανέβηκε στο θρόνο το 1451, δηλαδή μόλις 2 χρόνια πριν από την άλωση. Ο Δούκας, όπως αναφέρατε, τον περιγράφει σαν αδίστακτο, σκληρό, φιλοπόλεμο και άνθρωπο ο οποίος ειδονιζόταν να σκοτώνει ανθρώπους ακόμα και με τα χέρια του, όπως λέει. Υπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη, και πρέπει και οφείλουμε να την πούμε, γιατί όπως είπα και πριν, μιλάμε για ιστορικά πρόσωπα.
0: Τι λέει η άλλη άποψη?
1: Ας μην ξεχνάμε ότι η μητέρα του ήταν Ελληνίδα αρχόντισσα.
0: Αυτό είναι πολύ
1: σημαντικό. Η μητέρα του ήταν αυτή η οποία του εδίδαξε όχι μόνο την ελληνική γλώσσα, αλλά του εδίδαξε και την ελληνική σοφία. Ο ίδιος ο Μεχμέτ ήξερε 4 γλώσσες, εκ των οποίων ήξερε πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Ο ίδιος ο Μεχμέτ ήταν αυτός ο οποίος πρέσβευε, και το είδαμε συνεχεία στην εφαρμογή του, ότι σέβεται όλες τις θρησκείες που προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη, είτε την χριστιανική, την μουσουλμανική και την εβραϊκή. Και αυτό το απέδειξε μετά την άλωση, όταν έδωσε τα δικαιώματα, παρεχώρησε τα δικαιώματα της ύπαρξης του Πατριαρχείου στον
0: Γενάδιο Σχολάρι. Βεβαίως, εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω τον αντίλογο, λέγοντας ότι πάρα πολλοί ιστορικοί λένε και ισχυρίζονται ότι αυτή η ενέργεια της παραχώρησης των προνομίων ήταν μια ευφυής, κατά τα άλλα, πολιτική κίνηση, δεδομένου ότι χρειαζότανε ένα εξισορροπητικό στοιχείο απέναντι στους υπηκόους πλέον της δικής του αυτοκρατορίας, που ήταν εκατομμύρια χριστιανών Ορθοδόξων, και δεύτερον ένα αντιστάθμισμα στην απειλητική φημολογία περί δυτικής παρέμβασης. Αυτό σαν αντίλογο, αλλά ας το θεωρήσουμε...
1: Για την δυτική παρέμβαση δεν είμαι τόσο σίγουρος, δεδομένου ότι μόλις είχε τελειώσει ο 100ετής πόλεμος στη Δύση, στην Ευρώπη, και η Ευρώπη εν ολίγης ήταν υποδιάλυση. Δηλαδή μια σταυροφορία δεν μπορούσε να κινηθεί ευθύς αμέσως. Η πρώτη σταυροφορία που κινήθηκε ήταν μετά 130-140 χρόνια, με την μάχη της Ναυπάκτου. Έτσι, τότε έγινε η πρώτη σταυροφορία ουσιαστικά. Άλλη καμία ουσιαστική παρέμβαση από την Δύση δεν υπήρξε. Άρα αυτό το ενδεχόμενο της κινητοποίησης κάποιας σταυροφορίας ήταν λιγάκι μακρός χρόνων, δεδομένου ότι τότε πια δεν υπήρξαν ούτε Βούλγαροι ούτε Ούγγροι, τα πάντα είχαν καταληφθεί. Η αυτοκρατορία Οθωμανική έφτανε μέχρι το Δούναβι, και δεν υπήρξε κάποιο ορατός κίνδυνος δυτικής σταυροφορίας.
0: Απλά αυτό το αναφέρουμε κάποιοι ιστορικοί σαν ενδεχόμενο.
1: Όσον αφορά το θέμα το να κατοικηθεί η Κωνσταντινούπολης, ας μην ξεχνάμε ότι πολλά χριστιανικά στοιχεία, τα οποία υπήρξαν στην Ανατολή, ήδη διατηρώντας τη θρησκεία τους, παρά τα όσα λέγονται ότι είχαν εξισλαμιστεί και τα λοιπά, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Υπήρξαν χριστιανικά στοιχεία, χριστιανικός πληθυσμός, ο οποίος είχε προσχωρήσει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που μπορούσε άντε και αυτός να μετακινηθεί και να εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτά τα οποία λέγονται κατά της προσωπικότητας του Μόμεθ ίσως είναι λιγάκι υπερβολικά.
0: Εμείς είναι χρήσιμο να αναφέρουμε όλες τις απόψεις και του Δούκα και των άλλων
1: είναι,
0: ιστορικών.
1: Και είναι αποδεκτές.
0: Και έτσι. Μιλώντας για τον Μεχμέτ τον Πορθητή, ας περάσουμε στην αντίπερα όχθη, ας περάσουμε μέσα στην Κωνσταντινούπολη και στον τελευταίο της αυτοκράτορα. πότε ο Παλαιολόγος, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, διαδέχθηκε τον αδελφό του στο θρόνο, ποιες προσπάθειες καταγράφονται ότι έκανε για να αποτρέψει το γνωστό αποτέλεσμα.
1: Ο Ιωάννης ο Ήτα, ο Παλαιολόγος, απεβίωσε το 1448. Το 1449 τον διεδέχθη ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος και μάλιστα τον Μάρτιο του 1449 μία κουστοδία ξεκινώντας από το Μιστρά, και μάλιστα να πούμε και την πραγματική αιτία, με τριήρης νοικιασμένες καταλανικές τριήρης, γιατί δεν υπήρξε βυζαντινό ναυτικό, πολεμικό ναυτικό, ήρθε στην Κωνσταντινούπολη. Έκανε συνεχείς προσπάθειες συνεννόησης με τη Δύση. Οι οποιασδήποτε συμφωνίες γινόταν ήταν ολοένα και πιο ταπεινωτικές. Βεβαίως, ναι μεν συμφωνίες στα χαρτιά γινόταν, βοήθεια όμως δεν ερχόταν πουθενά.
0: Και αυτό ίσως ήταν κάτι που συνεισέφερε και συνέβαλε ουσιαστικά και καταλυτικά στο αποτέλεσμα, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια πώς και με ποια λεπτομέρεια επήλθε.

0: συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, γιατρό κ. Γιώργο Γαβριλίδη, με θέμα την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Κύριε Γαβριλίδη, ένας Ούγγρος τεχνίτης, ο Ουρμπάν, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην ιστορία της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για τον Ουρμπάν?
1: Ο Ουρμπάν ήταν ουγγρικής καταγωγής, κατά άλλους σαξονικής καταγωγής. Κατά τον Χαλκοκοντήλη ήταν βαλάχος, δηλαδή βλάχος. Ήταν όντως πολύ έμπειρος στην κατασκευή των τηλεβόλων, των κανονιών της εποχής εκείνης. Πρωτομπήκε στην υπηρεσία του παλαιολόγου, αλλά λόγω του χαμηλού μισθού που του έδινε, εν πάση περιπτώσει,
0: των περιορισμένων οικονομικών
1: δυνατοτήτων που είχε, αν και έφτιαξε κανόνια και για τον παλαιολόγο και για τον Βυζάντιο, τελικά κατέφυγε και πήγε στον Μεχμέτ, ο οποίος τον υπεδέχθη με μεγάλες τιμές, του παρεχώρησε όλα τα μέσα, του έδωσε αδρές αμοιβές,
0: τον χρήσωσε
1: στην κυριολεξία, και ο οποίος κατασκεύασε τα περίφημα κανόνια και τις μεγάλες αυτές βομβάρδες. Λέγεται ότι ήταν δύο μεγάλες οι βομβάρδες. Λάθος. Ήταν 12 οι μεγάλες βομβάρδες που είχε κατασκευάσει και 70 και 65 κανόνια. Δηλαδή σύνολο 77 κανόνια και βομβάρδες ήταν παρατεταγμένα μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, ξεκινώντας από την Χρυσή Πύλη και καταλήγοντας στο παλάτι του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου στον Κερατίο.
0: Ένας τρομακτικός...
1: Ήταν μια τρομακτική μηχανή και ήταν για την εποχή εκείνη το μεγαλύτερο πυροβολικό που διέθετε ποτέ κράτος, αυτοκρατορία. Οι δύο μπομπάρδες, αυτές οι περίφημες που λέγονται και ονομάζονται, δεν ήταν μία, ήταν δύο, κατασκευάστηκαν σε χρονικό διάστημα 18 ημερών, μεταφέρθηκαν από την Ανδριανούπολη στην Κωνσταντινούπολη σε διάστημα 2 μηνών, τοποθετήθηκε η μία στην πύλη του Ρωμανού, όπου και έγιναν μεγάλες καταστροφές, και η δεύτερη τοποθετήθηκε μπρος στο παλάτι του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου. Από όπου περνούσαν αυτές οι δύο μεγάλες βομβάρδες, η κάθε μία της η οποία είχε 8 μέτρα περίπου, αυτοί που ακολουθούσαν τις βομβάρδες, οι διάφοροι σκαπανείς, οι μηχανικοί αν θέλετε, γκρεμούσαν τα πάντα για να μπορέσουν να περάσουν τα φοβερά αυτά όπλα.
0: Αν θυμάμαι καλά, ο Δούκα σε κάποιο σημείο περιγράφει αυτά τα όπλα σαν όπλα φοβερά και τρομερά. Χρησιμοποιεί δηλαδή δύο λέξεις που περιγράφουν την δύναμη και το πρωτόγνωρο αυτών των όπλων την εποχή εκείνη.
1: Προσέξτε, δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε το εξής. Ήταν φοβερά όντως και τρομερά. Είχαν δε την εξής τεχνική οι Τούρκοι. Καταρχήν το κάστρο που θέλαν να γκρεμίσουν το σημάδευαν και έριχναν μια βολή, μια μπάλα, ας το πούμε, από κανονικό κανόνι. Από την μπάλα αυτή, από το κανονικό κανόνι που ήταν σιδερένιο, άνοιγε μια μικρή οπή στο κάστρο, η οποία διατάρατε την ισορροπία του. Ακριβώς στο σημείο εκείνο έπεφτε εν συνεχεία η μπομπάρδα με τη σφαίρα αυτή που έριχνε, ας το πούμε, με τη βολίδα αυτή που έριχνε, η οποία βολίδα δεν ήταν βολίδα, ήταν 600 κιλά περίπου, πέτρινη μπάλα από γρανίτη, η οποία τάρασε συνθέμελα το κάστρο, δεν άφηνε τίποτα όρθιο. Δηλαδή άνοιγαν την πρώτη ρογμή και συνεχεία σημάδευαν στο σημείο εκείνο και γκρέμιζαν το κάστρο.
0: Άρα είχαν μια τεχνική η οποία ήταν αποτελεσματική. Πότε άρχισε και τυπικά η 20η και τελευταία πολιορκία της Κωνσταντινούπολης και ποιοι ήταν οι συσχετισμοί δυνάμεων, κύριε Γαβριλίδη?
1: Τώρα εδώ πέρα αυτές οι ημερομηνίες λιγάκι μπλέκονται. Κατά άλλους άρχισε 2 Απριλίου. Κατά τον Φραντζή ξεκίνησε 5 Απριλίου. Κατά τον Μπάρμπαρο, τον Νικόλα Μπάρμπαρο, ξεκίνησε κατά τις 6 Απριλίου. Βεβαίως πάντως ξεκίνησε αρχές Απριλίου.
0: Αρχές Απριλίου, σε αυτό όλοι συμφωνούμε.
1: Σε αυτό όλοι συμφωνούμε ότι ξεκίνησε αρχές Απριλίου. Οι συσχετισμοί. Τώρα τι να πει κανείς για τους συσχετισμούς. Σύμφωνα με τον Ευλιά Τζελεμπή, οι Τούρκοι είχαν περί 70.000 κόσμο, στρατό.
0: Τακτικό.
1: Κατά άλλους ήταν 150.000, κατά άλλους ήταν 300.000. Η από εδώ πλευρά, η δικιά μας, είχε 5-6 χιλιάδες τακτικό στρατό, ας τον πούμε έτσι. Είχε 700 πολεμιστές οι οποίοι είχαν έρθει από την Χίο με τον Ιστινιάνη. Είχε 200 πολεμιστές που τους είχε παρακουρήσει ο Πάπας και είχε και 5 γαλέρες οι οποίες σύμφωνα με αυτά που γράφει ο Μπάρμπαρο στο χρονικό της Αλώσεως βρέθηκαν και δεσμεύθηκαν από τον Κωνσταντίνο στην Κωνσταντινούπολη.
0: Εκτός από τον
1: βρέθηκαν
0: τακτικό...
1: δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη και τους παρακάλεσε και τους ανάγκασε να μείνουν για να πολεμήσουν.
0: Και παρέμειναν. Εκτός από τον τακτικό Οθωμανικό στρατό που λέμε ότι ποικίλει από 70 έως 300.000 ανάλογα με τον ιστορικό, η αλήθεια ίσως είναι κάπου εκεί στη μέση, 150 με 200.000. Εκτός από τον τακτικό όμως αυτό στρατό υπήρχε και ένας ποταμός άτακτων βαζιβουζούκων, οι οποίοι και σε αυτόν αριθμό αυτών των άτακτων βαζιβουζούκων υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Άλλοι μιλάνε για 400.000, άλλοι μιλάνε για 200.000. Πάντως πιστεύω ότι ίσως δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα το γεγονός ότι ο Μεχμέτο Πορθητής είχε προαναγγείλει σε όλη την Ανατολία την άλωση της πόλης, συνέρευσε αυτός ο ποταμός των πεινασμένων πολιορκητών με την προσδοκία της λαιλασίας. Μία λέξη, τη γιαγμά, που τη βλέπουμε και στο τέλος της ομιλίας του Σουλτάνου, αλλά θα φτάσουμε εκεί. Άρα λοιπόν οι συσχετισμοί των δυνάμεων ήταν ένας ποταμός τακτικών στρατευμάτων βαζιμπουζούκων, δηλαδή ατάκτων, πλέον την ομάδα των γενιτσάρων από την πλευρά των Οθωμανών, και μια χούφτα υπερασπιστών της Κωνσταντινούπολης που μόλις και με τα βίας όλοι μαζί ήταν 5 ή 6 χιλιάδες. Πότε άρχισαν οι έφοδοι των Τούρκων στην 20η και τελευταία αυτή πολιορκία, γιατί έγιναν αρκετές επιθέσεις?
1: Πάρα πολλές επιθέσεις είχαν γίνει. Ας μην πούμε για τις καθημερινές επιθέσεις που έγιναν, γιατί δεν σταμάτησαν καθόλου οι επιθέσεις των Τούρκων, αλλά ουσιαστικά και συντεταγμένα γίνανε 4 μεγάλες επιθέσεις. Η μία έγινε την 20η Απριλίου, η δεύτερη έγινε την 7η Μαΐου, η τρίτη έγινε την 12η Μαΐου και η τέταρτη, ας το πούμε μεγάλη, έγινε περί την 18η Μαΐου. Αυτές ήταν οι συντεταγμένες επιθέσεις, οι οποίες όμως δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα.
0: Παρά το ότι
1: η ερήπωση του βορεινού κάστρου είχε συντελεστεί. Κακά τα ψέματα, μην γελιόμαστε. Δεν ερυπώθηκε το βορεινό κάστρο, όπως το λέγανε, από τη Χρυσή Πύλη μέχρι τον Κεράτιο την τελευταία μέρα.

0: Κύριε Γαβριλίδη, μετά την αποτυχία των τεσσάρων αυτών μεγάλων και οργανωμένων επιθέσεων των Τούρκων που στήχησαν και στον τακτικό του στρατό και στους άτακτους χιλιάδες, εκατοντάδες θύματα, ο Σουλτάνος βρέθηκε φαντάζομαι σε δύσκολη κατάσταση και έστειλε μήνυμα στον Παλαιολόγο. Αυτό το έκανε κατά τη γνώμη σας επειδή προσπαθούσε να, αυτό που δεν μπόρεσε να πετύχει με τις τέσσερις επιθέσεις, προσπαθούσε να το πετύχει με την Πειθό?
1: Προφανώς όχι με την Πειθό, αλλά προσπαθούσε να ρίξει το ηθικό ενδεχομένως του Παλαιολόγου για τον εξαναγκάσει και έμεσα πλέον να παραιτηθεί, να σηκωθεί και να φύγει. Ο βασικός σκοπός του Μεχμέτη ήταν να διώξει τον Κωνσταντίνο, όχι να τον σκοτώσει.
0: Ναι.
1: Του είχε προτείνει και από πριν να πάρει τα υπάρχοντά του και τους διαφόρους φίλους συγγενείς του και να φύγουν για το Μιστρά, το οποίο δεν είχε αποδεχθεί ο Κωνσταντίνος.
0: Σωστά. Άρα στο δεύτερο μήνυμά του τι ακριβώς του έλεγε και ποια ήταν η απάντηση του Παλαιολόγου?
1: Θα σας πω. Κατά τον Δούκα, ο Σουλτάνος πρότεινε στον Παλαιολόγο να φύγει και να πάει στο Μιστρό, όπως είπαμε, με τους φίλους, τους συγγενείς του, όλους τους πλουσίους, όλους τους αυλικούς που είχε, με τα υπάρχοντά τους. Ο Κρητόβουλος όμως λέει κάτι άλλο. Λέει ο Μουάμεθ στον Κωνσταντίνο, μεταξύ πολλών, «Και μη θαρείτε πως η πόλη δεν μπορεί να πάρθει. Και τι να πω για τους άντρες που είναι εκεί πάνω, που είναι λίγοι, χωρίς ντουφέκια και δεν ξέρουν καν να πολεμούν. Και από αυτούς μόλις 2 έως 3, αυτό είναι και το βασικό, μπορούν και κρατούν όπλα γιατί είναι εξαντλημένοι». Αυτά τα έγραφε πλέον ο Πορθητής, ο Μέχμετ, στον Κωνσταντίνο. Τι απάντησε ο Παλαιολόγος? Την περίφημη εκείνη επιστολή που το επέδωσε, η οποία ήταν το μεσαιωνικό μολόν λαβέ και το οποίο έλεγε «Και το μεν την πόλη σιλούν, ούτε μονεστή ούτε άλλου τον εντάφθα κατοικούντων, κυνήγαρ τη γνώμη και αυτοπροαιρέτως αποθέλουν και ούφισόμεθα για την ζωή μου».
0: Άρα δεν είναι στο χέρι μας, δεν είναι δικαίωμά μας.
1: Δεν είναι δικαίωμα να παραχωρήσουν πατρίδες, κανενός δικαίωμα δεν είναι.
0: Άρα ο Σουλτάνος μετά την απάντηση αυτή, την αρνητική του Παλαιολόγου, συγκαλεί πολεμικό συμβούλιο. Πολλοί ιστορικοί λένε ότι σε αυτό το πολεμικό συμβούλιο υπήρξε μία διαμάχη μεταξύ του Ζωγάν Πασά και του Χαλίλ, οι οποίοι υποστήριζαν δύο διαφορετικές απόψεις. Ο μεν ένας έλεγε να λυθεί η πολιορκία, διότι είχε αρχίσει από τις αρχές Απριλίου, είχαν φτάσει σχεδόν στις 20 Μαΐου και δεν είχε επιτευχθεί το αποτέλεσμα. Ο δε άλλος έλεγε ότι όχι, ο Μέγας Αλέξανδρος με πολύ λιγότερο στρατό κατέκτησε τον κόσμο και εσύ Μεχμέτ με τόσο ποταμό στρατιωτών δεν μπορείς να κατακτήσεις μια πόλη με μια χούφτα υπερασπιστές. Σε αυτό λοιπόν το συμβούλιο η απόφαση που ελήφθη ήταν μια τελική επίθεση.
1: Ήτανε, η μία ήταν όπως είπατε η αποχώρηση, δηλαδή
0: η λύση της
1: πολιορκίας και αποχώρησης, και η δεύτερη ήταν η συνέχιση της πολιορκίας. Βεβαίως παρόλο τις τεράστιες απώλειες που είχε ο Μεχμέτ και τις είδαμε, παρόλο την υπέρτερη δύναμη σε οπλισμό που είχε, γιατί μην ξεχνάμε και δεν είπαμε και για τα καράβια την πολιορκία από θαλάσσης,
0: ναι, βεβαίως,
1: η οποία ήταν τεράστια, ασφυκτική, δεν περνούσε όχι πλοίο, κουνούπι. Μόνο ένας, ο Φλαντανελάς, και αυτόν δεν τον αναφέραμε ποτέ, ο οποίος μετέφερε σιτηρά εκείνη την εποχή από τυχείο, κατόρθωσε να διασπάσει τον κλοίο αυτό των καραβιών, ο Φλαντανελάς, ένας χιώτης ναυτικός, και μπήκε στον Κεράτιο και τροφοδότησε προς τιμή την πρωτεύουσα με σιτηρά.
0: Με τρόφιμα. Μάλιστα. Την παραμονή μάλλον το απόγευμα της Δευτέρας 28 Μαΐου 1453, ο Μεχμέτ ο Πορθητής απευθύνεται στο στρατό του με ένα κείμενο που κατά την ταπεινή μου γνώμη μας δίδει την εικόνα, την πνευματική και την ποιότητα των πολιορκητών της Κωνσταντινούπολης. Τι έλεγε ο Μεχμέτ στους υπηκόους?
1: Προσπαθούσε λίγο πολύ να τους αναθαρρύσει, να τους δώσει θάρρος. Γιατί όντως είναι γεγονός ότι το ηθικό των πολεμιστών του Μεχμέτ είχε πέσει πλέον.
0: Βεβαίως μετά από τόσες

0: Τι λέει ο προφήτης στο Κοράνι? Όποιος σκοτώνει στον πόλεμο πηγαίνει κατευθείαν στον παράδεισο για να τρώει και να πίνει μαζί με τον Μωάμεθ, να αναπαύεται σε καταπράσινα λιβάδια μαζί με αγόρια, ωραίες γυναίκες και κορίτσια και να λούζεται μέσα σε υπέροχα λουτρά. Από τη δική μου πλευρά, πάλι αν νικήσουμε θα δώσω ισοβίως σε όλους τους στρατιώτες και τους αρχηγούς τους διπλάσιο μισθό από αυτόν που παίρνουν. Θα αφήσω την πόλη 3 μέρες στη διάθεσή σας για να πλελατήσετε. Κανένας δεν πρόκειται να σας πάρει ή οδήποτε λάφυρο, αν είναι αργυρό ή χρυσό, ή οδήποτε σκλάβο, είτε αυτός είναι άνδρες, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι παιδί. Αυτά τα γράφει και τα λέει ο Φρατζής.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Μεχμέτ απευθύνθηκε στον στρατό του και στον ποταμό των πεινασμένων πολιορκητών της Κωνσταντινούπολης και φυσικά χτύπησε ακριβώς το σημείο. Είναι δε χαρακτηριστικό, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν το λέει ο Φραντζής ή ο Δούκας, ότι τα λόγια του καλύφθηκαν με την ιαχή γιαγμά, γιαγμά που σημαίνει λαιλασία, λαιλασία.
0: Ναι.
1: Στην αντίπερα όχθη, μέσα στο κάστρο οι πολιορκούμενοι έχουν ένα αυτοκράτορα ο οποίος περιφέρεται στα κάστρα, προσπαθεί να επουλώσει πληγές και απευθύνεται πλέον στο πνεύμα αυτής της χούφτας των ανθρώπων που έμειναν μέσα και τι τους λέει.
0: Όντως αυτής της χούφτας των ανθρώπων οι οποίοι ήταν ρακένδυτοι, πεινασμένοι, χωρίς όπλα ή με υποτυπώδη όπλα πλέον είχαν μείνει, με καλό όμως ηθικό, καλό ηθικό, το οποίο το εμψύχωσε ο παλαιολόγος την τελευταία εκείνη μέρα λέγοντας τους: ο εχθρός είναι έτοιμος να αρχίσει γενική επίθεση από ξηρά και θάλασσα, είναι έτοιμος να μας δαγκώσει σαν φαρμακερό φίδι και να μας καταβροχθήσει σαν άγριο λεοντάρι. Γι' αυτό το λόγο σας παρακαλώ να φερθείτε με γενναιότητα και θάρρος όπως κάνατε και στο παρελθόν για την υπεράσπιση της πίστης μας. Αφήνω στα χέρια σας την τύχη της δοξασμένης και λαμπρότατης πατρίδας μου, της μεγαλοπρεπέστατης και ευγενούς βασιλεύου σας, της βασιλεύου σας όλων των πόλεων. Ξέρετε πολύ καλά, αδέλφια μου, ότι για 4 λόγους είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τη ζωή μας παρά να ζήσουμε, να πεθάνουμε δηλαδή παρά να ζήσουμε. Ο πρώτος λόγος είναι για την πίστη και τη θρησκεία μας. Ο δεύτερος λόγος για την πατρίδα. Ο τρίτος λόγος είναι για τον βασιλιά, τον αντιπρόσωπο του Κυρίου μας. Και ο τέταρτος για τους συγγενείς, τα αδέλφια μας, τις οικογένειές μας. Και κατέληγε. Είπε κι άλλα. Η κατάληξη ήταν η εξής: λοιπόν αδέλφια και συμπολεμιστές μου, να είμαστε όλοι έτοιμοι το πρωί με τη δύναμη που μας δίνει ο Θεός και τη βοήθεια της Αγίας Τριάδος, στην οποία στηρίζουμε όλες μας ελπίδες, ας κάνουμε τους εχθρούς μας να φύγουν νικημένοι από την πόλη μας. Τα γράφει ο Φραντζής.
1: Αυτή λοιπόν η μεγαλοπρέπεια στο πνεύμα και στην ψυχή κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες είναι αυτά τα σπέρματα της αναγέννησης που άφησε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος με τη θυσία του, γιατί ασφαλώς και ο ίδιος διαισθανόταν, ήξερε ότι αυτός ο αγώνας είχε πιθανότητες συντριπτικές να καταλήξει εκεί που κατέληξε. Θα ήθελα να πούμε πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας το πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα που μας έχει μείνει, πώς έγινε η τελευταία τουρκική έφοδος και πότε τέλειωσαν όλα.
0: Για επειδή δεν μας μένει χρόνος, η τελευταία έγινε την 29η Μαΐου, ως γνωστόν, ημέρα Τρίτη, 2 το πρωί.
1: Ξεκίνησε 2 τα χαράματα, τα ξημερώματα.
0: Το πρωί, τα ξημερώματα. Εκεί γίναν πάλι αλλεπάλληλες επιθέσεις. Η πρώτη επίθεση που έγινε με τους άτακτους του Βασιβουσούκηδες αποκρούστηκε, διαλύθηκαν οι Βασιβουσούκηδες. Η δεύτερη επίσης τα ίδια και η τρίτη ήταν αυτή η οποία ήταν καθοριστική πλέον, διότι δεν είχε μείνει τίποτε όρθιο, όπου μπήκε ο τακτικός στρατός. Δεν συζητάω για την Κερκόπορτα και εδώ το σταματάω. Η Κερκόπορτα, η λεγόμενη πύλη Ιουστίνου,

0: να δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Διότι σε μια κατεστραμμένη περιοχή, ας το πούμε, η Κερκόπορτα ήταν από εκεί που μπήκαν οι γενείς Σεργία Γαλάνη στην Κωνσταντινούπολη. Για μένα δεν το θεωρώ σοβαρό καν αυτό το θέμα. Και τελείωσε τυπικά η πολιορκία στις 2:30 το μεσημέρι. Ουσιαστικά όμως κράτησε μέχρι στις 7 το βράδυ. Και αυτό γιατί τρεις πυργοί που είχαν καταχωρηθεί σε Κρήτες πολεμιστές, ή του Αλεξίου, του Λέοντος και του Βασιλείου, υποστηρίζονται μέχρι τις 7 το απόγευμα από τους κριτικούς, οι οποίοι δεν παρέδιδαν, έστω και είχαν αποδεκατιστεί ήδη, παρά τα αυτά δεν παρέδιδαν τα όπλα τους.
1: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μια που κόμμα εκπομπή της σειράς Άρωμα Βασιλεύουσας έφτασε στο τέλος της. Στην κονσόλα του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στη συντροφιά μας ο κύριος Γιώργος Γαβριλίδης, με τον οποίο συζητήσαμε το θέμα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, και στο μικρόφωνο ο Λεωνίδας Κουμάκης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Σας ευχόμαστε να είστε καλά.
2: Άρωμα Βασιλεύουσας. Μια σειρά εκπομπών που επιμελείται Επιτροπή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ενός συλλόγου που δραστηριοποιείται από το 1928 σε ένα ευρύτατο πεδίο κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα μνήμη της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, η Αγία μας Εκκλησία όρισε να τιμάμε μία βασίλισσα, την Οσία Υπομονή.
1: Στις μέρες μας, το 1904, ήρθε στο φως το λείψανο του Οσίου Παταπίου και μαζί του η Αγία Υπομονή, η τελευταία αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, η οποία συμπάσει της Αγίας κοσμεί τον θρόνο της χάριτος της δόξης του Θεού. Αναζητώντας τη μορφή της στις τελευταίες ώρες της χριστιανικής αυτοκρατορίας, λίγο πριν την άλωση, βρίσκουμε ότι η Αγία Υπομονή είναι η Ελένη, εν Χριστώ το Θεό πιστή Αυγούστα και αυτοκρατόρισα Ρωμαίων η Παλαιολογίνα, όπως την αναφέρει μια μινιατούρα με την εικόνα της που βρίσκεται στο Λούβρο. Η μινιατούρα αυτή η εικόνα παρουσιάζει τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Δεύτερο τον Παλαιολόγο, τη σύζυγό του Ελένη και τα 3 από τα 6 παιδιά τους να ευλογούνται από την Παναγία. Μια άλλη εικόνα της αυτοκράτηρας Ελένης Παλαιολογίνας υπάρχει σε Μολυβδόβουλο που βρίσκεται στη συλλογή του Ρωσικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Κωνσταντινουπόλεως. Εκείνη όμως που προξένησε το ενδιαφέρον ευσεβών ψυχών και έκανε ώστε να έρθει στην εκκλησιαστική δημοσιότητα της εποχής μας και να αρχίσει η τιμή και η μνήμη της Οσίας Μητρός Υπομονής, του πνευματικού αυτού αδάνατος καρτερίας εν υπομονή πολύ, στάθηκε μια εικόνα λαϊκής τέχνης, ζωγραφισμένη από κάποιον άγνωστο αγιογράφο, η οποία ήρθε στο φως στις αρχές του αιώνα μας, όταν ευρέθη το ευωδιάζον ιερό λείψανο του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παταπίου στα Γεράνια Όρη, πάνω από το Λουτράκι, μέσα σε σπηλιά ναό.
2: Στο τέμπλο λοιπόν αυτού του Ναΐδριου υπήρχε εικόνα μιας Αγίας με μοναχική ενδυμασία και με την επιγραφή «Η Οσία Μήτηρη Μόν Υπομονή» και τίποτα άλλο. Ποια ήταν αυτή η Αγία? Άγνωστη στη τιμητική για τους Αγίους ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Άγνωστη στα γεωλογικά στην Αξάρια. Άγνωστη στην Ινολογία. Τίποτε δεν υπήρχε που να παρέχει κάποια πληροφορία της οσιακής ζωής της. Άρχισε η αναζήτηση στα βάθη των χρόνων, την οποία έκανε ο πρωτοπρεσβύτερος και εκπαιδευτικός πατήρ Σωτήριος Μακριστάθης, από το βιβλίο του οποίου αντλούμε τα στοιχεία. Έτσι, η Οσία Υπομονή για πρώτη φορά έρχεται στο εκκλησιαστικό προσκήνιο και καθορίζεται η τιμή και η μνήμη της κατά την αποφράδα ημέρα της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 29 του Μάη. Η χρονική παρουσία της Αγίας Υπομονής τοποθετείται την τελευταία και φοβερή για το Ελληνοορθόδοξο Βυζάντιο 60 ετία. Ξεφυλίζοντας τις σελίδες της ιστορίας, ανακαλύπτουμε ένα ακόμη βυζαντινό διαμάντι να δέεται στο θρόνο του Θεού. Ο Ρώσος ιστορικός Βασίλεφ μας πληροφορεί ότι ο Μανουήλ ο Δεύτερος, ο Παλαιολόγος, λίγο πριν ανέλθει στον αυτοκρατορικό του Βυζαντίου θρόνο, είχε παντρευτεί την Ελένη, κόρη του άρχοντα της Βορείου Μακεδονίας, Κωνσταντίνου Δραγάση, η οποία ήταν Σλάβα. Η Ελένη υπήρξε η μόνη Σερβής που έγινε αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Προς τα τέλη της ζωής της έγινε μοναχή με το όνομα Υπομονή. Είχε δε 6 ιούς και 2 θυγατέρες. Από τους ιούς της, οι 2 έγιναν οι τελευταίοι Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
0: Από τις ιστορικές πηγές που υπάρχουν, μαθαίνουμε ότι η Ελένη ήταν κόρη του Κωνσταντίνου Δραγάση, ενός από τους ηγεμόνες των Σλάβων, οι οποίοι είχαν εξελινιστεί και είχαν καταλάβει ελληνικές περιοχές. Ο πατήρ Σωτήρης Μακριστάθης με βεβαιότητα τονίζει ότι η Αγία Βασίλισσα Υπομονή ήταν Ελληνίδα, από εξερινιστέντα πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. Ο φιλόσοφος του Μιστρά και οραματιστής για την εποχή εκείνη του νέου ελληνισμού Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, σε ένα έργο του που το ονομάζει «Μονοδία εις Ελένην Υπομονήν Παλαιολογίνα», γράφει: «Δεν είναι εύκολο να έβρει κανείς ομοίαν με αυτήν γυναίκα, ανάμεσα σε άλλες που να έχουν τα ίδια αξιώματα, ούτε άλλην με τόσα χαρίσματα και με τόσες εναρέτους πράξεις». Η Ελένη Δραγάση γίνεται βασίλισσα σε μια πολύ κρίσιμη εποχή. Οι Τούρκοι βρίσκονται σχεδόν στα πρόθυρα της Κωνσταντινουπόλεως και ο φόβος της άλωσης δεν ήταν πια αόριστος

0: αυτοκρατόρισα. Ήταν το κάθημα για τον σύζυγό της και τα παιδιά της, αλλά και για το λαό της. Μαζί με τον αυτοκράτορα σύζυγό της, εγεωργούσαν, καθώς γράφει ένας ανώνυμος χρονογράφος, τα ψυχάς των παιδιών και του ορθόδοξου λαού των. Τον Μανουήλ τον Δεύτερο και τη σύζυγό του Ελένη τους διέκρινε κατά τον Χρυσολορά ως ιώτης μένει στον Θεό, δικαιοσύνη δε προς ανθρώπους. Ενικούσε δε πάντα ο προς τον Θεόν αίρος. Και ο φιλόσοφος Γεώργιος Γεμιστός για την Αυγούστα Ελένη Παλαιολογίνα θα προσθέσει. Η βασιλής αυτή, με πολλή ταπείνωση και καρτερικότητα, εφαίνεται να αντιμετωπίζει τα δύο μορφά της ζωής της. Ούτε κατά τους καιρούς των δοκιμασιών απαγοητεύεται, ούτε όταν ευτυχούσε επανεπάβεται, αλλά εις κάθε περίπτωση έκανε το πρέπον. Συνεδίαζαν τη σύνεση με τη γενναιότητα περισσότερο από κάθε άλλη γυναίκα. Διεκρίνεται ο δια τη σοφροσύνη της. Την δε δικαιοσύνη την είχε στον τελειότατο βαθμό. Δεν εμάθαμεν, λέγει ο Γεμιστός, να κάνει ποτέ κακό εις ουδέναν, ούτε μεταξύ των ανδρών, ούτε μεταξύ των γυναικών. Αντιθέτως, εγνωρίσαμε να κάνει πολλά και σε πολλούς καλά. Με ποιον άλλο τρόπο δίνεται να φανεί εμπράκτος η δικαιοσύνη, εκτός από το γεγονός του να μην κάνει κανείς ποτέ θεληματικά και σε κανέναν κακό, αλλά μόνο το αγαθό σε πολλούς? Και ο ίδιος ο συγγραφέας συνεχίζει. Εκείνο δε μεταξύ των άλλων πολλών ευτυχεστάτων ευτυχιών που υπήρξαν εις αυτήν, είναι το γεγονός ότι εγέννετο μητέρα πολλών και αγαθών παιδιών, άλλων μεν βασιλέων, άλλων δε ηγεμόνων. Το δε κυριότερον ότι επέτυχε να είναι και οι πρώτοι και οι δεύτεροι ομονοούντες. Και αν καμιά φορά συνέβαινε κάποια μεταξύ των διένεξης, η μάνα κατόρθωνε με το κύρος της μητρικής παρεμβάσεως, αθορύβος, ησύχος, να επιλύουν τα διαφοράς των. Είναι χαρακτηριστικό το εξής γεγονός. Το έτος 1449, με τη μητρική της επέμβαση, ενθρονίζεται ο ιός της Κωνσταντίνος ο 11ος, διάδοχος του αποβιώσαντος πρώτου ιού της, Ιωάννου του 8ου του Αυτοκράτορος. Ο νέος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο 11ος διόρισε διοικητάς του Μυστρά τον Θωμά και τον Δημήτριο. Υπήρχε μεταξύ των δύο μία ψυχρότης. Πριν αναχωρήσουν δια την Πελοπόννησο, επήγαν να αποχαιρετήσουν τη μάνα τους και να λάβουν τη μητρική της ευχή. Τότε η μεγάλη και φιλόστοργος Αγία Μάνα δεν αρκέστη εις απλούς συγκινητικούς αποχαιρετισμούς, αλλά εκάλεσε κοντά της τον νέο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, πολλούς από τους εγκρίτους συγκλητικούς και τον φίλο των παιδιών της ιστορικών Φραντζή, και αφού τους έδωκε πολλά συμβουλάς και ευχιάς, τους έβαλε να κάμουν ενώπιον όλων συμβάσεις, συμφωνίας με θόρκων φρικτών, ή να μηδείς του εταίρου τους τόπους και τα όρια υπερπηδά και αρπάζει, αλλά ειρηνικώς να συνεργάζονται. Ο σύγχρονός μας καθηγητής, κύριος Ανδρέας Μιχαλόπουλος, για τη μεγάλη μάνα του μάρτυρα αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου γράφει.
1: Ο Κωνσταντίνος ενδέκατος Παλαιολόγος είχε γεννηθεί από ράτσα ηρωική. Είχε σχέση μεγάλη γέννησή του σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το οποίο είχε παντοδυναμία αγαθότητος και ιδιαίτερα η μάνα του, διότι μέσα τους εζούσαν οι ιδιώτες των μεγάλων ιδανικών. Η μάνα αποτελεί το πρώτο μέλος που έδωκε την ουσία δια την μόρφωσή του και τη δύναμη της ενότητος με τα ανώτερα ιδανικά. Η μάνα είναι άφθαρτος ιδέα και η μόνη που μπορεί να εισαγάγει αυτό στο πλήρωμα του θείου φωτός, όπως έπραξε η μάνα του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, η οποία τον ύψωσε πολύ ψηλά στη γνώση και στην κατανόηση της ερμηνείας της χριστιανικής αλήθειας. Η βασίλισσα αυτή μάνα γονάτιζε πρώτη, έχουσα γύρω της τα παιδιά της, στην Παναγία τη Βλαχερνιώτισσα. Μαζί με τα παιδιά της πήγαινε να προσκυνούν το τίμιο πρόδρομο και το σεπτό ευωδιάζων λείψανο του Οσίου Παταπίου του Αιγύπτιου, που εφυλάσσεται σε μοναστήρι έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, από τη μεριά της πύλης του Αγίου Ρωμανού, και που τιμούσε ιδιαίτερα. Μαζί τους επισκέπτεται το γυροκομείο στη Μονή Πέτρας και τα βάζει να πλησιάζουν τους γέροντας, να τους χαρίζουν την παιδική τους αγάπη. Τα οδηγούσε και στη Μονή Παντοκράτορος και εκεί τους έδειχνε τους βασιλικούς τάφους και έτσι φύτευε στις αγνές παιδικές τους καρδιές την αγάπη προς το ελληνοορθόδοξο Βυζάντιο και τον θείον έρωτα προς το μοναχισμό.
0: Όταν οι απειλές των Τούρκων μεγάλωσαν, τότε ο Μανουήλ ο Δεύτερος αναγκάστηκε να ταξιδέψει στη χριστιανική Δύση ζητώντας βοήθεια. Έτσι, για 2,5 χρόνια εμπιστεύτηκε τη γυναίκα του και τα παιδιά του στον αδελφό του Θεόδωρο, δεσπότη του Μοριά. Εκεί στο Μιστρά, η Πολύπες μάνα ζει με αγωνία και κάτω από τους θόλους των ιστορικών ναών του Μιστρά άφηνε τα δάκρυά της για τις κρίσιμες ώρες που ζούσε. Ωστόσο, η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους διεκόπη λόγω της πανολεθρίας τους από τους Μογγόλους. Έτσι η Ελένη Παλαιολογίνα με τα παιδιά της έρχεται και πάλι στην βασιλεύουσα. Το 1425 πεθαίνει ο αυτοκράτορας Μανουήλο Δεύτερος. Τότε και η Ελένη, η εν Χριστώ το Θεό Αυγούστα και αυτοκράτηρα Ρωμαίων η Παλαιολογίνα, εγκαταλείπει τα ανάκτορα, τη βασιλεύουσα, και έρχεται στη Μονή της Κυραμάρθας, όπου και κήρεται μοναχή με το όνομα Υπομονή.

δεν έγινε μοναχή ως δυσημερούσα, αλλά με την απόλυτη και ελεύθερη θέλησή της. Ικανοποίησε μια παλιά της επιθυμία που την καλλιεργούσε από τα παιδικά της χρόνια. Ως μοναχή έζησε περίπου 25 χρόνια μέχρι το 1450. Τρία χρόνια πριν τη φοβερή ημέρα της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως, η πολύπες και καλύπες Αγία Μητέρα, η τελευταία αυτοκρατόρισα του Βυζαντίου, η Οσία Υπομονή, πέρασε στη χωρία των Αγίων Γυναικών. Το μοναστήρι της μετά την άλωση καταστράφηκε εντελώς.

Η Αγία Υπομονή και ως μοναχή ανεδείχθη κλαίος της αρετής κατά κάποιον ανώνυμο εγκομιαστή, κατά δε τον Γεώργιο Γεμιστόν, διαθέτουσα σύνεση και τελείαν σοφροσύνη. Διακρινωμένη δέος προς την αρετήν τόσον ώστε ου πολλέσαν τις εύρη ομοίαν με αυτήν εν μέσω των όσων έφερον το αυτό σχήμα, και ότι το δύσκολον να συνδέει την αρετήν με την πολυπαιδείαν και καλυπαιδείαν όσο η Αγία Υπομονή. Το άριστον δε είναι ότι συνέδεσε την έννοια του μοναχικού ονοματός της υπομονή με τον τρόπο αντιμετώπισης των απείρων δυσκολιών της όλης ζωής της. Υπομονή κατά βίων, πράξην και μοναχικό όνομα. Τη υπομονή αυτής εκτίσατο την ψυχήν της. Η Αγία Υπομονή, αν και ακολούθησε τον απράγμονα και μεστόν γαλήνης μοναχικών βίων, με την απόλυτον θέλησήν της, δεν έμεινε απράγμον ως προς την αγάπη, ως προς το ομόγνωμον των παιδιών της, ως προς τη συμμετοχή της στην αγωνία του λαού για τα όσα συνέβαιναν κατά της αυτοκρατορίας και προπάντων ως προς την θερμοτάτη προσευχήν υπερπάντων. Και ανεδείχθη όντως Αγία Δέσποινα, όπως την ονομάζει ο ιστορικός Γεώργιος Φραντζής, διότι στο σύνολο του βίου της υπήρξε κατά τον πλήθωνα αληθώς καλή καγαθή. Εβίωσε εν απολύτω αγιότητη παρά τον τάραχον των 60 χρόνων αυτοκρατορικής ζωής και παρά την πολυτεκνία της.

στις μέρες μας, με αφορμή την υπάρχουσα στο τέμπλο του σπηλαίου ναού του Οσίου Παταπίου ιεράν εικόνα της Αγίας Μητρός Ιμών Υπομονής, της Βασιλίσσης του Βυζαντίου, της Παλαιολογίνας, καθιερώθηκε να τιμά τη μνήμη της στις 29 Μαΐου, μαζί με τον ιόν της, εθνομάρτυρα Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο. Με την καθιέρωση της εορτής συντάσσεται και ιερά ασματική ακολουθία προς τιμή της Αγίας Μητρός Ιμών Υπομονής. Έτσι ορίστη όπως τη 29η Μαΐου μνήαν ποιούμενη της την Βασιλίδος των Πόλεων Αλώσεως μνήμην τελούμεν της Αγίας Ενδόξου Μητρός Ιμών Υπομονής της εν Χριστώ το Θεό Αυγούστης και Αυτοκρατορήσης της Παλαιολογίνης μετά το ηρωικός αγωνισαμένου και ενδόξος πεσόντος εθνομάρτυρος Ιού αυτής Κωνσταντίνου ενδέκατου του Παλαιολόγου. Στέμα καταθέσασα ανάκτον κάτω, στέμα ήλιφας υπομονή εν πόλο. Τι τραγική σύμπτωση. Επί Ελένης Αγίας Μητρός Κωνσταντίνου του Πρώτου Αυτοκράτορος ιδρύεται η πόλη των πόλεων, η Κωνσταντινούπολης, και γεννάται η αυτοκρατορία του Βυζαντίου, και επί Ελένης υπομονής μετέπειτα μοναχής Αγίας Μητρός Κωνσταντίνου του Ενδέκατου αλώνεται η πόλη και καταλύεται η χιλιόχρονη αυτοκρατορία, χωρίς όμως να έχει αποθάνει εις την καρδιά του ελληνορθόδοξου λαού μας, που με βεβαιότητα και ελπίδα τραγουδάει πάλι με χρόνια με καιρούς. Τι τραγική αυτή σύμπτωση, σημειώνει και ο χρονογράφος της Αλώσεως, Ερμόδωρος Κρητόβουλος, γράφοντας «Κωνσταντίνος γάρ ευτυχής βασιλεύς, Ελένης Υιός ανέστησε ταύτην την πόλην την Κωνσταντινούπολην και εις άκρον ευδαιμονίας ταύτην επήρε. Και πάλι επί Κωνσταντίνου δυστυχούς βασιλέως Ελένης Υιού εάλλοτε και εσεσχάτην δουλείαν κατήχθη».

Τα καυτά δάκρυα της Αυγούστας Ελένης, Αγίας Υπομονής, ας δίνουν καρτερία και υπομονή στο βαρύ και ανηφορικό Γολγοθά του γένους. Γιατί όχι μονάχα ο Γολγοθάς και η Σταύρωση, όχι μονάχα τα γκάθινο στεφάνι, υπάρχει και συνέχεια, καθώς διδάσκει του Χριστού μας η Άγια Πίστη, η Ανάστασης.

0: Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Βελισάριο και τον Γιάννη Γκεζερλή για την ευγενική εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Επίσης τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια.

αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στην άλωση της πόλης. Για να αποτίσουμε φόρο τιμής στην πόλη των πόλεων, που και σήμερα, ακόμα με την πολύφωνη σιωπή της, διαλαλεί το μεγαλείο, την αλωτινή δόξα της και τον ατίμητο πλούτο της.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Χρόνη Βακαλοπούλου, φιλόλογο συγγραφέα, και επίσης θα έχουμε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες. Η μία θα είναι μια ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη και η δεύτερη επικοινωνία μας θα είναι με τηλεφωνική, θα είναι με την κυρία Ελισάβετ Χαραλαμπίδου, πρόεδρο του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος, που επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη. Να πούμε επίσης ότι στην κονσόλα του ήχου είναι ο κύριος Δημήτρης Ελένης και στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού η Δεσποινής Βίκη Τριβιζά, η οποία θα περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα.

0: Κυρία Χρόνη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας σήμερα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και είναι χαρά μας να συζητούμε μαζί σας σε ιστορικά θέματα τόσο μεγάλης σημασίας. Για να αρχίσουμε, θα θέλατε να μας πείτε πώς η Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα που έζησε 125 χρόνια μέσα στο μεγάλο χρέος, υπέκυψε τελικά στον κατακτητή.
1: Τουλάχιστον όσες ιστορικές μαρτυρίες έχουμε ως τώρα, μας πληροφορούν ότι η αρχή της πτώσης ξεκίνησε με την τέταρτη σταυροφορία το 1204, η οποία έγινε από τους παπικούς, και όλα τα αρχεία της πόλης δηλώνουν ότι ήταν μια τραγική καταστροφή αυτή που συνετελέστη, και η οποία φυσικά ποτέ δεν μπόρεσε να επανέλθει στην πρώτη της μορφή η Κωνσταντινούπολη μετά από αυτή τη σταυροφορία. Χαρακτηριστικά, λέει ο Νικήτας Χωνιάτης, είναι μια παράξενη σταυροφορία που πλήττει με αυτόν τον τρόπο όχι απίστους αλλά χριστιανούς, και την οποία ο Πάπας, που είναι ο εμπνευστής της, δεν μπορεί να σταματήσει. Από εκεί και πέρα, βέβαια έφυγαν οι σταυροφόροι κάποια στιγμή, όμως η αυτοκρατορία ήταν εξασθενημένη και οι συνεχείς επιδρομές των Τούρκων δεν έβρισκαν πλέον άμυνα, κυρίως όχι τόσο μέσα στην Κωνσταντινούπολη αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ξέρουμε ότι την εποχή που ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν δεσπότης του Μιστρά, οι Τούρκοι έφτασαν μέχρι την Κόρινθο. Βέβαια, θα έλεγα κάτι που ίσως μοιάζει να είναι μεταφυσική ερμηνεία: ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Ιστορικά, μια αυτοκρατορία δεν καταραίει τόσο εύκολα. Υπήρχαν πολλά λάθη που έγιναν. Και κυρίως τα μεγάλα λάθη έγιναν με την προσπάθεια της ένωσης των εκκλησιών. Οι Βυζαντινοί περίμεναν την ενίσχυση της Δυτικής Εκκλησίας, η οποία ποτέ δεν ήρθε. Οι περισσότεροι από τους μεγάλους αυτοκράτορες της τελευταίας δυναστείας εξαπατήθηκαν από τον Πάπα. Τελικώς η ένωση έγινε τύπης, όχι όμως στην ουσία. Και βέβαια ο Μωάμεθ ο Πορφητής είναι μια άλλη αιτία, πιστεύω. Είναι μια προσωπικότητα πολύ σημαντική, είχε μια παιδεία πολύ μεγάλη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά ήθελε να γίνει διάδοχος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πίστευε πολύ σε αυτό το ιδανικό. Και είχε βέβαια και την ικανότητα να οργανώσει ένα στρατό πάρα πολύ καλά. Και στην εξασθένιση της Αυτοκρατορίας αντέταξε έναν οργανωμένο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές στρατό για την εποχή του. Και βέβαια η πόλη έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έτσι, και εκεί υπάρχει πάλι μια πληθώρα μαρτυριών που κανείς δεν ξέρει την πραγματική αιτία της πτώσης, η Κερκόπορτα και άλλες μαρτυρίες πολλές. Και βέβαια όλα αυτά τα φοβερά εγκλήματα που διέπραξαν οι Τούρκοι, τα τραγικά που είχαν προηγηθεί βέβαια με τις πράξεις των σταυροφόρων, έφεραν την Κωνσταντινούπολη να είναι η μαρτυρική πρωτεύουσα του ελληνισμού.
2: Μάλιστα, πάνω σε αυτό που λέτε βρήκαμε και ένα σπάνιο χειρόγραφο του 16ου αιώνα. Το αξιόλογο αυτό κείμενο περιέχεται στον υπαριθμό 111 ελληνικό βαρβερινό κώδικα της Βατικανής Βιβλιοθήκης. Να διαβάσουμε το κείμενο, το οποίο έχει ως εξής: «Και ως αν έσωσε εις την πόλη ο Μωάμεθ, έβαλε τα φουσάτα και περικυκλώσανε το γύρο όλην την πόλη, τα φουσάτα όλης της Ανατολής και της Δύσης, και αρχίσανε και πολεμούσανε ημέρα και νύχτα με πάσα λογής άρματα. Και οι Ρωμαίοι από μέσα επολεμούσανε και αντιστέκανε, και ρίχνασε απάνω εις το πλήθος των Τουρκών φωτίες αρτιφιτζιάλους με βοτάνη και τιάφη, τα οποία τα ρίχνασε απάνω απατυχία. Και οι Τούρκοι απ' όξω εκάμνασε κάποιους πύργους ξύλινους και τους αντίσανε με πετζία, για να μην τους εκάψει φωτία. Και τις εγεμίσανε χώμας και τις εσύρανε κοντά εις τον τοίχο, στα χαντάκια, για να γεμίζουνε να εμπούνε μέσα. Και κάμανε και πλέκτες με τα κλαδία και κοφίνες μεγάλες και άλλα πράγματα πολλών λογιών, για να τα γεμίσουνε, να ανεβούνε, να εμπούνε μέσα». Ο αφηγητής περιγράφει παραστατικά την ηρωική άμυνα των πολιορκημένων και από την πλευρά της στεριάς και από την πλευρά της θάλασσας. Δεκατίζανε, λέει, τα φουσάτα των πολιορκητών, αλλά τι ωφελούσε. Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος και τα παλικάρια του μάχονταν απεγνωσμένα. Αλλά τι να κάνει ο δυστυχισμένος ο αυτοκράτορας, όπου του ελείπανε δύο αναγκαία πράγματα, καιρός και φλωρία, καθώς σημειώνει ο χρονογράφος της Αλώσεως. Ο αυτοκράτορας προσπαθεί να στερώσει μέσα στην ψυχή όλων των δικών του το αίσθημα του χρέους.
3: Ως που ήρθε η τελευταία νύχτα, η παραμονή της αλώσεως. Τότε ο Σουλτάνος και ο Τζοπάνος εβάλανε διαλαλημό εις σε όλο το Φουσάτο εις τις 28 του Μαΐου μηνός εις τους 1453 και ζώσανε το γύρο τα τοιχεία της ελεηνής πόλης και κάμανε νύστια 3 ημέρες και ανάψανε φωτεράν όλη πάσα νύχτα. Και ο Σουλτάνος τους έταξε ότι αν την επάρουνε να είναι 3 ημέρες χάρισμά τους ο διαγουμάς ή τι κι αν πάρουσι. Και τους έκαμε όρκον εις τον Θεό και εις τους 4.000 προφήτες και μά την ψυχή του πατρός του και εις τα παιδεία του και εις το σπαθί όπου ζώνεται ότι όσα πάρουνε άνδρες, γυναίκες, παιδεία, ρούχα εις τις 3 ημέρες να είναι δικά τους. Ήρθαν τα μεσάνυχτα. Άρχιζε η 29η Μαΐου. Οι πολιορκημένοι είχαν ήδη τελειώσει την αναφορά τους στο Θεό, κάνοντας λιτανίες απάνω εις τα τυχεία και μέσα από την χώρα με τις Αγίες εικόνες με μεγάλη ευλάβεια, ξυπόλυτη. Η τελευταία ιερουργία μέσα στην Αγία Σοφία έκλεισε τον κύκλο της ηκεσίας. Τώρα ξημέρωνε η 29η Μαΐου.
2: Όσο προχωρούσε η μέρα, τόσο η μάχη γινόταν πιο κρίσιμη για τους Έλληνες. Τότε έγινε και το περιστατικό του τραυματισμού του Ιουστινιάνη με μια σαϊτέα. Και ο Ιουστινιάνης άφησε το πόστο του, πήρε τους πολεμιστές του και έφυγε. Και μπήκαν οι εχθροί μέσα, όπου αν ήθελε ο Ιουστινιάνης αφήσει άλλον εις τον τόπο του, δεν ήθελανε επί εχθροί και ήθελε κρατεί των πόλεμων και δεν ήθελα χάσει τη χώρα, το ότι ακόμα αντιστέκαν οι Ρωμαίοι και πολεμούσανε ανδρείως. Οι Τούρκοι τώρα μπαίνανε μέσα στην πόλη ως σαν μια θάλασσα φουσκωμένη από πολλήν άνεμον και ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας ρίχτηκε απάνω τους αποφασισμένος να πεθάνει. Το εδώσανε με μια τζάτα και τον εγκόψανε 2 κομμάτια.
3: Ο χρονογράφος δίνει με τρόπο παραστατικό και το κακό που ακολούθησε.
4: Όσοι χριστιανοί αντιστέκανε με τα άρματά τους, όλους τους εκόφτανε και όσοι προσκυνούσανε τους εκάνωνε σκλάβους και τους γέροντες τους αχαμνούς τους εκόφτανε. Τότε εδράμανε στην Αγία Σοφία την περιβόητον και την εκουρσέψανε και επήρανε τις Αγίες εικόνες και τις ετζακίζανε και τις ετζαλαπατούσανε και τους Αγίους τους ζωγραφισμένους τους ευγάλανε.

0: εκείνες τις στιγμές τις μεγάλες, τις τελευταίες της πόλης, ξεχωρίζει πολύ μορφή του αυτοκράτορα. Κυρία Χρόνη, θα θέλατε να μας κάνετε ένα σύντομο σχολιασμό?
1: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είναι ένας ήρωας μοναδικής εμβέλειας για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί όπως τουλάχιστον και ο ίδιος μαρτυρεί, ήξερε ότι αναλαμβάνοντας το θρόνο της Κωνσταντινούπολης την περίοδο εκείνη, έπαιρνε στα χέρια του την ευθύνη μιας ήδη πεπτοκίας αυτοκρατορίας. Δηλαδή η διορατικότητά του, ήταν και ένας σπάνιος πολιτικός άνδρας, διέβλεπε την πτώση της πόλης και είχε τον ηρωισμό να αναλάβει τη διακυβέρνηση αυτής της πόλης που ήξερε ότι αργά ή γρήγορα θα πέσει. Ήθελε όμως αυτή η πόλη να πέσει ηρωικά, να πέσει χωρίς να προδώσει τις αρχές της Ορθοδοξίας, γιατί όπως γνωρίζουμε ήταν από τους λίγους παλαιολόγους που ήταν ανθενωτικός. Για την προσωπικότητα βέβαια του Κωνσταντίνου μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω όμως ότι τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία για μια προσωπικότητα είναι να ακούσουμε τα λόγια που ο ίδιος λέει. Διαβάζω από ένα ημερολόγιο που μου έδωσαν πρόσφατα από μια επίσκεψή μου στην Κωνσταντινούπολη. Μας το έδωσε ο Μητροπολίτης Μοσχονησίων, που είναι και σχολάρχης της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και είναι αφιερωμένο στα 550 χρόνια της άλωσης. Έχει λοιπόν μέσα αποσπάσματα από τα λόγια του Κωνσταντίνου τις τελευταίες ώρες. Λέει λοιπόν: «Αν ο Θεός δια τα εμά πλημελήματα δεν δώσει την νίκη εις ημάς, θα κινδυνεύσομεν υπέρ της πίστεως ημών της Αγίας, είναι δωρήσατο ημίν ο Χριστός δια του οικείου αίματος. Διότι τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού». Στη συνέχεια τους λέει ότι «εμείς πάσαν την ελπίδα εις την άμαχον δόξαν του Θεού αναθέμεθα. Εκείνοι έχουσι τας ελπίδας αυτών εις άρματα και ύπους και δύναμην και πλήθος. Εμείς δε στηρίζομεν την πεποίθησιν ημών εις το όνομα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών. Δεύτερον δε εις τα συμμετέρας χείρας και την ομαλαιότητα είναι δωρήσατο εις ημάς η Θεία δύναμις». Και βέβαια το κορυφαίο εκείνο, η κορυφαία απάντηση που έδωσε στο Μωάμεθ τον Προφητή, ο οποίος σημειωτέων ότι έκανε διπλωματική κίνηση, προσπάθησε να πλησιάσει διπλωματικά του Κωνσταντίνο, και είναι η γνωστή απάντηση, το δε την πόλη σιδούνε, ου και μόνεστή, ουδέ άλλου την όστον κατοικούνταν εν αυτή. Κοινή γαργνώμη πάντες, αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν, και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ήταν ένας γνήσιος Έλληνας, είπε το μολόν λαβέ του Λεωνίδα, ένας πραγματικός αυτοκράτορας, ένας πραγματικός βασιλιάς, που η ψυχή του ήταν δοσμένη στο λαό του, και επίσης να πούμε εδώ ότι του έγινε πρόταση να φύγει από τον ίδιο το λαό και αρνήθηκε και τους είπε ότι εγώ θα πεθάνω μαζί σας. Είμαι βασιλιάς σας, είμαι ο αρχηγός του γένους και θα πεθάνω μαζί σας.
2: Έτσι, πραγματικά ήταν μεγάλος. Και εμείς βρήκαμε τραγούδια που ο λαός πλέκει και τραγουδάει για τον μεγάλο αυτοκράτορα. Ένα δημοτικό λέει: «Αν βασιλιά πανφρόνιμε, κακό ριζικό πούχες, να έχει χαθεί ο ήλιος, τ' άστρα και το φεγγάρι, όταν εσύ βουλήθηκες να βγεις από το Μωρέα, στην πόλη να σε στέψουσι, Ρωμαίων βασιλέα, ή στην Κωνσταντινούπολη, τη θλιβερή την πόλη». Ο βασιλιάς αυτός που τον μυρολογάει για 500 χρόνια ένας ολόκληρος λαός από τον Πόντο ως την Κύπρο, δεν ήταν κανένας πολυχρονεμένος και καλότυχος. Μα στάθηκε λιγόζωος και πολυπίκραντος σ' όλη του τη ζωή. Ήρθε στον κόσμο σε καιρό που το Βυζάντιο ψυχοραγούσε και δεν ήταν πια στις δόξες του. Γιος του Μανουήλ Παλαιολόγου και της Ελένης, Έλληνας από Έλληνες, ήταν ο πιο αγαπημένος του λαού μέσα στα 4 τα αδέρφια του, τον Ιωάννη, τον Θεόδωρο, τον

0: Δημήτριο και τον Θωμά, γιατί ήταν αρματωμένος με αρετές πολλές. Καλόγνωμος και μετρημένος στη ζωή, Ανδρείος με ταπείνωση, Πράος με θεοσέβεια, πονόψυχος και γλυκομήλητος, στολισμένος με σεμνότητα και υπομονή πολύ. Για τις πολλές χάρες που τον στολίζανε και για τις φοβερές ανάγκες που δέρνανε το βασίλειο, ο λαός σύσσωμος τον διάλεξε για βασιλιά, σαν πέθανε ο Ιωάννης Παλαιολόγος. Δεν θέλησε να γίνει στέψη του στην Αγία Σοφιά με πανηγύρια και τυμπανοκρουσίες, γιατί οι καιροί ήταν δύσκολοι πολύ και το βασίλειο είχε φτωχύνει. Στέφθηκε βασιλιάς στον Άι Δημήτρη, στο Μιστρά, και σαν έφτασε στην πόλη την αγαπημένη, ύπνο δεν έδωκε στα μάτια του, ούτε ανάπαυση στο κορμί του για 4 χρόνια που βασίλεψε. Νυχτοήμερα προσπαθούσε να γιάνει τις πληγές της, μα ήταν πολύ βαθιές και δεν γιατρεύονταν. Αξιότερο δεν γνώρισε από αυτόν τον βασιλιά η πόλη, αφού λένε πως ήταν πιο ξύπνιος από τον Θεμιστοκλή και πιο γλυκή στην ομιλία από τον Νέστορα, από τον Ηρακλή ανδριότερος, πιο φρόνιμος από τον Κύρο, ανώτερος στη γνώμη από τον Περικλή, για την πατρίδα πρόθυμος τα πάνδυνα να πάθει και πρώτος να πεθάνει αυτός, αρκεί να μην δει την πόλη δουλωμένη. Στρατιωτική στολή ήταν η χλαμίδα του και το σπαθί του είχε για σκύπτρο. Καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη, παρόλη του τη λεβενδιά έμοιαζε πιο πολύ με ασκητή παρά με βασιλιά. Δεν ήξερε να προστάζει, τροπάρια παρακλητικά μοιάζαν τα λόγια του.
1: «Σας παρακαλώ, αδελφοί, να σταθείτε με ανδρεία και γενναιότητα ψυχής. Καλά γνωρίζετε, αδελφοί, ότι οφείλουμε όλοι να προτιμήσουμε μάλλον τον θάνατο παρά τη ζωή, πρώτα για την πίστη μας και ύστερα για την πατρίδα». Φαρμακωμένο ήταν το πρόσωπό του, σαν βρύσες τρέχανε τα μάτια του. «Αν ο Θεός για τα δυνικά μου πλημελήματα δεν μας δώσει την νίκη, θα κινδυνεύσουμε για την πίστη μας στην Αγία που μας δώρησε ο Χριστός με το δικό του αίμα. Μη δηλιάσετε, αδελφοί, πάσαν την ελπίδαν εις την άμαχον δόξαν του Θεού ανεθέμεθα». Μάνας στοργή είχε το βλέμμα του και πάλι παρακαλούσε. «Δεν έχω καιρό να σας πω περισσότερα, αδελφοί. Μόνο τούτο το ταπεινωμένο σκύπτρο στα χέρια σας αναθέτω. Φυλάξετε το, αδελφοί. Παρακαλώ και πάλι παρακαλώ. Την αγάπη σας να δώσετε την πρέπουσα τιμή και υποταγή στους στρατηγούς, καθένας κατά την τάξη και την υπηρεσία του». Βάλσαμος τάλαζαν τα φαρμακωμένα λόγια του και σαν πατέρας όλους τους αγκάλιαζε στοργικά. «Παρακαλώ, αδελφοί, παιδιά μου αγαπημένα, αν από την καρδιά σας φυλάξετε όσα σας είπα, έχω την εντύπωση ότι ο Θεός θα μας λυτρώσει από τη δίκαιη απειλή του και ότι Στέφανος Αδαμάντινος στους ουρανούς μας περιμένει και μνήμη αιώνια στον κόσμο».
2: Και οι πέτρες αραγίσανε με τη θρηνητική φωνή του. Καθώς τον άκουγαν οι δύστιχοι στρατιώτες, έκαμαν καρδιά σαν τα λιοντάρια, αγκαλιάζονταν με θρήνο μεγάλο και συγχωρούσε ο ένας τον άλλον. Και ποιος μπορεί να διηγηθεί εκείνη την ώρα τους θρήνους και των κοπετών? Αν ήθελε μπορούσε να γλιτώσει ο ίδιος, μα δεν ήθελε. Και αγωνίστηκε καθώς είπε σαν τον ποιμένα τον καλό που θυσιάζει την ψυχή του για τα πρόβατα. Στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, την Τρίτη το πρωί, 29 Μαΐου 1453, παρέδωσε την ψυχή του ο μάρτυρας βασιλιάς, κράζοντας με δάκρυα. «Δεν υπάρχει χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Ο λαός τον θέλει μαρμαρωμένο και καρτερεί την ώρα να ξυπνήσει, όπως μας λέει ο Βυζήνος. Καιρούς καιρούς σηκώνει το κεφάλι στον ύπνο το βαθύ του και βλέπει αν ήρθε η στιγμή που είχε ο Θεός ορίσει και βλέπει αν ήρθε ο άγγελος για να του φέρει πάλι το κοφτερό σπαθί του. Και όταν θα έρθει, τι χαρά στη γη, στην οικουμένη, η πόλη και η Αγιά Σοφιά δική μας θα αναγέννη».

0: Ας ακούσουμε όμως αυτό το σημείο και μια φωνή από τη σύγχρονη Κωνσταντινούπολη. Βρίσκεται αυτές τις μέρες στην πόλη μια συνάδελφος εκπαιδευτικός. Εδώ τα κορίτσια θέλουν να σου κάνουν μερικές ερωτήσεις, Μαρία, για την πόλη.
1: Βεβαίως, ευχαρίστω.
2: Εσείς εκεί βλέπετε το Βόσπορο που εμείς δεν μπορούμε βέβαια να το δούμε.
1: Και... να ξέρατε τι χάνετε.
2: Ακριβώς αυτό, επειδή ξέρουμε, μάλλον δεν ξέρουμε τι χάνουμε, θα θέλαμε έτσι λίγο να μας μεταφέρετε, να μας περιγράψετε κάτι από τις ομορφιές και του Βοσπόρου, αλλά και γενικότερα της Κωνσταντινούπολης.
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα Πριγκυπώνησα της Κωνσταντινούπολης και συγκεκριμένα στην Πρίγκυπο. Αυτές τις μέρες όμως ο Βόσπορος είναι υπέροχος. Είναι άνοιξη, είναι καταπράσινος. Και τα γαλανά νερά καταλαβαίνετε ότι δίνουν μια όψη πάρα πολύ ωραία για λισθερός ο ήλιος. Ήταν ελιόλουστες μέρες όλες αυτές. Είχε βρέξει τις προηγούμενες κάνα δύο μέρες και καθάρισε η ατμόσφαιρα και καταλαβαίνετε ότι η θέα από το Βόσπορο προς την πόλη είναι καταπληκτική. Δηλαδή όπως ερχόμαστε από Μαύρη θάλασσα και κατεβαίνουμε για τη θάλασσα του Μαρμαρά, βλέπουμε απέναντί μας τον Κεράτιο, βλέπουμε απέναντι την Αγία Σοφία και όλη την παλιά πόλη που είναι υπέροχη.
2: Ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσουμε το εξής. Η Κωνσταντινούπολη ονομάζεται αλλιώς και Επτάλοφος. Αυτό είναι, διακρίνονται δηλαδή αυτοί οι Επτάλοφοι.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως και διακρίνονται οι Επτάλοφοι.
2: Και τα τείχη, και τα τείχη έτσι της Κωνσταντινούπολης είναι αυτά τα βυζαντινά που μας περιγράφουν. Είναι όντως, έχουν μείνει σε κάποια καλή κατάσταση.
1: Υπάρχουν κάποια τείχη τα οποία κάποια στιγμή χρειάστηκε να γίνει, μάλλον έκαναν κακώς βεβαίως, μία ανακαίνιση. Κάνανε μια επέμβαση δηλαδή να ανακαινήσουν τα τείχη. Αυτό όμως βρήκε την καταγραφή όλου του κόσμου, της παγκόσμιας κοινότητας, γιατί ήταν και κακόγουστη, δεν έπρεπε να γίνει. Και κάπου σταμάτησε, αλλά σε πολλά σημεία, στο παραλιακό δρόμο που οδηγεί προς το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, είναι πολύ ευδιάκριτα τα τείχη. Φαίνονται οι πύργοι, όλα τα σημεία. Και σε κάποια σημεία βέβαια οι περιοχές έχουν και ονομασίες από τα τείχη. Τουρκικές ονομασίες από τα τείχη.
0: Μάλιστα. Μαρία, να ρωτήσω εγώ κάτι για την Πρίγκυπο που την αγαπώ πολύ. Αυτές τις μέρες που είσαι εκεί πήγες καθόλου πάνω στον Άγιο Γιώργη τον Κουδουνά?
1: Μόλις επέστρεψα.
0: Για πες μας τι γίνεται εκεί.
1: Λοιπόν, ο Άγιος Γεώργιος φέτος, όπως ξέρετε παιδιά, κάθε χρόνο είχε και πάλι πάρα πολύ κόσμο. Μίλαγα εκεί με τον πατέρα Μαξιμιανός, ο οποίος είναι αγιορείτης, είναι από τη Μονή Κουτλουμουσίου. Για πρώτη φορά είναι στον Άγιο Γεώργιο. Είδα, μου λέει, αυτό το πράγμα που γίνεται του Αγίου Γεωργίου και έμεινα έκθαμβος, έμεινα έκπληκτος. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
0: Μας είπαν οι φοιτητές της Δράσεως Θεσσαλονίκης που είχαν πάει ότι είχε, λέει, 40-45.000 κόσμο.
1: Ήταν του Αγίου Γεωργίου, δεν ήταν εδώ τα παιδιά, όχι.
0: Τους το είπανε. Τους το είπανε, ναι.
1: 45-50.000 κόσμο είχε την ημέρα, ναι.
0: Εσύ, Μαρία, έχεις ζήσει καμιά μέρα του Αγίου Γεωργίου εκεί?
1: Ναι, βεβαίως. Πριν από 3 χρόνια ήμουν εδώ που είχε συμπέσει του Αγίου Γεωργίου να είναι Κυριακή των Βαΐων.
0: Το έχεις δει με τα μάτια σου δηλαδή?
1: Το έχω δει με τα μάτια μου, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και το ωραίο είναι ότι ρωτάς τον κόσμο γιατί έρχεστε, τι θέλετε εδώ. Εδώ είναι μια Ορθόδοξη Μονή, τι δουλειά έχετε εδώ? Και σου λένε τι λες, καλέ. Έτσι ακριβώς, τι λες, εμένα ο Άγιος είναι ο πατέρας μου. Ό,τι του ζητήσω θα μου το κάνει.
0: Τι λες, πολύ συγκινητικό.
1: Και βλέπεις, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους, αν σε θυμούνται αυτοί μάλλον το καλοκαίρι που τυχαίνει να βρίσκομαι πάνω, μου λένε θυμάσαι που είχαμε έρθει και του Αγίου Γεωργίου.
0: Έτσι.
1: Εγώ ξανάρχομαι και φέρνω το τάμα μου γιατί έγινε αυτό που του ζήτησα.
0: Πω, τι λες.
1: Βλέπουμε δηλαδή σε καθημερινή βάση πάρα πολλά θαύματα στον Άγιο Γεώργιο, και όχι μόνο σε θέματα υγείας, και προβλήματα οικογενειακά και προβλήματα οικονομικά λύνονται των ανθρώπων, δηλαδή με πολύ πίστη.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι έχουν μεγάλη πίστη.
0: Μάλιστα. Μαρία, να σε ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Σήμερα στην πόλη είχατε καθόλου εκδηλώσεις?
1: Οι εκδηλώσεις ήταν καλλιτεχνικού περιεχομένου περισσότερες, δηλαδή με δημοτικούς χορούς και τέτοια. Σήμερα κάποια στιγμή που ήμουν στο σπίτι είδα να γίνεται μια παρέλαση μπροστά από το σπίτι μου, πολύ έτσι ξέψυχη.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια ξέψυχη κατάσταση τα παιδιά δηλαδή, παρέλαση. Ξέρετε, δεν δίνουν τόσο σημασία σαν εθνική γιορτή. Είναι μια γιορτή η οποία αναφέρεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. κάτι το οποίο δεν θέλουν να ζωντανεύει.
0: Μάλιστα. Και εν όψει ίσως των εξελίξεων των τελευταίων.
1: Όχι μόνο των τελευταίων εξελίξεων, γενικώς να σκεφτείτε ότι σήμερα δεν είχαν αργία τα σχολεία.
0: Α, μάλιστα.
1: Λειτουργούσαν κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Το πρωί 8 η ώρα τα παιδάκια πήγανε στο σχολείο και γύρω στις 11 η ώρα, 11.30 δεν ξέρω τι ώρα ήταν, περάσαν μπροστά από το σπίτι. Μία παρέλαση τελείως. Λέω τώρα τι κάνουν αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή άκουσα την πάντα των παιδιών που έπαιζε και βγήκα και λέω τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τώρα την κυρία Ελισάβετ Χαραλαμπίδου, πρόεδρο του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών. Κυρία Χαραλαμπίδου. Μας ακούτε?
1: Μάλιστα.
0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μας είπε η Κρυσταλία στην αρχή για μια πολύ ωραία ευκαιρία που είχατε την περασμένη εβδομάδα. Θέλετε να μας πείτε λίγο πώς πήγατε στην Κωνσταντινούπολη?
1: Ευχαριστώ. Παρακαλώ ότι στα πλαίσια του νοσηλευτικού συνεδρίου που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος, προγραμματίστηκε μετά το πέρας του συνεδρίου να πραγματοποιηθεί προσκυνηματική εκδήλωση εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη.
0: Είχατε πολλούς συνέδρους?
1: Είχαμε 2.500 συνέδρους και 452 προσκυνητάς.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έχει προγραμματιστεί από τον Νοέμβριο, και όπου είχαμε ζητήσει μάλιστα και από τον Παναγιώτα του Πατριάρχη να μας δεχθεί κατά τη τριήμερο αυτή επίσκεψή μας στην πόλη, τη Βασιλίδα των Πόλεων με την Βασίλισσα των Εκκλησιών, όπως αναφέρεται. Έτσι λοιπόν, την Πέμπτη το απόγευμα ξεκινήσαμε για την Κωνσταντινούπολη, έγινε μέσω Κεσάνης, Μαλγάρων, Ραδεστού και φτάσαμε το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.
0: Θα μας δώσετε έτσι μια εικόνα από τα σημεία μέσα στην πόλη, τους τόπους που επισκεφθήκατε, τις εντυπώσεις που άφησαν αυτές οι επισκέψεις σε όλους τους προσκυνητές?
1: Φυσικά μαζί με εμάς, μαζί με τους 452 Έλληνες νοσηλευτές εξ Ελλάδος, ήταν και 279 συνάδελφοι από την Κύπρο, οι οποίοι προηγήθηκαν στην επίσκεψη.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη μας, την Παρασκευή το πρωί, έγινε η επίσκεψή μας στην Παναγία των Βλαχερνών. Πραγματικά ήταν κάτι πολύ συγκινητικό, γιατί εκεί κάθε Παρασκευή τελείται Θεία Λειτουργία. Φτάσαμε ακριβώς την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Η συγκίνησή μας ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ένας τόσο σημαντικός αριθμός προσκυνητών μπορέσαμε πραγματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα να, και με απόλυτη τάξη και με πολλή σεμνότητα, όλοι να προσκυνήσουμε και στη συνέχεια να μεταβούμε στην Αγία Σοφία.
0: Ναι, για πέστε μας εκεί πώς τα βρήκατε.
1: Εκεί η συγκίνηση, με δέο συγκίνηση, κατάνοιξη και με μια μελαγχολία που εκφράστηκε από όλους μας, μπήκαμε μέσα στον περικαλή αυτόν και μεγαλοπρεπή ναό. Φυσικά καμιά καρδιά δεν έμεινε συγκίνητη, πάρα πολύ κλάψανε και πολλά μάτια ήταν δακρυσμένα. Μας υποδέχθηκε εκείνο το συγκινητικό, η πλατιτέρα με την κυρίαρχη ψηφιδωτή της μορφή. Ήταν κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Θέλω να πω ότι μαζί μας είχαμε έναν ξεναγό, ο οποίος μεγάλωσε στην Ελλάδα, στην Ξάνθη, μέχρι τα 20 του χρόνια και στη συνέχεια εδώ και 20 χρόνια ζει στην πόλη. Ήταν πολύ αντικειμενικός, συχνά πυκνά αναφερόταν στο πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Και αυτό μας έλεγε, κρύβει μια ελπίδα. Η ελπίδα πάντοτε είναι μπροστά μας. Αυτό ήταν
0: πολύ
1: κάτι
0: συγκινητικό, μάλιστα.
1: Επίσης, εκείνο που έκανε εντύπωση σε όλους μας, όλο αυτό το σύμπλεγμα των μουσουλμανικών στοιχείων μέσα σε αυτόν τον Ορθόδοξο λαό, φαινόταν ότι έγινε μια προσπάθεια παραποίησης αυτού του Ορθοδόξου Βυζαντινού κάλους, αλλά ίσα ίσα διαφορετικά οι ελάχιστες αυτές ψηφιδωτές τοιχογραφίες που υπάρχουν μέσα φανερώνουν την υψηλή τεχνική, την υψηλή τέχνη της Βυζαντινής αγιογραφίας. Και φυσικά εκείνο που μας εντυπωσίασε είναι αυτή η δεσπόζουσα γλυκιά μορφή του Κυρίου μας.
0: Όπως σε όλους, μάλιστα. Κυρία Χαραλαμπίδου,
1: μάλιστα,
0: θα μας πείτε έτσι, δεν ξέρω, είναι όλα μεστά αυτά που λέτε. Τι σας άφησε η επίσκεψη στην πόλη? Δεν ξέρω, έτσι σκέφτηκα να σας ρωτήσω αυτό, γιατί είναι αυτό που θα μείνει τελικά, που σας έχει μείνει εσάς ήδη όλων των συνέδρων, αλλά να μας μείνει και εμάς εδώ για την εκπομπή.
1: Η επίσκεψη στο συνέδριο φυσικά δεν ήταν μόνο η πόλη, ήταν επίσης τα Βυζαντινό Ιδραγωγείο, ήταν η Μπαλιουκλώτισσα, ήταν τα Πρίγκιπο νήσια και κυρίως ήταν το επισφράγισμα ο Ισπερινός που παρακολουθήσαμε με τη συμμετοχή του Πατριάρχου στο Πατριαρχείο, όπου είχαμε και την ευλογία να τον συναντήσουμε κατηδίαν και μία-μία να πάρουμε την ευλογία του. Είναι ότι όλους αυτό που μας έκανε η επίσκεψή μας ανανέωσε την ελπίδα μέσα μας και αναπτέρωσε την ελπίδα όσων ζουν εκεί και επιμένουν να ζουν εκεί. Κυρίως όμως επιβεβαίωσε αυτή την ελπίδα ότι κάποτε κάτι θα γίνει. Και πολλοί συνεδροί που έφυγαν, πολλοί μάλλον που συμμετείχαν σε αυτήν την προσκυνηματική εκδρομή, είπαν ότι θα ξαναπάνε, γιατί αξίζει να πάνε, και η παρουσία επιβεβαιώνει αυτή την ανανέωση της ελπίδας που έχουμε ότι κάποτε αυτά τα μέρη, όχι τα μέρη μόνο, κάποτε αυτή η τόπη όπου πραγματικά αγιάστηκαν, γιατί εκείνο που μου μένει από τον πατριάρχη μας είναι που είπε ότι 170 πατριάρχες περάσαν, οι 70 αγιάσανε. Αυτό μου έχει μείνει έτσι πολύ χαραγμένο στη μνήμη και στη σκέψη και στην καρδιά μου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χαραλαμπίδου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς.

0: Κυρία Χρόνη, εσείς επισκεφτήκατε πρόσφατα την Κωνσταντινούπολη, γι' αυτό έχουμε πολλά εδώ να σας ρωτήσουμε και να μας πείτε.
1: Εγώ την επισκέφτηκα την περίοδο των Θεοφανίων και είχα τη μεγάλη χαρά και την τιμή να παρακολουθήσω τη ρήψη του Τιμίου Σταυρού για πρώτη φορά μετά το 1856 που υπήρξε η συνθήκη του Χάτη Χουμαγιούν στον Κεράτιο Κόλπο, κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές διότι η άδεια δόθηκε την τελευταία στιγμή.
2: Μάλιστα.
1: Και ο Σταυρός ρίχθη έξω το Πατριαρχείο. Η εμπειρία βέβαια αυτή ήταν μοναδική και θα έλεγα ότι εγώ από την Κωνσταντινούπολη αποκόμισα μία μεγάλη ελπίδα και μία μεγάλη πίστη ότι αυτό που λέμε η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία εν αιχμαλωσία ή αλλιώς η ελεύθερη πολιορκημένη Εκκλησία ζει και θα εξακολουθήσει να ζει και κάποια στιγμή θα έρθει η Ανάσταση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνει κανείς σε κάθε γωνιά της Κωνσταντινούπολης, αρκεί να μην πάει για γουναρικά και χρυσαφικά, αλλά να πάει για να προσκυνήσει.
2: Μάλιστα.
3: Θέλατε να μας πείτε για την παρουσία των Ελλήνων κληρικών στην Κωνσταντινούπολη, πώς είναι, πώς στέκονται οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, σε τι κατάσταση βρίσκονται, αλλά να μας πείτε και για το Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο, τι σημαίνει για τον σύγχρονο ελληνισμό.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η ελληνική κοινότητα σήμερα έχει συρρυκνωθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι διώξεις του 1955 και του 1964 υπήρξαν σφοδρές και οι Έλληνες απελάφησαν. Τα μέλη ωστόσο της ελληνικής κοινότητας που υπάρχουν σήμερα είναι υπό τη σκέπη του σοφού Ποιμένα Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και εξακολουθούν με πίστη και επιμονή να προσβλέπουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Ο αρχηγός της Ορθοδοξίας, προσωπικότητα με διεθνές κύρος και ακτινοβολία, έχει ξαναδώσει στο φανάρι κάτι από την έγκλη των παλιών καιρών. Το Πατριαρχείο, τεκμήριο ανεξιθρησκείας της τουρκικής δημοκρατίας, αποτελεί παράγοντα ειρήνης και αλληλοκατανόησης μεταξύ των λαών της Ελλάδος και της Τουρκίας. Από την άποψη αυτή, η επιμονή του τουρκικού κράτους να κρατά κλειστή τη θεολογική σχολή της Χάλκης, το φυτώριο στελεχών για το Πατριαρχείο, παραμένει ακατανόητη. Μας διαβεβαίωσαν όμως και η ξαναγή μας και ο ίδιος ο Πατριάρχης ότι οι ενέργειες για το άνοιγμα της θεολογικής σχολής είναι σε πολύ καλό δρόμο και ενδέχεται και τον επόμενο χρόνο να λειτουργήσει.
2: Λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πιστεύω ότι το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Τούρκους είναι το μεγάλο κίνητρο που έχει αλλάξει πάρα πολύ τη συμπεριφορά τους, αρχής γενομένης από το γεγονός ότι τους έδωσαν άδεια να πάνε στον Κεράτιο Κόλπο οι Ορθόδοξοι να ρίξουν το Σταυρό. Έχει δοθεί λοιπόν μια ευρύτητα στην αντιμετώπιση των Ορθόδοξων Εκκλησιών. Δεν υπάρχει αυτός ο πολύ έντονος διωγμός που υπήρχε τις προηγούμενες εποχές. Μου έκανε εντύπωση στον Παλουκλή, είδα μοναχές να ψάλουν. Μπήκαμε στις Βλαχέρνες, ψάλαμε εμείς το Τυπερμάχο. Βέβαια δεν μπορούσαμε να το ψάλουμε, η φωνή μας έσπαζε, αλλά ήταν μια μοναδική εμπειρία. Επισκεφτήκαμε τη Μονή Παντοκράτορος. Οι εκκλησίες της πόλης η πόλη είναι κατάσπαρτη από Ορθόδοξες εκκλησίες. Μοναστήρια, βυζαντινά προσκυνήματα, αγιάσματα. Αυτό που πραγματικά είναι εντυπωσιακό και θα λέγαμε ότι εδώ πάλι υπάρχει η μεταφυσική διάσταση, και επιμένω σε αυτό, είναι ότι τα μεγαλύτερα προσκυνήματα, που είναι το Φανάρι, η Αγία Σοφιά, το Καχρία Τζαμί, η Μονή της Χώρας, είναι στις πιο φανατικές μουσουλμανικές συνοικίες. Η Μονή της Χώρας, με τα περίφημα ψηφιδωτά, από την οποία βέβαια λέγεται από τους ιστορικούς ότι ξεκίνησε και η αναγέννηση της Δύσης, στη ζωγραφική και στο ψηφιδωτό, είναι μέσα σε μια συνοικία όπου υπάρχουν 24 τζαμιά. Ακούσαμε την ώρα που πήγαμε στη Μονή της Χώρας 7 η ώρα το απόγευμα 24 χότζες να βγαίνουν ταυτόχρονα. Αισθανόσουν μια επίθεση που όμως μας άφηνε τελείως ανέπαφους, γιατί είχαμε ζήσει αυτό το υπέροχο θέαμα της Ανάστασης μέσα στο παρακλήσι της Μονής της Χώρας, και αυτή η Ανάσταση για μας ήταν η πραγματικότητα που θα ζήσει η πόλη σε λίγα χρόνια. Ένας φοιτητής της Δράσεως, μαθητής μιας συναδέλφου από το σχολείο, είπε το εξής: παλιά λέγαμε πάλι με χρόνους με καιρούς, τώρα λέμε μέρα με τη μέρα.
0: Εντυπωσιακό.
4: Πριν κάνετε μία ανοίξη για τη στάση των Τούρκων απέναντι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ας πέρασουμε στην πιο καθημερινή ζωή, έτσι, πώς αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι τους ντόπιους Έλληνες και τους επισκέπτες εξ Ελλάδος.
1: Τους επισκέπτες εξ Ελλάδος τους αντιμετωπίζουν κυρίως ως πελάτες. Δηλαδή, επειδή εμείς έχουμε
4: πολύ ισχυρότερο νόμισμα. Πρέπει να πούμε ότι το τουρκικό νόμισμα είναι, αντιστοιχεί
2: 1 ευρώ, 1 εκατομμύριο λίρες.
4: Ένα εκατομμύριο 700.000 λίρες. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό νόμισμα και μας αντιμετωπίζουν πολύ κολακευτικά, προσπαθώντας πάντα να μας πουλήσουν προϊόντα. Από την άλλη μεριά όμως, αν συζητήσει κανείς με τους Τούρκους, όχι τους εμπόρους, αλλά τους κάπως πιο μορφωμένους ή και ακόμα τους λαϊκούς τύπους, έχουν ένα φόβο. Μας βλέπουν σαν αυτούς που κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουμε. Γιατί και οι δικές τους παραδόσεις και οι δικοί τους θρύλοι και οι προφητείες ακόμα των μουσουλμάνων λένε ότι η πόλη θα ξαναγυρίσει στους Έλληνες.
2: Αισθάνονται προσωρινή δηλαδή.
4: Αισθάνονται προσωρινή και μας βλέπουν με φόβο, με κάποιο δέος. Βέβαια οι πολιτικοί και οι μορφωμένοι και ίσως και οι δημοσιογράφοι που έχουν πιο πολύ έτσι και ευρωπαϊκή κουλτούρα μας αντιμετωπίζουν θα έλεγα με μια ευγένεια τυπική. Αυτό βέβαια που πρέπει να σας πω και για να είμαστε και λίγο αντικειμενικοί είναι ότι οι Τούρκοι προσπαθούν πάρα πολύ να είναι φιλόξενοι, καθαροί στα ξενοδοχεία τους, στα εστιατόρια τους, στην αεροπορική τους εταιρεία, ώστε να ανταγωνίζονται τον ελληνικό τουρισμό. Τώρα, τους ντόπιους Έλληνες, οι ντόπιοι Έλληνες είναι ελάχιστοι. Είναι τόσο λίγοι. Κατά τις τελευταίες μετρήσεις είναι κάτω από 1000. Και οι περισσότεροι από αυτούς είναι γέροντες στο γυροκομείο, είναι κάποιοι άρρωστοι στο φρενοκομείο που συντηρεί το Πατριαρχείο. Ελάχιστοι Έλληνες υπάρχουν πλέον και είναι ακίνδυνοι. Και επειδή ακριβώς είναι ακίνδυνοι, δεν ενοχλούν και δεν ενοχλούνται.
2: Τι συμβολίζει η Κωνσταντινούπολη για το σύγχρονο Έλληνα?
4: Θα μου επιτρέψετε εδώ να σας απαντήσω με κάτι που έγραψε ένας από τους προσκυνητές της πόλης φεύγοντας από την Κωνσταντινούπολη την τελευταία μέρα στον γκρουπ που ανήκα και έχοντας βέβαια επισκεφτεί όλα αυτά τα προσκυνήματα που σας είπα, έχοντας πάρει την ευλογία του Πατριάρχη, έγραψε λοιπόν το εξής: ούκε άλλο η βασιλεύουσα ψυχή των Ελλήνων. Ο στίχος αυτός είναι από τη λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη του Νικηφόρου Βρετάκου. Η ψυχή των Ελλήνων ούκε άλλο. Η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία ούκε άλλο. Είναι καρφωμένη αιώνες τώρα στην κεκλεισμένη πύλη όπου απαγχώνησαν τον Πατριάρχη της Αλαζόσα. Το παγκόσμιο φως της καίει ακίνητο μπροστά στην υπέρμαχο στρατηγό της Βλαχέρνες. Το φανάρι της Ανάστασης του Γένους φυλάτει το πυρ της δικαιοσύνης και της ειρήνης μέσα στα ερείπια της εξαφλίωσης του φανατισμού. Η βασιλεύουσα του πολιτισμού του κόσμου, ψυχή των Ελλήνων ούκε άλλο. Λειτουργεί δέσμια πάνω στους τάφους των πατριαρχών της, μέσα στη χώρα του Αχωρίτου. Πορεύεται στη τη χρυσοστομική εξορία. Η ειρήνη και η σοφία του Θεού της βασιλεύουν μέσα στις άβιες εκκλησιές της και η δύναμή της, η εναστενία τελειουμένη, νικά το μίσος με το έλεος και την προσευχή. Η δακρυσμένη κυραδέσποινα, η ζωοδόχος, η παυσολύπη, η μουχλιώτισσα, η επταβηματίζουσα, η παμακάριστος στρατηγός βαδίζει πάνω στα γκρεμισμένα τείχη. Οι στρατηλάτες άγιοι της παραστέκουν το βασιλιά της που καθεύδει και φυλάτουν το σπαθί της δικαιοσύνης του, τον φρύλο και το όραμα, το την πόλη σιδούνε ούκε μόνεστη, κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν. Ο σταυρωμένος της Χάλκης προσδοκά την Ανάσταση. Ο Κεράτιος ταράζεται ως να τρέφει στα σπλάχνα του το μέγα σεισμό της Ανάστασης. Η βασιλεύουσα ψυχή των Ελλήνων ούκε άλλο. Το πνεύμα και το φως του πατριαρχικού της ναού σβήνει τη βία της ημισελήνου. Το πνεύμα και το φως ούκε άλλο. Να σας πω εδώ ότι οι αναφορές που κάνει είναι στα προσκυνήματα για τις το φανάρι, τις Βλαχέρνες. Η χώρα του Αχωρίτου είναι η εικόνα που υπάρχει στη Μονή της χώρας. Η ειρήνη και η σοφία του Θεού είναι οι δύο ναοί που αποτελούν μαζί τη μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Η ζωοδόχος αναφέρεται στη Μονή Μπαλουκλή. Η παυσολύπη είναι η εικόνα που υπάρχει μέσα στην Μονή της χώρας. Η μουχλιώτισσα, η Παναγία Μουχλιώτισσα, η επταβηματίζουσα, μια σπάνια εικόνα ψηφιδωτό που υπάρχει πάλι στη Μονή της χώρας. Η Παμακάριστος είναι πάλι ναός. Η στρατηγός αναφέρεται στις Βλαχέρνες. Ήταν όλες οι εμπειρίες έτσι από μια επίσκεψη που πραγματικά γεννά μέσα στην ψυχή μας την ελπίδα της Ανάστασης. Κυρία Χρόνια, μας μεταφέρετε τόσο ζωντανά έτσι αυτά που ζήσατε. Έτσι σας φαντάζομαι να περπατάτε μέσα στην Κωνσταντινούπολη και...
0: Και να κλαίω.
4: Και αυτό.
0: Εγώ να ρωτήσω και κάτι, αν έτυχε και το είδατε. Κάτι λένε για, για κάτι πουλιά εκεί στην Αγία Σοφιά επάνω. Κάτι ακούσατε, είδατε σχετικό?
4: Αυτό είναι ένα θαυμάσιο θέμα τη νύχτα.
0: Α, το είδατε
4: κι
0: εσείς?
4: Και μάλιστα είναι, λέει, και έχουν φέρει και επιστήμονες, βιολόγους, εκτινιάτρους να ερμηνεύσουν το φαινόμενο. Ο Κεράτιος έχει πάρα πολλούς γλάρους, εκατομμύρια γλάρους.
2: Μάλιστα.
4: Οι οποίοι το βράδυ πάνε και κοιμούνται πάνω στον τρόλο της Αγίας Σοφιάς. Και υπάρχουν πάρα πολλά τζαμιά γύρω, και κυριότερα βέβαια το μπλε τζαμί, το οποίο είναι και πανομοιότυπο της Αγίας Σοφιάς.
0: Και δεν πάνε σε κανένα.
4: Δεν πάνε σε κανένα. Πάνε όλοι στην Αγία Σοφιά. Και αν έχει και φεγγάρι και πανσέλινο, να βλέπετε τα άσπρα αυτά πουλιά να πετάνε πάνω από την Αγία Σοφιά, είναι ένα θέαμα θαυμάσιο.
0: Μάλιστα. Μας μεταφέρατε λίγο σε όλα.
4: Φαίνεται αυτά. Και οι γλάροι είναι Έλληνες.
0: Έτσι φαίνεται. Μάλιστα. Κάτι άλλο έχετε να μας πείτε από την Κωνσταντινούπολη?
4: Γενικά υπάρχουν πολλοί φρύλοι που κυκλοφορούν μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
4: Μεταξύ των Τούρκων. Ένας από αυτούς λέει ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν πέθανε. Γι' αυτό και φοβούνται. Και μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά άκουσα, διάβασα σε ένα χειρόγραφο, σε ένα τουρκικό βιβλίο που αγόρασα, ότι ο Κωνσταντίνος λέει την τελευταία στιγμή, ο φρύλος το λέει αυτό, άλλαξε τη στολή του με ένα στρατιώτη για να μην φαίνεται ότι είναι ο αυτοκράτορας.
0: Αυτό το λέει στο τουρκικό βιβλίο?
4: Στο τουρκικό βιβλίο, είναι τουρκική παράδοση.
0: Μάλιστα.
4: Και δεν ξέρουμε, λέει, πραγματικά ότι πέθανε, γιατί βρέθηκε ακέφαλο το πτώμα, αναγνωρίστηκε από τις περικνημίδες, αλλά φοβούνται ότι ο Κωνσταντίνος δεν πέθανε και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι και δική τους παράδοση. Δηλαδή ότι ο Κωνσταντίνος ζει ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η κατάρα η δική τους.
2: Και θα έρθει να ξαναπάρει την πόλη.
4: Έτσι, αυτό το συζητάνε, το γράφουν μέσα στους θρύλους τους και οι ίδιοι. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτό που λέμε εμείς το λένε και αυτοί. Με φόβο, μάλιστα, βέβαια, αυτή.
0: Μάλιστα. Έχουμε και στη συνέχεια κάτι συγκλονιστικό σχετικά με αυτό που θα το ακούσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χρόνια.
4: Εγώ ευχαριστώ.

0: 29 Μαΐου 1453. Η πόλη σε άλλο. Οι Βυζαντινοί εθρήνησαν και είπαν για τις αμαρτίες μας. Ωστόσο, όπως σήμερα είδαμε στην εκπομπή μας, η πόλη ζει στις καρδιές των Ελλήνων. Αλλά ο ελληνισμός είναι και απρόβλεπτος. Γι' αυτό λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο όσοι αγνοούν το λαό μας, την ιστορία και τη δύναμη της πίστεώς του. Και είναι αλήθεια ότι ο λαός μας είναι έτοιμος να αποδείξει το δυναμισμό του. Θα εκπλαγούν από την αντίδραση και το δυναμισμό της ελληνικής φυλής όσοι βυσοδομούν σε βάρος της πίστεως και των ιδανικών μας. 29 Μαΐου 1453. Η πόλη σε άλλο. Όμως, έστω και αν φανεί ουτοπία, το ακόλουθο κείμενο αποδεικνύει κάτι διαφορετικό. Το δανειζόμαστε από τη δημοσιογράφο Ελένη Κυπρέου, η οποία το δημοσίευσε το Μάιο του 1999 στην εφημερίδα Άγιοι Πάντες, που εκδίδεται από τον Κεντρικό Σύλλογο Πολυτέκνων νομού Θεσσαλονίκης. Ας το ακούσουμε.
1: Πριν μερικά χρόνια υπηρετούσαν από τη μια και από την άλλη όχθη του Εύρου, στα σύνορα που διαιρούν τη Θράκη μας στα δύο, αντίστοιχα, Έλλην και Τούρκο στρατηγός. Οι δύο άνδρες είχαν συνδεθεί με στενή μεταξύ τους φιλία. Πολύ περισσότερο που ο Τούρκος στρατηγός είχε σύζυγο Ελληνίδα. Όταν έφτασε ο καιρός να μετατεθούν για άλλη υπηρεσία, προσκάλεσε ο Τούρκος τον Έλληνα συνάδελφό του. Τόσον καιρό, του είπε, περάσαμε ανέφελα μαζί. Οι διαφορές που έχουν οι δύο χώρες μας μεταξύ τους δεν επηρέασαν τη φιλία μας. Αλλά και εμείς οι Τούρκοι θεωρούμε τη φιλία ιερή. Θα ήθελα αύριο το βράδυ να σου το αποδείξω. Την επόμενη, στις 10 ακριβώς, ο Έλλην επιβιβαζόταν στο ιδιωτικό αυτοκίνητο του Τούρκου. Νύχτα αφέγγαρη ήταν, ερημική η δρόμη. Ανοιχτή κυλιοφόρος ταχείας κυκλοφορίας προς την πόλη. Κοντά μεσάνυχτα πρέπει να πλησίασαν στις παρυφές της. Ύπνος βαθύς είχε καθυλώσει στα κρεβάτια τους κατοίκους της. Ησυχία στους δρόμους. Γρήγορος, ο οδηγός Τούρκος μπήκε, βγήκε από στενά, από περιπλεγμένα σαν κουβάρι καλντερίμια. Νύχτα αφέγγαρη. Έσβησε τη μηχανή, σταμάτησε μπροστά σε κακελόπορτα. Την άνοιξε με μια σκουντιά. Χωρίς φαρκό, περπάτησαν σιωπηλοί οι δυο τους, προσεκτικά, ανάμεσα σε εμπόδια. Πέτρες να ήταν άραγε, βράχια, μάρμαρα σπασμένα με επιγραφές στα ελληνικά. Ο γοργός ρυθμός, η αγωνία, η περιέργεια δεν άφηναν στον Έλληνα περιθώρια να ψάξει, ούτε καν να προβληματιστεί. Ακολουθούσε τον Τούρκο πυθύνια, σαν αυτόματο, χωρίς φόβο, με περίσσια εμπιστοσύνη. Ούτε καν που του πέρασε από το μυαλό πως μπορούσαν να είναι και κακές οι προθέσεις του. Στάθηκαν μπροστά σε διπλομανταλωμένη σιδερένια στενή θύρα. Έβγαλε κλειδί από την τσέπη του ο Τούρκος. Ξεκλείδωσε. Άνοιξε. Υπόγειο ήταν. Μούχλα ανάδυναν οι τείχοι. Μούχλα και κλεισούρα. Λισμονιά καταχωνιασμένη στα έγκατα της γης. Περπάτησαν κι οι δυο σε διαδρόμους χωρίς να σκοντάφτουν. Τους βάραινε η σιωπή, μα πιότερο ακόμη και από τη σιωπή η αναμονή. Πού πήγαιναν έτσι στα στυφλά, πού κατευθύνονταν. Ανάστροφα στο χρόνο. Σε ποιον χρόνο, τον ανθρώπινο ή τον θεϊκό?
2: Ο Τούρκος ήξερε, αλλά δεν ήξερε ακόμη ο Έλληνας. Δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την περιπλάνηση. Μα ούτε και πρόφθανε να προβληματιστεί. Ακολουθούσε. Με τη βεβαιότητα πως η στιγμή ήταν μοναδική. Πως δεν θα έχει την ευκαιρία ποτέ άλλοτε να την ξαναζήσει. Ακολουθούσε. Ονειρευόταν άραγε. Υπνοβατούσε. Φτερωμένη φαντασία του ανάπλωθε μονοπάτια που μόνο σε ελαφρύ ύπνο βαδίζει κανείς. Ένα ήταν σίγουρο. Δεν θα ξανάβρισκε ποτέ τον δρόμο. Δεν θα τον ξανάβρισκε χωρίς οδηγό. Είχαν φτάσει στο τέρμα. Θύρα και πάλι αρματωμένοι μπροστά τους. Βαριά σιωπή. Η σιγή της ίστατης ώρας. Που ήρθε να διακόψει μόνο το τρίξιμο της κλειδαριάς. Το γκρίνιασμα του σκουριασμένου σίδερου. Μισάνοιξη βαριά θύρα. Ισχνό φως στο εσωτερικό. Υπερκόσμιο, μυστηριακό. Υπόγειο, μπουντρούμι, κενοτάφιο. Και τότε, τότε μόνον μίλησε ο Τούρκος. Εσείς οι Έλληνες δεν πιστεύετε στο θρύλο του μαρμαρωμένου βασιλιά? Δεν λέτε και ξαναλέτε μεταξύ σας πως βόλοι εχθρού δεν τον άγγιξε? Πως δεν το κατάπιε το μανιασμένο πλήθος των πορθητών της πόλης, αλλά πως τον τράβηξε η Παναγιά στην αγκαλιά της για να τον κάνει αθάνατο? Δεν είστε βέβαιοι πως ζει ο μαρμαρωμένος βασιλιάς? Δεν είναι θρύλος, ψεύτικη ελπίδα, ονειροφαντασιά. Είναι αλήθεια, δες και μόνος σου. Στο πάτωμα, μισοανασηκωμένος στον ένα αγκώνα, ο Έλληνας είδε είδε με τα μάτια του το μαρμαρωμένο βασιλιά, ανασηκωμένο. Ρίγος μεταφυσικό τον διαπέρασε. Θόλωσαν από τα δάκρυα τα μάτια του. Θαμπόθηκε η όρασή του. Έκανε το σταυρό του. Μπροστά του, εκεί σε απόσταση ανάσας, το θαύμα. Κι ήταν αυτός ο τυχερός που είχε αξιωθεί να το ζήσει, με τις αισθήσεις του, σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Πηχτή η σιωπή, σχεδόν κοβόταν με το μαχαίρι. Μίλησε και πάλι ο Τούρκος. Πριν μερικά χρόνια, κοιτόταν στο έδαφος ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Τον τελευταίο καιρό άρχισε σιγά σιγά να ανασηκώνεται. Πάμε. Ξανάκλεισαν τη θύρα. Την ξανακλείδωσαν. Αντίστροφα βγήκαν μέχρι την αυλή από τα υπόγεια. Ξαναπέρασαν την αγγελένια πόρτα. Δεν άφησαν πίσω ίχνη από τις πατημασιές τους. Κανείς δεν τους είχε δει. Μπήκαν στο αυτοκίνητο, πήραν τον δρόμο του γυρισμού. Σιωπηλοί. Χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα. Δεν είχε ακόμα ξημερώσει σαν έφτασαν στον Εύρο. Προτού αποχωριστούν, φιλήθηκαν σταυρωτά. Το ποτάμι κυλούσε ορμητικά προς το Αιγαίο. «Γυρίζει πίσω το ποτάμι», μονολόγησε ο Έλλην στρατηγός. «Γυρίζει όταν του θελήσει ο Θεός». Υπηρέτησε αργότερα στο κέντρο. Προτού αποστρατευθεί, θεώρησε υποχρέωσή του να αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό στην προσωπικότητα που μας το εμπιστεύθηκε, κατονομάζοντας και το στρατηγό κάτω από το βλέμμα του Θεού και της Παναγιάς. «Κάναμε κι εμείς το σταυρό μας μουρμουρίζοντας. Ού και άλλο η πόλης».

0: πριν κλείσουμε, να ευχαριστήσουμε όλους τους αγαπητούς ακροατές που ήταν και σήμερα μαζί μας και να πούμε επίσης για κάποια ακροάτρια που μας ρωτά από ποιο βιβλίο διαβάζουμε για τα προσκυνήματα. Υπάρχουν διάφορα. Ένα βασικό είναι η Κωνσταντινούπολη, η πόλη των πόλεων, από τις εκδόσεις Έφεσος. Και Κωνσταντινούπολη με φωτογραφικό αρχείο της Λίζας Εύερτ. Είναι δύο ενδεικτικά βιβλία τα οποία αναφέρουμε τώρα. Υπάρχουν όμως και άλλα πάρα πολλά.
1: Κλείνοντας, να σας ευχαριστήσουμε και να θυμόμαστε πάντα πως η ιδέα που υπηρέτησε το Βυζάντιο είναι αιώνια και αθάνατη, και αυτό σημαίνει πως η πόλη δεν απέθανε, αλλά κοιμάται. Θα αναστηθεί μια μέρα με του Σταυρού το θρίαμβο, γιατί ο Σταυρός του Χριστού είναι η νίκη του κόσμου και η Ανάσταση και η ελπίδα.
2: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπειν ενδύσων αγαλόμενου σώσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ω ιδέριν, ω εγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς νεύθυν την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων, ο οποίων τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξοντα ο φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρητα δε βαίνουσι παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίως αυτά, όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγάν σε φάραγξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όν αγρίης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πεντινά του ουρανού κατασχηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου βολγαστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της χτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφερν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθους σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμιο ριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και στας μάδρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο.

σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί επετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δρακονούντος ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπροσοπ όσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστρελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον.

ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έρθου σκότωρος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και αισώναν στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ιδαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάση καιρή σημνή σε φωνές εσύ.

καταξίωσον Κύριε εν τη σφαίρα ταύτην αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος επί μας καθάφερην πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέντησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε του έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

0: ειρήνα πολύ ίσον δούλο σου δέσποτα κατορήμα σου ειρήνη, ότι είδον υιοφερμή με το σωτηριόν σου, ότι την σαν πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτες συγχώρησον σαν ομοίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ηγεστείο το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στην ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει εμείς σήμερον. Και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήμεις οφλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά

Εψυχέ αυτού να θύσα βληστήσονται, κατακοσμήσας τα πάντα, ζωών μεικτών μέσων με το ανθρώπου των άνθρωπων, ταπεινότητος ομού, και μεγέθους έπλασας, διότας ονδού.

Αυτόν αγαθεί εισαμπλησθήσονται, αφράσου δόξη σου τυχήν αξίωσον, τους προσέμε τα στάντας, ελθα Χριστέ, των εφραιμωμένων εις θεστήν, η κατοικία και

ο έξου δέσποινα του κόσμου γεννηθείς και σωτηρία εγένετο της απολυμένης εκ των του άγρου πύλων λιωμένος

0: Υπέσαι το κοινό αυτή η σπαυλημένη με ακούστη αντέ και ακούστη ο.
1: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
0: Όπως και στο Θεό στάξη, θα συγχάσω.

Σε διάβολα κατά παντή σας και ζωή να κόν ζωή σάμε σε αυτό σκι ανάβο ψυχά. Δοκιμένα δόνο σου βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, διαιρέων, ιερών μονάχων, μοναχών και πάντων από καράβδου πέρα σε κομμένε συγκεκριμένο σε εγώ. Ορθοδόξα χριστιανών, πατέρων, παπατώνων, πάπων, πάπων, γονέων, σε ζύγων τρέχων, δεφών. Και σε γεννών ημών εν τόπου φωτεινό, εν τόπου χρόνια να το πονασίξεω. Έθα πέδρα πάσο δίνει λίμπη και συνταγμό. Πάρα μάτιμα το παραθόν παρθέν, εν λόγω ιε γοντιάνιαν, ως ανάπλος Θεός συγχώρησον. Ο δίκαιος είναι άνθρωπος, ούς συνδεγματής, εσύ γαν μόνος, εν τόσο μαθίας υπάρχει, στη δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη και ο νόμος σου αλήθεια. Ο δισή ανάζω και η ανάπαυση πάντα και η μέρα ψευός, ο δόξος χριστιανό χριστιανό,

0: ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμετον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία Ιερά Μονή ταύτη την πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Ελεγγύα πρώτα και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίνεται στους Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως σε οτόκρο σε μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την καινή και αίγη σε αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε Βλόγης.
1: Δόξα Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα Χριστός ο Ρήνος Θεός ημών. Έσφες λίες παναχάδε και πάνω στο μικρό συνάμι του Μησοποιού Σταυρού. Προστασίες είμαι με δυνάμος σωμάτων και στιγμή ενδόξου. Προωθήτωμα με πνεύματις του Ιωάννου, τον Αγίον ενδόξου με πνεύμα Αποστόλων. Παναγία δόξα, με μάτια των Οσίων και Θεό Γανιμών. Παγίδε και ο Θεό Γονικιάννη, στο Αγίον ενδόξου. Πάνθε Αποστόλου, ο Θαδέου, τον Δήμο και πάντων Αγίων. Ελέησου σε εμάς, ως αγαλόθρος και ρεήμων Θεός. Διεφόρ.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

29 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Ορθόδοξος μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας.

έγλη παρθενίας λάμπουσα Θεοδοσία σεμνή και πορφύραν διέματος μαρτυρίου πάνσοφε βεβαμένην λαμπρότατα περιθέμενη και υπερκόσμιον Χριστού νυμφώνα κατασκηνώσασα κόρη πανάμωμε συγχωρεύεις τάξε συναγγελικές όντως ακατάλητον χωρίαν ένδοξε Μάρτης Παρθένε πανέμφημε Θεοδοσία Χριστόν ολοκλήρως ποθήσασα των βασάνων ίνεγκα στας πληγάς καρτερικότατα εκεί ζώμενη δια των σόνερα στην και ξεωμένη πλευράς τες μάστιξην ο των αγώνων σου καρτεράς εν στάσεως διείς προς γην όντως καταβεύλικας των υπερήφανων

29 του Μάη σήμερα και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας. Κάλλη ψυχήστε και σώματος και κοσμημένη φεδρός, το Χριστό προσενήνεξε, τον της δόξης Στέφανον παραυτού αναδύσαστε, Θεοδοσία Μάρτης πανένδοξε. Και βασιλεία σαφώς διάδημα, όντως πολύτιμον επαξίως δέδεξε, σύ κορυφή νύμφη, παναμόμητος φανής απάν σοφέ.

Πνίγει θαλάσσις Θεοδοσίαν είδωρ, τρέφει δε Χριστός εις αναψυχής είδωρ. Το νερό της θάλασσας πνίγει τη Θεοδοσία, την τρέφει όμως ο Χριστός σε είδωρ αναψυχής. Αυτή η σεμνή και αγία κοπέλα, η Θεοδοσία, καταγόταν από την Τύρο. Κατά το 18ο έτος της ηλικίας της, την συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες επειδή διακήρυτε με παρησία την πίστη της στον αληθινό Θεό και την έκλεισαν δεμένη στη φυλακή με σκοπό να οδηγηθεί σε δικαστήριο και να καταδικαστεί. Και πράγματι η Αγία Θεοδοσία οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου του οποίου προείδρευε ο άρχοντας Ουρβανός. Εκείνος την πρόσταξε να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Η Θεοδοσία όμως δεν πειθάρχησε στην προσταγή, αλλά έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της στο Χριστό. Ύστερα από την άρνηση αυτή της Αγίας, ο Ουρβανός έδωσε εντολή να την υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν, οι ανάλγητοι δήμοι της προξένησαν μεγάλες και βαθιές πληγές στα πλευρά και στους μαστούς της. Βλέποντας δε ο τύραννος ότι εκείνη υπέμενε καρτερικά και χωρίς να βγάζει ούτε την παραμικρή κραυγή από το στόμα της, πρόσταξε τους δημίους και βύθισαν τα μαχαίρια τους μέχρι τα κόκαλα και τα σπλάχνα της μάρτυρος. Επειδή όμως η Αγία Θεοδοσία, παρά τα μαρτύρια αυτά, εξακολουθούσε να βρίσκεται στη ζωή, ο Ουρβανός προσπάθησε και πάλι να την πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Τότε εκείνη, αφού άνοιξε το στόμα της και προσήλυσε το βλέμμα της πάνω στο δικό του, με χαροπό το πρόσωπό της του είπε: «Γιατί λοιπόν ματαιοπονείς, άνθρωπέ μου? Δεν ξέρεις ότι αξιώθηκα κι εγώ να γίνω συγκοινωνός των Αγίων Μαρτύρων του Θεού?» Ύστερα από την απάντηση αυτή, ο τύραννος, επειδή σχημάτισε τη γνώμη ότι η Θεοδοσία τον περιγελούσε, την υπέβαλε σε βασανιστήρια περισσότερο φρικτά από τα προηγούμενα. Ακολούθως την έβαλε σε μια βάρκα και αφού ανοίχτηκε στο πέλαγο, την βύθισε στα θαλάσσια ρεύματα, όπου η Αγία παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

Θεός η Θεοδοσία γέγον ενώ δώσα θελήσεως, επισταυρών εκούσιον ελθών, καθελών γαρτων τύρανων, ως περστρουθίων, παίζεσθε υπομαρτύρων απειργάσατο. Ο πάλε μεγαλαυχία χρώμενος, νυν καταβεύλητε σύ καρτερία, μάρτης προσβαλών. Του σταυρού γαρτην δύναμην αναλαβούσα, ίσχυνας άμετρα τούτων φριατόμενων.

29 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας. Θεούδωσης πέφυκας οικότος μάρτη σοφή, αθλήση εκλάμπουσα και παρθενίες φεδρές ακτής υπηρσεύουσα, πάντων τας διανοίας το να είσαι τιμόντων, πίστη Θεοδοσία και την συνφεδρωτά την τελούντων επιγείς εορτήν, Θεομακάριστε.

Ο θεοκίνητος Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, είπε «Ιρμοσάμιν ημάς, εν ή ανδροί παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό». Έκανα δηλαδή τους αραβώνες σας με ένα άνδρα, τον Χριστό, για να σας παρουσιάσω παρθένο αγνής αυτόν, δηλαδή να παρουσιάσω τις ψυχές σας αγνές και καθαρές από κάθε πλάνη και αμαρτία, ενωμένες με την πίστη και την αγάπη, σε μια πνευματική νύμφη, της οποίας νυμφίος να είναι ο Χριστός. Μια τέτοια ψυχή ήταν και η Παρθένο Μάρτης, Θεοδοσία. Καταγόταν από τη Φινίκη και δεν είχε μόνο παρθενικό σώμα, αλλά και παρθενική ψυχή. Από ηλικία 18 χρονών έλαμπε για το ζήλο και τη θερμή της πίστη ανάμεσα στις νεαρές ειδωλολάτρησες γυναίκες. Αυτό καταγγέλθηκε στον άρχοντα Ουρβανό, που με κάθε δελεαστικό τρόπο προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Όμως η Παρθένος Θεοδοσία έμεινε αμετακίνητη στο ιερό της πιστεύω. Ο Ουρβανός, βλέποντας την αδάμαστη επιμονή της, εξοργίστηκε και με θηριώδη τρόπο έσπασε τα κόκαλά της και πριώνησε τις σάρκες της. Έπειτα την πλησίασε και της πρότεινε να αλλαξοπιστήσει έστω και την τελευταία στιγμή, και αυτός θα θεράπευε αμέσως τις πληγές της. Η Θεοδοσία μισοπεθαμένη απάντησε «Είμαι χριστιανή». Τότε ο τύραννος διέταξε και την έριξαν στη θάλασσα, όπου και παρέδωσε το πνεύμα της.

Θεός δώσιν, Θεός δωτών την Παρθενία την εσύν, αγώς ειν αθλήσεως Θεοδοσία σεμνή, το λόγο προσήγαγες, όθεν προς αθανάτους μεταστάσαν ημφώνας, πρέσβευε αθληφόρε, το δεσπότη των όλων, ρισθήνε εκ πολυτρόπων ημάς, συμπτώσεων.

θάνατο του πατέρα της, η μητέρα της την έκλεισε σε κάποια μονή της πόλης σε ηλικία 7 ετών, όπου αργότερα εκάρι μοναχή. Όταν πέθανε και η μητέρα της, μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς και τα ορφανά και επιδόθηκε στην άσκηση μέσα στην μονή της, που ήταν κοντά του σκοτεινού φρέατος και της λεγόμενης Ασπάρου Στέρνης. Μετά από 10 χρόνια άσκηση στο μοναστήρι της, ακολούθησε ο διωγμός κατά των ιερών εικόνων, οπότε οι επεστελμένοι του Λέοντα του Ισάβρου αποπειράθηκαν να κατεβάσουν από την χαλκή πύλη την εικόνα του Χριστού. Τότε η Θεοδοσία μαζί με άλλες γυναίκες γκρέμισε από την σκάλα τον ανεβασμένο σπαθάριο και τον σκότωσε. Κατόπιν συνελήφθη και τις μεν άλλες γυναίκες σκότωσαν, την δε Θεοδοσία έσφαξε ένας άγριος δήμιος με κέρατο βοδιού. Η σύναξή της γίνεται στη μονή του Σωτήρα Χριστού του Ευεργέτη. Κέρας κρυού κτίνανσε Θεοδοσία, όφθη νέον σύ της αμαλθίας.

γιορτή αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολβιανού, Επισκόπου Πόλεως Ανέου. Τον Ολβιανόν μάλα Όλβιον λέγω, υπερ Θεού θανόντα του Πανολβίου. Ο Άγιος Ολβιανός, ο Επίσκοπος Ανέων και οι αυτού μαθητές ήταν από τους επισκόπους που πείμαναν το πείμνιό τους με πολλή στοργή και επιμέλεια. Συγχρόνως υπεράσπιζε την πίστη του Ευαγγελίου κατά των προσβολών των Ιουδαίων και των ειδωλολατρών. Στον διωγμό κατά της εκκλησίας που έκανε ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, ο επίσκοπος Ανέων Ολβιανός συνελήφθη και μετά από ανάκριση υποβλήθηκε σε σειρά σκληρών βασανιστήριων. Αλλά όλα αυτά δεν κατάφεραν να νικήσουν την θερμότητα του ζήλου του. Τελευταία τον έριξαν μαζί με τους μαθητές του μέσα στη φωτιά, όπου βρήκαν το θάνατο και αξιώθηκαν του μαρτυρικού Στεφάνου.

σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Αλεξάνδρου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Ο Όσιος Αλέξανδρος έζησε στα χρόνια του Κωνσταντίνου του Μεγάλου και χειροτονήθηκε Πατριάρχης Αλεξανδρίας πριν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Η Πατριαρχία του συνεχίστηκε και μετά την Σύνοδο αυτή, διαδεχθείς τον Αχιλλά. Αυτός εξεδίωξε και απέβαλε από την Εκκλησία του Χριστού τον κακόδοξο Άριο. Πατριάρχευσε με το φωτεινό του παράδειγμα για 15 ολόκληρα χρόνια και άφησε διάδοχό του τον Μέγα Αθανάσιο.

Φώτισον αγνή ψυχής μου τα όματα, πάυσον τον κλείδωνα των επιγεινόμενων, της των δαιμόνων παρενοχλήσεως και εισοδών κατεύθυνον των θελημάτων Χριστού, του νοός μου πάναγνε την στένωσιν, όπως πίστη αή μακαρίζωσε. Δολίως εξαπατήσας όφης με, ήλενε

αχμάλωτον του Θεοθήνε πόθον μη ανθείς, δια σου δε πανάχραντε ανακληθείς, τε θέομαι αναλιώτος αληθέστατα. Ανέστησας ω σεμνή την πεπτοκίαν μου μορφήν, τέξασα τον αρχηγόν δέσποινα της πάντων ημών Αναστάσεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 29 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρά και της συζύγου αυτού. Μαρτύρησαν και οι δύο αφού τους συνέτριψαν τα κόκαλά τους με ξύλα.

Σήμερα ακόμα 29 του Μάη η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Νάνου από τη Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς ευσεβείς. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ιωάννης και η μητέρα του Θωμαή. Επειδή η γέννησή του συνέπεσε με την παραμονή της γιορτής των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου, οι γονείς του τον ονόμασαν Ιωάννη. Για να ξεχωρίζει όμως από τον πατέρα του που είχε το ίδιο όνομα, αυτόν τον έλεγαν Νάνο. Ο πατέρας του πήγε στη Σμύρνη και εργαζόταν σαν υποδηματοποιός. Αργότερα παρέλαβε και τους γιους του Θεόδωρο και Ιωάννη. Ενάρετοι και οι δύο αδελφοί καταγίνονταν με την τέχνη τους και την ανάγνωση των γραφών. Ξαφνικά τον Ιωάννην κατέλαβε ο πόθος του μαρτυρίου και εγένετο της Αγαρινής ως Αγαρινός ή να κερδίσει τον Χριστόν. Έτσι κάποια μέρα έτρεξε στο σπίτι του Αγά που είχε προσκοληθεί και αφού φόρεσε χριστιανικά ρούχα και τούρκικο σαρίκι στο κεφάλι, παρουσιάστηκε στον Κριτή και ομολόγησε την επάνωδό του στον χριστιανισμό. Τότε ο 18χρονος Ιωάννης κλείστηκε στη φυλακή και βασανίστηκε σκληρά. Όταν τον έβγαλαν του υποσχέθηκαν τιμές και αξιώματα, αλλά ο μάρτυρας παρέμεινε σταθερός στην χριστιανική του πίστη. Τότε οι Τούρκοι τον καταδίκασαν σε θάνατο και τον αποκεφάλισαν στην τοποθεσία Σοάν Παζάρι στις 29 του Μάη του 1802. Χριστιανοί αγόρασαν το τίμιο λείψανό του από τους Τούρκους αντί 3.400 γροσίων και τον ενταφίασαν. Μαρτύριο του Αγίου αυτού συνέγραψε ο ιερομόναχος Νικηφόρος ο Χίος.

της δίνατε το σόνερ μην εύσε μυστήριον πανάμωμε. Τον γαρκτίστην μη χωρούμενον πάσιν εν μήτρα σου εχώρισας. Σε σαρκωμένον των λόγων αγνή παρθένε, θεοπρεπώς εγέννησας και μένεις παρθένος, όθεν ασυγεί τις φωνές, το χαίρεσι δέσποινα, πίστη αδιστάκτο κραυγάζομεν. Όλην σε περιστεράν τελείαν και άμωμον και τυλαβιέστα των κρίνων και κοιλάδων άνθος, ο Θεομήτωρ, ο νυμφίος, ο νοητός, ευρών σι εσκήνωσεν.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 29 του Μάη και η μνήμη του Αγίου Ανδρέα του Αργέντη. Ο νεομάρτυρας αυτός καταγόταν από την Χίο και υπέστη μαρτυρικό θάνατο στην Κωνσταντινούπολη το 1465. Συγκαταλέγεται και αυτός μεταξύ των πρώτων νεομαρτύρων που θανατώθηκαν από τους Τούρκους αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Μαρτύριο του Αγίου Ανδρέου του Αργέντη συνέγραψε ο Γεώργιος Τραπεζούντιος.

Ιγλαϊσμένην Θεόφρονα Θεοδοσία, μαρτυρικού διέματος σου πεφυνιγμένην, περιβεβλημένην στολήν, δραμούμε ο πίσω σου, πόθο του νυμφίου μου έκραζες. Υπερσούμε τα σπουδής των θάνατων ήλετο Θεοδοσία η μάρτης, απειλά στυράνων μύπτο η θύσα, το σον πάθος μιμουμένη Χριστέ το εκούσιον. Ραδίος το σταυρό σου, γυναίκες ρονίμενε, τα σκεφαλάς των δρακόντων ως περέφει σώτερ καταπατούσι, το σώ πόθο τετρωμένε, και θείο σου έρωτη.

μύρον εκενωθέν τον Χριστόν αγαπήσεσαι, νεάνιδες Θεοφρόνος οικολούθησαν τούτο ενάσμασι δοξάζουσε, αιώνιον ζωήν χρονικής ανταλλάξασα, ανθέματος βραχητά του, ουρανών βασιλείαν ημάρτης εκκληρώσατο. Ρέουσιν ως πηγέ των μαρτύρων τα λείψανα, η άματα της νοσούσιν και ψυχών αρρωστίας τη πίστη θεραπεύουσι. Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί ακροατές, τιμά την Παρθενομάρτυραν Αγία Θεοδοσία, της οποίας η μνήμη συνδέεται με τη σημερινή εθνική μας επέτειο και με τις σφαγές που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη κατά την ημέρα της Αλώσεως. Μέσα στην Εκκλησία, την αφιερωμένη στο όνομα της Αγίας Θεοδοσίας, έγινε εκείνη τη μέρα μεγάλη σφαγή και τα ιερά λείψανα της Αγίας πετάχτηκαν από τους ιερόσιλους κατακτητές στο δρόμο. Η αιρετική οικονομάχη, όταν ζούσε, την έσυραν, την κακοποίησαν και τέλος την θανάτωσαν. Οι άπιστοι κατακτητές πέταξαν στο δρόμο και ποδοπάτησαν τα ιερά της λείψανα. Αλλά τι βγήκε με αυτό? Τίποτα περισσότερο από τον αφανείο φανατισμό των αιρετικών και η βαρβαρότητα των απίστων. Η Αγία Γραφή λέει για τους Αγίους του Θεού σε αυτή την περίπτωση: έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, ιδέοι συν εν ειρήνη. 29 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Ορθόδοξός μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας. Τη αυτή μέρα η μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινουπολιτήσης. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολβιανού Επισκόπου Ανέου. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Τη αυτή μέρα η μνήμη των Αγίων Ανδρά και της συζύγου αυτού των μαρτύρων. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Νάνου του Θεσσαλονικαίος. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αργέντη, του Αγίου Νεομάρτυρος Ανδρέα του Αργέντη. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Θαυματουργού, του Διαχριστών Σαλού της Ουστουζίας, του Ρώσου.

αυτές αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους, Κύριε, τρόπους του μετανοήν.

Οδηπόροι 91.9. Κάθε μέρα μαζί στο χριστιανικό ραδιόφωνο.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.
2: Σώσον αγαθέτας ψυχάσιμων, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε τη ίας τα ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσον ουρανόητε επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσουν σήμερα. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως κοινή σαφή με τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ανέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού. Ό,τι σου εστίν και βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγγύσεις εν το πριν εστέσε. Ιδού γάραν νομίες συνελήφθην και είναι αμαρτίες και σε με ημίτηρ μου. Ιδού γάρα λήθιον η γάφησα στα άδελε και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίες και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα στη σύ ανέδωκα άνολο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
4: Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσχεις Κύριε εις το βοηθήσει μισθέψου. Σκυνθήτωσεν και ντραπήτωσεν εισιτούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσεν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσεν υφουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσεν παραφτήκα εισχυνόμενοι λέγοντε έσμοι έβγε έβγε. Αγαλιάστουσεν και εφρανθήτωσεν επί σύ πάντες εισιτούντες ο Θεός και λεγέτωσεν διαβαντός με καλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε, φτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίσεις μου εις η Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άξον της προσευχής μου. Ενώθησιν το εισήν εν τη λυθία σου, εις άξον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσει το ενωπιόν σου πασών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν ισχύν τη ζωή μου. Εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασιν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτρασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως χει αν η δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου και μη αφήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημερική ευθεία. Ένιτιν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή. Και εν το ελέη σου εξολοθρέσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου. Ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν, καθεκάστην ημέραν, ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γηνός κουσίσε, καταξίωσον Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, ή πρέπει ένωση, ή πρέπει ύμνος, ή δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, το μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάσου ανθρώπου στη διεθνή μετέρα σωτηρίαν, καταληθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου.

0: αμήν και αποστολική εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμαι μέσα άφηση αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγον τη επιρωγάμου ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σίων και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δουν μορφήν εξίστα με κραυγάζουν σοι χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Τι περμάχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφωση η πόλη σου Θεοτόκε αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήση, χαίρε δις πρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη προς είναι εκείνος εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω χαίρε βουλής απορρίτου μίστης χαίρε σιγής δεωμένων πίστης χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμεων χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την αίσθηση των Χριστού παρουσία και δραμώντας ως προσκυμμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων ον δικαστή Μαρίας Βασκηθέντα ειν υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυλή λογικών προδάτων χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου τυρών ανοιχτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του Αχυσήγητον Στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του Ανίκητον Θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθι μεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.

0: Αλληλούια.
1: Είδων πέρες Χαλδαίων εν χέρσι της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούνται σε αυτόν, και δούλου έλαβε μορφή. Έστρεψαν τις δόρες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμιναν σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους νύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως διόδη μήδωταν ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότους, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μίεν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δε ριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως πρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίων κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεις ο κτίσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην, ως περίν άφθρον είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γεύωνε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η τεναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν σευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσιος έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάποντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάστιας πόσα, χαίρε των αλλιέων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχονος Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικείσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτείνεστε σπέφδον, το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω δάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντέ σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναών Θεοτόκη, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύκημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθωτον τείχος. Χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
1: Ω
3: πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως τους υβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε, άλλο έκουσε το κράτο απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη,
1: ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην εις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήρουμεν εις αφιλέτες ημών και μη εις εμένης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τους αληθείας μάρτυρας και ευσεβείας κήρυκας, των αδελφών την διάδα τιμήσουμεν, εν θεοπνεύστης άσμαση, των ζηνόβιων άμα, τη σοφή ζηνοβία, ομού βιώσαντας, και διαμαρτυρίου δεξαμένους, στέφος άφθαρτον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόστασε εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη κατατίσσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραπήμ, να διαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, υφάνε το πρόσπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχρεντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης του παραδόξου και εις ενώσουσα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ρεθυμία γνώμη δρούν γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτη, φιλανθρώπος πλαγνίστη, βεμή το αμαρτωλό και εσώτου, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμίτα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτούν τον ενεργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσε. Ιης και τύχη μη δέσποιν άλλο πέρα Αγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών, Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσιν ειν δέσποτα προσύπνουν απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίου σκινούμενα. Τα στι αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και ηλικώνιμων φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπέσουν ομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για την μετέρα προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτηση να σώσει δια σου τα ψυχάσιμα.
3: Η ελπής μου Πατή, τεραφυγή μου Υιός σκέτη μου, το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίς αγγείλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός σας αρκώθη. Και παιδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνεν επίησε και την συνεγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίς εις δόξες.
1: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλό, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμον, η καταγυριεύσε με την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένης κυρός μου και οδήγησόν μου εις οδόν σωτηρίας. Με Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και είτε ήμαρτον τη σήμερα ημέρα. Σκεπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Με μια έντιμη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεό και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξε με δούλο της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
2: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιο, ευλόγησε.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείας Παναχράνου του Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Απορρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτοκορυφαίου και Πανεφήμων Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αναγίου Πατρός ημών Ιωάννου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάνω των Αγίων ελεήσει και σώσει εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους και πάσα αρχής εξουσίας σαν αυτό. Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς προ των αντελούντων και διακονούντων ημίν. Υπέρ των ενδυλαμμένων ημίς αναξής εύχηστη υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων. Υπέρ των αθαλάσσιων και δίκαλος πλεόντων. Πρώτον ασθενεία, αντακειμένου αυξάνεθα και περιφορία των καρπών τη γη και περπάσει ψυχή χριστιανών Ορθοδόξων. Μακαρίσομεν του ευσεβεί βασιλεί, του Ορθοδόξου αρχιερίσεω τώρα σε αγία μονή τάφου, και δασκάλου και πάντα, του προαπελθώντα, πατέρα και αδελφού ημών, του ενθάδε, ευσεβώ κειμένου και του απανταχού Ορθοδόξου. Είπαμε και περαι αυτόν τον κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.

0: Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Ο Θεός μαζί μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη παρακολουθήσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Είμαστε μαζί σας με την εκπομπή «Ψυχή μου, την εικόνα σου φύλαξη». Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης, εδώ, από την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Του Κυρίου, και σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ να κάνουμε ένα μικρό συμπόσιο, μια μικρή αναφορά, ένα μικρό μνημόσυνο για την άλωση της βασιλευούσης. Και θα αφήσουμε τη μεγάλη τέχνη της ποιήσεως και της μουσικής να μας μιλήσει όσο μπορεί καλύτερα. Γι' αυτό θα ήθελα να μας διαβάσετε εσείς, να αρχίσετε εσείς με ένα ποίημα, με ένα ανάκλημα για την άλωση της Κωνσταντίνου Πόλεως.
0: Θρήνος, κλαθμός και οδυρμός και στεναγμός και λύπη, θλίψης απαραμύθιτος έπεσεν της Ρωμαίης. Εχάσασιν τον σπίτι τους, την πόλη, την Αγία, το θάρρος και το καύχημα και την απαντοχή τους. Τι στόπεν, τι στο μήνυσε, πότε έλθεν το μαντάτο. Καράβινε κατέβαινε στα μέρη της Τενέδου και κάτεργον το υπάντησε στέκει και αναρωτάτο. Καράβιν, πόθεν έρχεσαι και πόθεν κατεβαίνεις. Έρχομαι ακτανάθεμα και εκτοβαρήν το σκότος, ακτιν αστραποχάλαζιν, ακτιν ανεμοζάλιν. Από την πόλη να έρχομαι την αστραποκαμένη. Εγώ γομάριν δε βαστώ, άμα μαντάτα φέρνω, κακάδια τους χριστιανούς, πικρά και δολωμένα. Οι Τούρκοι ότε ήρθασιν, επήρασιν την πόλην, απόλεσαν τους χριστιανούς εκεί και πανταχώθεν. Στάσου καράβι να χαρείς πάλι να σε ρωτήσω. Εκεί λαχε ο βασιλεύς ο κύρις Κωνσταντίνος, ο φρένιμος, ο δυνατός, ο περισάνδριωμένος, ο πράγος, ο καλόλογος, η φήμη των Ρωμαίων. Εκεί λαχεν ο δράγασης, ο κακομυριασμένος. Σαν είδε τάνο μας σκυλιά και χάλασαν τους τείχους και τρέξασιν και μπήκασιν πεζί και καβαλάρι και κόπταν τους χριστιανούς ως χόρτο στο λιβάδιν, βαριά βαριά αναστέναξεν με τα κλαθμού και είπε «Ελέησον, πράγμα το θωρούν τα δολερά μου μάτια, πώς έχω μάτια και θωρώ, πώς έχω φως και βλέπω, πώς έχω νουν και πορπατώ στον άτυχον τον κόσμο. Θωρώ οι Τούρκοι ανέβησαν εις την Αγίαν πόλην και τώρα αφανίζουσιν εμέν και το λαό μου. Ευήγλισεν ο ταπεινός δεξιά και αριστερά του. Θωρεί, φεύγουν οι κριτικοί, φεύγουν οι γενουβίσοι, φεύγουσιν οι βενέτικοι και εκείνος απομένει. Ελάλησεν ο ταπεινός με τα καμένα χείλη. Εσείς παιδιά μου φεύγετε, πάτε να γλιτωθείτε. Και μέναν που μ' αφήνετε τον κακομυριασμένο? Αφήνετε με στα σκυλιά και στου θεριού το στόμα. Κόψετε το κεφάλι μου, χριστιανοί Ρωμαίοι. Επάρετε το κριτική, βαστάτε το στην Κρήτη. Να το ειδούν οι κριτικοί, να καρδιοπονέσουν. Να δείρουσι τα στήθη τους, να χύσουν μαύρα δάκρυα.

Μνήμη Κωνσταντινούπολεως, 29 Μαΐου του 1453, η αποφράδα ημέρα, ημέρα κέρια, ημέρα μνήμης για τον Ελληνισμό. Όμως η μέρα αυτή, εκτός από πίκρα, ίσως και από έτσι μεγάλη στενοχώρια, μας φέρνει και την ελπίδα, γιατί ο λαός μας ποτέ δεν έπαψε να ελπίζει. Από την πρώτη στιγμή συνέδεσε την άλωση της πόλης.

0: κερουβικό και ένα δυο βασιλέας. Φωνή τους ήρθε εξ ουρανού και απ' αρχαγγέλου στόμα. Πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τα άγια. Παπάδες πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Μόν στείλτε λόγο στη φραγκιά να έρθουνε τρία καράβια, τώρα να πάρει το σταυρό και τ' άλλο το βαγγέλιο, το τρίτο το καλύτερο την Άγια Τραπεζά μας, μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας τη μαγαρίσουν. Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε κυρα Δέσποινα και μην πολυδακρίζεις, πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά σας είναι.
1: Στα φτερά λοιπόν της ποιήσεως και της μουσικής μεταφέρεται η ελπίδα του γένους των Ορθοδόξων Ελλήνων, η οποία συνίσταται στην επαναπόκτηση της βασιλεύουσας. Αυτό για τους ορθολογιστές και τους ανθρώπους του κόσμου τούτου θεωρείται το λιγότερο ανοησία. Και μας τα λένε και μας τα ψάλουν συνεχώς. Εμείς όμως δεν μένουμε εκεί. Μένουμε στην ελπίδα που είναι ο Χριστός μας. Και κατά την άλωση ο Χριστός μας έγινε πάλι η ψυχή του περίλυπος έως θανάτου. Και ακόμη περισσότερο επώνεσε η Παναγιά. Γι' αυτό ακούσαμε στο υπέροχο πρώτο τραγουδάκι το «Κλαίει πικρά η Παναγιά». Η υπέρμαχος στρατηγός, εκείνη που επί τόσους αιώνες εσκέπαζε τη θεοφρούρητη πόλη και την είχε γλιτώσει από πολεμίους και βαρβάρους και τις ορδές αυτών, και στάθηκε η Κωνσταντινούπολη ασπίδα και ανάχωμα για την Ευρώπη και για όλη την οικουμένη. Διότι αν δεν ήταν η Κωνσταντίνου πόλης, η βαρβαρότης θα εξυπλούτω στην ανθρωπότητα πολύ πριν από το 1453. Γι' αυτό η μέρα της αλώσεως είναι η μέρα θρήνου, η μέρα κλαθμού, η μέρα θλίψεως, και αρχίζει για το γένος των Ορθοδόξων Ελλήνων και των λοιπών ομοδόξων αδελφών η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή του γένους των Ορθοδόξων. Και όταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει, όπως ήταν και θέλημα Θεού ο ενανθρωπίσας Υιός του να σταυρωθεί, παρότι εκείνος δεν έστεργε κατά το ανθρώπινο να πιει το ποτήριον του πάθους. Και η βασιλεύουσα δεν ήθελε να πέσει. Έκλεγαν και θρηνούσαν και διάβαζαν διάφορους χρησμούς που έλεγαν πως η πόλης δεν θα πέσει. Ήταν όμως θέλημα Θεού να πέσει η πόλης για να αρχίσει η μεγάλη Παρασκευή του γένους μας, για να μπορέσουμε, πως θα πει αργότερα μεγάλος Μακρυγιάννης, να αναγεννηθούμε εν Χριστώ, γιατί όποιου του μέλη Ανάσταση το Γολγοθά διαβαίνει. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπνεε τα λίσθια, είχε παρακμάσει. Η εσωτερική άλωση στις καρδίες και ψυχές των Ελλήνων και των υπολείπων είχε ήδη συντελεστεί, και απέμενε και η εξωτερική άλωση, η οποία τι θα έκανε, άρση της εσωτερικής. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Θα το συνεχίσουμε.

0: Πολλοί ποιητές μας έχουν γράψει για την άλωση της πόλης και για τα σύμβολα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Γεώργιος Δροσίνης έχει γράψει ένα ποίημα για το Δικέφαλο και το διαβάζουμε. Στην πόρτα της Αγίας Σοφιάς που σφάλισε ενός αγγέλου χέρι, διπλοσφαγμένος έπεσε ο Δικέφαλος απτάπιστο μαχαίρι. Στην πόρτα της Αγίας Σοφιάς, παράζοντας με ματωμένα στήθη, τις δυο φτερούγες άπλωσε ο Δικέφαλος και πάλι ορθώς εστήθη. Και στήχιωσε και θέργεψε και πλήθυνεν ο νεκραναστημένος και έγινε ο ένας μύρια ετή Δικέφαλη στο δουλωμένο γένος και πέταξε στα πέρατα και φόλιασεν όπου σκεπή τον κρύβει σε μοναστήρι, σε κλεισιά και σ' άρχοντα και σε φτωχού καλύβει. Στην πλάκα του μοναστηριού τον σκάλισε καλόγερος τεχνίτης. Η καλομάνα φυλαχτό τον φόρεσε στα νύμπορο παιδί της. Στον αργαλιό της καθιστή μερόνυχτα τον ύφανη βοσκούλα. Περήφανος ο άρχοντας τον έδεσε στο δαχτυλίδι βούλα. Κρεμάστηκε απ' τα νύχια του το ακίνητο της Παναγιάς καντήλη και άγιασε στου Χριστού το τετραβάγγελο γραμμένος με κοντήλη. Τέσσερα μαύρα τέλειωτα εκατόχρονα, βουβός και αποκριμένος κλωσούσε την εκδίκηση ο Δικέφαλος στο δουλωμένο γένος. Ξάφνω, μια μέρα βρόντισε ο αντίλαλος, ως πότε παλικάρια, και μύρια οι τι Δικέφαλοι φτερούγησαν από σπαθιών θικάρια, πύρινη ρονφαία.
1: Ωραιότατο, συγκινητικότατο και διδακτικότατο. Οι παλαιότεροι ποιητές είχαν και εκείνοι το μεγαλείο τους. Είχαν την πίστη τους, την αγάπη τους, τα αισθήματά τους, τις εμπνεύσεις τους, τις οποίες αριόντουσαν από την πίστη και το γένος, από την εκκλησιά και την πατρίδα, από την ιστορία, από τους ήρωες, από τους αγίους, από τις παραδόσεις, από τα τραγούδια τα δημοτικά, από τους νεομάρτυρες, από τα βάσανα της ζωής και του βίου. Και έβγαλαν όντως αριστουργήματα, τα οποία διαβάζοντας και μάλιστα οι νεότεροι και δει στα σχολεία, στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια, γεμίζαμε την ψυχή μας με υπέροχα αισθήματα και συναισθήματα. Πλάτενε η καρδιά μας και αγαπούσαμε τον Χριστό, την Παναγιά, τους Αγίους, την πατρίδα, τους αδελφούς μας, τους ήρωες, όλα τα καλά. Και η διάνοιά μας ήταν γεμάτη από τέτοιες ενθυμίσεις, από όμορφους συλλογισμούς, και η βούλησή μας έρεπε προς αυτά περισσότερο και ξεφεύγαμε από τους άσχημους λογισμούς, από τα κακά συναισθήματα και από τις αρνητικές παρορμήσεις μας. Αυτό ήταν ένας εξοπλισμός. Σήμερα δυστυχώς έχουν λιγοστέψει αρκετά αυτά. Γι' αυτό και βλέπουμε και τα παιδιά μας να είναι σκυμνιωριόμενοι, να ζητάνε, να αρπάξουν. Τι ζητάνε? Το Θεό ζητάνε, την πατρίδα ζητάνε, την αγάπη ζητάνε, την αρετή ζητάνε. Γι' αυτό και η σωτηρία θα προέλθει από αυτά τα παιδιά. Μου έλεγε κάποιος προχθές, το διάβασε και στην εφημερίδα Χώρα του Αναφέρητος, ότι τα παιδιά στην Πέλα, την πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είχαν στα σχολεία έναν κουμπαρά και μάζευαν χρήματα για να φτιάσουν τον Αδριάνδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και επειδή δεν τους έφταναν τα χρήματα, έστειλαν επιστολές σε όλα τα σχολεία της χώρας και οπουδήποτε και μάζεψαν 50 τόσα εκατομμύρια. Και ο υπέροχος γλύπτης Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, συμβολικό το όνομα και το επώνυμο, έφτιαξε τον υπέροχο Αδριάνδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του υπέροχου Μεγάλου Αλεξάνδρου, να είναι καβάλα στο βουκεφάλα του. Και έγιναν προχθές τα εγγένεια. Πήγε ο πρόεδρος δημοκρατίας μας, πήγαν πολλοί και τσεκύκλωναν οι μαθητές, τσεκύκλωναν οι νέοι, και έγινε όντως εκεί ένα πανηγύρι και μια χαρά μεγάλη. Και το έργο αυτό, η δαπάνη, προήλθε από τον οβολό των μαθητών της Πέλας αφενός και όλης της πατρίδος αφετέρου. Αυτό είναι ευίωνο, αισιόδοξο, ελπιδοφόρο και πολύ σπουδαίο.

0: Και να σας θυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξ». Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβιζά. Καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και πολύ σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Όσα έχουμε λάβει μέχρι τώρα τα έχουμε διαβάσει και πραγματικά είναι συγκινητικά. Και εμείς αναφερόμαστε στην άλωση της Κωνσταντινούπολεως και παρακολουθούμε τα ιστορικά γεγονότα μέσα από ποίηματα και μέσα από κείμενα της πεζογραφίας μας και βλέπουμε και πραγματικά είναι ευχάριστο το γεγονός, αυτό το γεγονός δηλαδή, ότι ιστορικά γεγονότα μεγάλα και σπουδαία έχουν επηρεάσει όλες τις γενιές και έχουμε αριστουργήματα, ποίηματα πολύ ωραία και κείμενα πολύ αξιόλογα.
1: Ναι, θα με επιτρέψετε να διαβάσω το θρηνητικό συναξάρι του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του μακαριστού λογοτέχνη μας και όχι μόνο Φωτίου Κόντογλου.
0: Βεβαίως.
1: Ετούτος ο βασιλιάς, Κωνσταντίνος ο παλαιολόγος, που θέλω να ιστορήσω, δεν στάθηκε κανένας φτυχισμένος και πολυχρονεμένος και δοξασμένος στη ζωή του, παρά ήταν ένας άνθρωπος βασανισμένος και πικραμένος. Όσες μέρες έζησε στον κόσμο, ψωμί ρινεμένο δεν έφαγε, φαρμάκι ήτανε το νερό που έπινε. Ήρθε στον κόσμο σε καιρό φουρτουνιασμένον, για να γίνει βασιλέας απάνω σε ένα έθνος που βρισκότανε σε αγώνα από τότε που στάθηκε η οικουμένη και ήτανε πια κατακουρασμένο, φτωχό, χτυπημένο από Ανατολή και Δύση. Και αυτός ήταν ο τελευταίος από το γένος του, αληθινός παλαιολόγος, και σήκωσε απάνω του τα κρίματα του λαού του και αντί κορώνα φόρεσε ταγκάθινο στεφάνι. Τριμμένη και παμπάλαια ήταν η χλαμίδα του βασιλικιά, ταπεινωμένο το σκύπτρο του, θλιμμένο ήτανε το πρόσωπό του, ταπεινό το σχήμα του, σαν τροπάρια ήτανε τα λόγια του. Με τάρματα αναθράφηκε, μερονυχτής πολεμούσε, πλην έμοιαζε σαν άγιος. Για τούτο συναξάρι θα έπρεπε να ταιριάξει κανένας γι' αυτόν και όχι ιστορία βασιλικιά. Οι στρατιώτες του ήτανε σαν το βασιλέα τους και εκείνοι, στρατιώτες του Χριστού. Τα μάτια τους λάμπανε από αγωνία, από τη θέρμη και από την αγρύπνια. Αυτοί ήτανε οι τελευταίοι από το αρχαίο και περιβόητο εκείνο γένος των Ελλήνων που είχε πια γεράσει, μα δεν πέθαινε. Τον καιρό που ήτανε ακόμα παλικαρόπουλο απάνω στ' άνθος του τούτο το γένος, είχε βασιλέα το Μέγα Αλέξανδρο, που ήτανε και εκείνος παλικάρι ανοιχτόκαρδο, και αυτός και οι στρατιώτες του πολεμούσανε με πρόσωπο γελαστούμενο, αξέγνιαστη και καλοκαρδισμένη. Ενώ ετούτοι οι στερνοαίματοι ήτανε σαν μαραμένοι, σαν ασκητάδες, με πρόσωπα χλωμά, με χίλια πικραμένα, ερχάμενοι στον κόσμο να πεθάνουνε για την πίστη του Χριστού. Αυτός λοιπόν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος στάθηκε ο τελευταίος από τις βασιλιάδες που καθίσανε στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Γονή του ήταν ο Μανουήλ Παλαιολόγος και η Ειρήνη Δράγαζη και γεννήθηκε στην πόλη στα 1404. Από τα τέσσερα αδέλφια του αυτός ήταν ο πιο αγαπημένος του λαού, γιατί είχε καλή γνώμη. Ήτανε φρόνιμος, αντρίος με ταπείνωση, πράος και θρήσκος, κατά οικονομία του Θεού αρματωμένος με θεοσέβεια και με υπομονή, για να μπορέσει να βαστάξει στα βάσανα που ήτανε γραφτό του να περάσει. Ο πατέρας του πριν πεθάνει μοίρασε το βασίλειό του στα παιδιά του και έδωσε στο Δημήτριο και στο Θεόδωρο τον Μοριά, στον Θωμά τα Καλάβρητα και στον Κωνσταντίνο τα μέρη της Μαύρης Θάλασσας που περιλαβαίνανε την Αγχίαλο και τη Μεσημβρία. Μα στα 1428 μίσεψε για το Μοριά ο βασιλιάς ο Ιωάννης, ο μεγάλος αδελφός του, και επειδή ο δεσπότης Θεόδωρος έβαλε στο νου του να καλογερέψει, πήρε μαζί τον Κωνσταντίνο για να τον αφήσει άρχοντα του Μιστρά. Σαν φτάξανε στο Μιστρά, σμίξανε όλα τα αδέρφια και απάνω στη χαρά τους αποφασίσανε να παντρέψουνε τον Κωνσταντίνο με την έμορφη ανιψιά του Κάρολου Τόκου, που ήτανε Φράγκος και όριζε τη Βόνιτσα, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα. Στείλανε λοιπόν άνθρωπο και το συμπεθεριό τελείωσε. Ο Τόκος έδωσε για πρικιά στην ανιψιά του όσα κάστρα είχε στο Μοριά απάνω.

Ο Κωνσταντίνος ατός του καταστάθηκε στον Μιστρά, κάστρο άπαρτο και φοβερό, που το είχε χτισμένο ο Φράγκος Βιλαρδουίνος στα 1249, μας τα 1262 πέρασε στα χέρια των παλαιολόγων, δοσμένα από τον ίδιο το Βιλαρδουίνο, για να ξαγοράσει τη λευτεριά του, επειδή τον είχε πιάσει σκλάβο ο Μιχάλης Παλαιολόγος στη μάχη της Πελαγωνίας. Κάθισε λοιπόν ο Κωνσταντίνος μέσα στα πατρογονικά παλάτια του, τριγυρισμένος από τους στρατηγούς του και από τους συμβουλατόρους του. Και τόσο στολίστηκε η πολιτεία με παλάτια και με πύργους και με εκκλησίες ιστορημένες από μαστόρους Κωνσταντινουπολίτες, που την είπανε μικρή Κωνσταντινούπολη. Μα δε γύρεψε να βρει το ραχάτι του ανάμεσα στα καλά και στα αγαθά, αυτός που ήτανε παιδιόθεν αναθρεμένος με τάρματα. Γιατί μέσα στο βιβλίο της μοίρας του, στον αφύλο ήτανε γραμμένο να περάσει πίκρες και βάσανα, μαστάλο όπως έγραφε πως γεννήθηκε, για να κατασταθεί ξακουσμένος, σαν τον Λεωνίδα και σαν τον Μέγα Αλέξανδρο και σαν τον Αλέξη τον Κομνηνό, σαν τον Φωκά και σαν τον Τσιμισκή και ακόμη πιο πολύ. Η πόλη δεν ήταν σίγουρη. Τη Σαλονίκη την είχε παρμένει ο Σουλτάν Μουράτης τα 1430. Ο περιβόητος Γιάννης Ουνιάδης, ύστερα από τόσα ανδραγαθήματα, νικήθηκε από τους Τούρκους στη μάχη της Βάρνας στα 1444. Μονάχα ο αντριωμένος Γιώργης Καστριώτης, ο Σκεντέρμπεης, πολεμούσε ακόμα τους Τούρκους. Αυτά τον ρίχνανε σε σκέψη τον Κωνσταντίνο, κοντά στα άλλα βάσανα που είχε. Ύστερα από λίγα χρόνια πέθανε ο βασιλιάς Ιωάννης, δίχως να αφήσει παιδί αρσενικό να πάρει το θρόνο του. Για τούτο η κορώνα περνούσε στόν από τα αδέρφια του που ζούσανε. Από τους τρεις, ο πιο αγαπημένος ήτανε ο Κωνσταντίνος, γιατί όσες χάρες τον στολίζανε, άλλα τόσα κακά φυσικά είχανε ο Δημήτριος και ο Θωμάς. Αυτός ήτανε σκεφτικός και απλός στη ζωή του, φρόνιμος, ταπεινός, ευσεβής, προσεκτικός στα φερσήματά του, σπουδακτικός στα πολιτικά και στα πράγματα του παλατιού, κρίνοντας με φρονιμάδα το τι πρέπει να κάνει και το τι δεν έπρεπε, γλυκόλογος και σωστός στην κρίση του, έξυπνος στο πνεύμα, εγκρατής στο κορμί και αντρίος πολεμιστής, αποφασισμένος να πεθάνει προθυμερά για να γλιτώσουν οι ψυχές που κρεμόντανε στο λαιμό του, να χαθεί μαζί με τη θεόχτιστη πολιτεία που του εμπιστευθήκανε. Ο κόσμος τον είπε δράκο, μα τα αληθινό ποινόμι του ήτανε δράγαζης, παρμένο από το συνονόματο παππού του Δράγαζη, που ήτανε σέρβος άρχοντας και όριζε το βαρδάρι. Λοιπόν, με ένα στόμα ο λαός γύρεψε τον Κωνσταντίνο που έλειπε στο Μοριά.

στείλανε τότες από το παλάτι τους άρχοντες Αλέξη Φιλανθρωπινό και τον Μανουήλ Παλαιολόγο για να φέρουνε στην πόλη τον καινούριο βασιλέα. Σαν φτάξανε στον Μυστρά, του είπανε πως ήταν θέλημα του λαού της πόλης, του παλατιού και της εκκλησίας να γίνει βασιλέας. Και εκείνος δέχτηκε την είδηση με μεγάλη σεμνότητα. Στις 6 του Γεναριού έγινε η στέψη του στην εκκλησιά του Αγίου Δημητρίου που σώζεται ως τα σήμερα. Ύστερα από 2 μήνες, στις 12 Μαρτίου του 1449, η Βασιλική Συνοδεία μπαρκάρισε σε καταλάνικα καράβια και έφταξε στην πόλη. Τον προαπαντήσανε τον Κωνσταντίνο όλος ο λαός και οι άρχοντες και ο αδελφός του ο Θωμάς και η μάνα του και οι αδερφάδες του κλαίγανε και τον αγκαλιάζανε σαν να ξέρανε πως σε λίγο καιρό θα τον χάνανε. Κάθισε λοιπόν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στον αρχαίο θρόνο των Ρωμαίων, Έλληνας από Έλληνες, 1125 χρόνια ύστερα από τον πρώτο βασιλέα της Χριστιανοσύνης, τον συνονόματό του, τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Ρωμαίο. 4 χρόνια που έζησε ακόμα σε τούτον τον κόσμο, με το άχ σηκωνότανε και με το βάχ πλάγιαζε. Ύπνον ήσυχο δεν κοιμήθηκε, φαγή δεν εφράνθηκε, ποτό δεν ήπιε, ανάπαυση δεν απόλαυσε. Το μυαλό του ήταν ολοένα ζαλισμένο και σκοτεινιασμένο από την ταραχή και από τη φουρτούνα που τον έδερνε ακατάπαυστα. Σαν καλόγερος ήτανε, σαν ασκητής νίστευε, τη νύχτα σφαλιότανε στο κελί του και γονάτιζε και παρακαλούσε τον Χριστόν να τον βοηθήσει να τα βγάλει πέρα. Το βασίλειό του ήτανε φτωχό και το ζώνανε από παντού σκληρές περιστάσεις. Για να κάνει οικονομία δεν παραδέχτηκε να στεφανωθεί βασιλέας μέσα στην Αγία Σοφιά. Το εμπόριο ήταν νεκρωμένο. Πού άλλη φορά που μερμηγκιάζανε μέσα στο λιμάνι της πόλης καράβια με όλες τις παντιέρες του κόσμου, φέρνοντας από τα τετραπέρατα όλα τα καλά. Τώρα ανάρια έβλεπες κανένα παλιό κάτεργο για καμιά φούστα δεμένη στο μόλο. Στον βασιλικό αρσανά βρισκόντανε όλα 10 καράβια. Πού το πλούτος της ξακουστής αρχοντολογιάς που δεν είχε δει η γης άλλη σαν κι αυτή. Πού οι γιορτές για ψήλου πίδημα, τα πανηγύρια και την πανοκρουσίες και η μεγάλη πομπή του Πατριάρχη. Τώρα η Κωνσταντινούπολη έμοιαζε σαν μήλο μαραμένο που περιμένει να φυσήξει καμιά χιονιά για να το ρίξει στο χώμα. Παρεκτός από τα κάστρα τα δικά της, όριζε μονάχα τον Μοριά, κομμένον από το κορμί της και στα μέρη του Μαρμαρά, τη Σιλίβρια και κάτι άλλους πύργους, στη Μαύρη Θάλασσα τη Μεσημβρία, την Αγχίαλο και την Καβάρνα και από τα νησιά απολυβότανε μονάχα η Νύμπρο, η Λίμνο και η Θάσο. Και αυτά τα μέρη σε τέτοια φτώχεια ήταν πεσμένα που δεν μπορούσαν να δώσουνε μηδέ άσπρο στην πόλη, το ίδιο και ο Μοριάς, επειδή τον κακοκυβερνούσανε οι 2 απρόκοφτοι παλαιολόγοι. Με ένα λόγο ο Κωνσταντίνος ήταν βασιλιάς δίχως βασίλειο και η κορώνα του ήτανε ταγκάθινο στεφάνι του Χριστού. Γύρευε να βρει τρόπο να πληρώσει τις ρόγες του στρατού, να τιμαρέψει τα κάστρα που ήτανε πεσμένα σε πολλές μεριές. Από τον Πάπα και από τον Τούζο της Βενετιάς και από όλη τη Φραγκιά δεν περίμενε βοήθεια. Σκέφτηκε λοιπόν να παντρευτεί για 3η φορά, να κάνει συμπεθεριό με κανέναν δυνατό άρχοντα της Ανατολής, για κράλι, για πρίγκιπα, για ρίγα, που να μπορεί να θαρρευτεί πως θα λάβαινε επιστήριξη αν γινότανε πόλεμος. Έστειλε τον Φραντζή για συμπεθεριό στον ρίγα της Ιβηρίας Γιώργη Μέπε και στον βασιλέα της Τραπεζούντας κύριο Άννη Κομνηνό, μακριβά δώρα και μεγάλη συνοδεία από άρχοντες και στρατιώτες και ιερομόναχους και ψαλτάδες και γιατρούς και μουσικούς. Όλα τα θυσίασε για την αγαπημένη πόλη του που την έλεγε «Κάφημα Ρωμαίων και Ελλήνων, ελπίδα και παρηγοριά εκείνων που ζούνε κατά του ήλιου την Ανατολή». Γι' αυτόν
η Κωνσταντινούπολη δεν ήτανε μονάχα η δοξασμένη πολιτεία που βασίλεψε 1000 χρόνια πάνω στον κόσμο, μα και η σεβάσμια κυβωτό της χριστιανοσύνης και της ορθοδοξίας που φύλαξε μέσα στα μυστικά μπάρια της τα δόγματα της αμόμητης θρησκείας μας και κάθε λογής αγιασμένη τέχνη και σοφία. Και αφού τα έδωσε όλα για αυτήν όσο ήταν ζωντανός, χωρίς να κρατήσει καμιά χαρά για τον εαυτό του, τελευταία πια έδωσε και τη ζωή του που ήτανε το πιο λίγο, γιατί πεθαίνοντας ξεκούρασε το καημένο το κορμί του και η ψυχή του πήγε στην αγκαλιά του Χριστού που είπε «Ελάτε σε μένα όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Με όσα κι αν έκανε δεν μπόρεσε να γλιτώσει από ό,τι είχε γράψει ο Θεός για το έθνος μας. Σκοτώθηκε πολεμώντας στην Καστρόπορτα του Ρωμανού. Στις 29 Μαΐου 1453 το πρωί βγαίνοντας ο ήλιος. «Ειν δε πάσα η ζωή του αηδήμου εν βασιλεύση και γαλινοτάτου και μάρτυρος τούτου χρόνι 49 και μήνες 3 και ημέρα 20. Δεύτε τελευταίων ασπασμών δόμεν αδελφοί το θανόντι ευχαριστούντες θερμός. Ούτως γάρ εξέλιπε της συγγενίας αυτού και προστάφωνε πήγεται ουκέτη φροντίζων τα της ματαιότητος και πολυμόχθου σαρκός. Πάντε συγγενείστε και φίλοι, άρτη χωριζόμεθα όν περ αναπαύσε Κύριος ευξόμεθα».

Κλάψετε πέτρες άψυχες, μαραφείτε δέντρα ανθισμένα, γιατί δεν είναι πια Μάης για τα μας, από τότε που έκαψε τα φιλοκάρδια μας εκείνος ο καταραμένος ο Μάης, ο πιο καλός μήνας, ο μοσχοβολημένος μήνας της χαράς, γίνηκε για μας ο πιο ασβολερός, ξέρακας χειρότερος από το Δεκέμβρη. Μαράθηκε το άνθος της καρδιάς μας, έπεσε το στεφάνι από την κεφαλή μας, από τότε σαν να μην ξημέρωσε ποτές, γιατί οι μέρες μας είναι σαν τις νύχτες. Αηδόνια δεν λαλούνε πια πάνω στα δέντρα μας, παρά μονάχα κοράκια και κουρούνες κράζουνε λυπητερά. Μεγάλη βδομάδα γίνηκε όλη η ζωή μας, το σήμερον κρεμάται επί ξύλου, γίνηκε το τραγούδι μας. Ο Χριστός νεκρός, σταυροχαιριασμένος μέσα στο μνήμα του, αυτό γίνηκε το εικόνισμά μας. Τα τραγούδια μας γίνανε σαν μυρολόγια. Το χρυσοκέρινο πρόσωπο της Παναγιάς μας είναι πικραμένο. Οι Άγιοι μας κοιτάζουν συλλογισμένοι και παραπονεμένοι. Τα χωριά μας είναι σαν μοναστήρια, τα σπίτια μας σαν ρημοκλήσια. Οι μανάδες και οι αδερφάδες μας είναι σαν καλόγριες μαυροφορεμένες. Οι πατεράδες μας μοιάζουν σαν ασκητάδες, τα παλικάρια μας είναι σαν φαρμακομένα. Όλοι μας είμαστε χαροκαμένοι από τότε που χάσαμε το στήριγμά μας, την κολόνα της Αγίας Σοφιάς, τον πατέρα μας και τον αδελφό μας, τον κλειδοκράτορα της καρδιάς μας που έκλεισε και δεν ανοίγει πια. Αυτός σήκωσε απάνω του όλες τις αμαρτίες μας σαν αληθινός μαθητής του Χριστού και σφάχτηκε για κουρμπάνι, με την ελπίδα ίσως εμείς απογευτούμε λίγη χαρά από εκείνη που δεν απογεύτηκε ολότελα το φαρμακωμένο το στόμα του. Αυτό το στόμα ποτές δεν πρόσταζε, αλλά ολοένα παρακαλούσε και τα μάτια του τρέχανε σαν βρύσες.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο. Την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, θα λειτουργήσει στον Ιδρυματικό Ναό της Οσίας Ολυμπιάδος παρά την Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης στη Μοσφιλωτή. Αγρυπνία την Κυριακή το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία.
1: Γεώργιος ήταν ακόμα πιο ευσυνείδητος υποτελής και μάλιστα έστειλε ένα στρατιωτικό τμήμα να ενωθεί με το στρατό του Μωάμεθ. Αυτοί οι Σέρβοι πολέμησαν γενναία για τον...
2: Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβιζά, για όλους εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα μιλάμε για την άλωση της Κωνσταντινούπολεως και διαβάζουμε από το θρηνητικό συναξάρι του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ένα κείμενο του Φώτη Κόντογλου.
3: Παρακαλώ ημάς αδελφοί, εινάστείτε ανδρείως και μεταγενέας ψυχής. Καλώς γινώσκετε αδελφοί, ότι οφείλομεν κοινώς πάντες ή να προτιμήσομεν τον θάνατον μάλλον ή την ζωήν. Πρώτον, υπέρ της πίστεως ημών και ευσεβίας. Δεύτερον, υπέρ της πατρίδος. Αν ο Θεός για τα εμά πλημελήματα δεν δώσει εις ημάς την νίκην, θα κινδυνεύσομεν υπέρ της πίστεως ημών της Αγίας. Είναι δωρήσα το ημίν ο Χριστός δια του οικίου αίματος. Διότι τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Και πάλιν έλεγε λυπητερά, μη δηλιάσετε αδελφοί, ημείς πάσαν την ελπίδα εις την άμαχον δόξαν του Θεού ανεθέμεθα. Και πάλι έλεγε λυπητερά, δεν έχω καιρό να είπω εις ημάς περισσότερα, μόνον τούτο το τεταπεινωμένον σκύπτρον εις τας χείρας ημών ανατίθιμη. Φυλάξατε το μετευνίας. Παρακαλώ δε και τούτο και δέω με τη συμμετέρας αγάπης ή να δώστε την πρέπουσαν τιμήν και υποταγήν εις τους στρατηγούς ημών και δημάρχους και εκατοντάρχους, έκαστος κατά την τάξην και το τάγμα αυτού και την υπηρεσίαν. Και πάλιν έλεγε λυπητερά, εάν από καρδίας φυλάξετε όσα είναι τη λάμην ημίν, πέπειθα επί των Θεών ότι θα λυτρώσει ημάς της ενεστώσεις δικαίας αυτού απειλής. Δεύτερον δε, και ο Στέφανος ο Αδαμάντινος εν ουρανής εναπόκειται ημίν, και μνήμη αιώνιος και επάξιος εν το κόσμο έσετε. Ποιος έχει μαρμαρένια καρδιά για να μην κλάψει? Σφουγγίζω τα μάτια μου και γυρίζω και κοιτάζω κατά την θάλασσα. Πέρα θαμποφαίνονται μέσα στο άχλισμα του πελάγου τα βουνά και κάβη της Ανατολής. Σε εκείνα τα μέρη γεννήθηκε αυτός ο νεομάρτυρας, ο Κωνσταντίνος ο Δράγαζης. Εκεί πέρα γεννήθηκα κι εγώ, και αν ήταν κανένας παρόν εδώ που κάθουμε, θα βλέπε πως τούτο το χαρτί που γράφω είναι βρεμένα από τα δάκρυα που σμίγουν με το μελάνι. Όπου πας και όπου σταθείς, βλέπεις παλιά θεμέλια και μνημούρια με κόκαλα. Στα χαλασμένα κάστρα κοίτονται ακόμη ένα σωρό βαριά κανόνια, πράσινα από τη σκουριά, μάσκουλα και τόπια είναι πεταμένα εδώ και εκεί. Οι μαρμαρένιες μπάλες, τα τοπούζια, οι ατριβόλοι στέκονται σωριασμένα μέσα στα φλισκούνια και στα πήγανα και οι γουστέρες περπατάνε πάνω τους και άλλα πάλι κοίτονται ανεώνια στο κύμα της ακρογιαλιάς. Αίμα και δάκρυα θρέφουνε τα χορτάρια της γης και ένας βουβός θρήνος βγαίνει από τα καταμέτρητα κυβούρια. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το κυβούρι του Κωνσταντίνου, ένας λάκκος χορταριασμένος, ταπεινός σαν και εκείνον, πλην κανένας δεν γνωρίζει σε ποιο μέρος είναι θαμμένο το σκηνομά του. Ωστόσο, σε όλη την Ανατολή τον μυρολογάνε από την ημέρα που σκοτώθηκε ίσαμε σήμερα. Ποιος άλλος άνθρωπος θρηνήθηκε και μυρολογήθηκε 500 χρόνια και θα μυρολογέται στον αιώνα? Ναι, αυτός ο ταπεινός, ο υπομονετικός, ο πράος, ο πολυαγαπημένος, γιατί εις μνημόσυνον αιώνιον εστε δίκαιος. Στήσε ταυτί σου, εσύ που κλαις μαζί μου, και θα ανακούσεις να τον μυρολογάνε τα βουνά, η θάλασσα, τα πουλιά, τα ξερά κράκουρα, οι ανθρώποι, τα δέντρα, από τη μαύρη θάλασσα ίσαμε την Ατάλια και από τον Μπαλκάνι ίσαμε την Κύπρο και να λένε τούτο το πικρό το τραγούδι. Ω βασιλεύ πανθρώνιμε, κακών ριζικών οπούχες, να είχε χαθεί ο ήλιος, τ' άστρα και το φεγγάριν, όταν εσύ βουλήθηκες να βγεις εκ των Μωρέαν, στην πόλη να σε στέψου συν βασιλέα Ρωμαίων, εις την Κωνσταντινούπολην, την θλιβερήν την πόλην, δια την τύχην την κακήν, η νύχες εις των κόσμων. Να είχε να στράψειν ουρανός, να είχε καγίνη ώρα, ήλιος σελήνη μηδαμού να μη είχαν ανατύλιν, και τέτοια μέρα μελανή να μη είχε ξημερώσει.

0: παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή μας «Ψυχή μου, την εικόνα σου φύλαξε», που είναι αφιερωμένη στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και μέσα από κείμενα και ποίηματα προσεγγίζουμε το γεγονός και δίνουμε μια άλλη διάσταση, και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να δούμε και κείμενα που ίσως δεν έχουμε ξανασυναντήσει, τα έχουμε διαβάσει πολύ πρόχειρα. Και να πάμε στο Γεώργιο το Βυζίνο, που και αυτός αγαπούσε ιδιαίτερο την πόλη και έχει γράψει αρκετά, και ένα από τα ποίηματά του είναι αφιερωμένο στην Αγία Σοφιά.
1: Μάλιστα, το ακούσουμε.
0: Μέρα και νύχτα μελετά ο βασιλές την πόλη να χτίσει την Άγια Σοφιά. Σ' όλο τον κόσμο ερωτά και σχέδια φέρνουν όλοι, κτιστά ή μόνο ζωγραφιά. Ο αρχικτής της οδηγά και ο υπουργός προτείνει εμπρός σε θρόνο να ψηλώ. Ο βασιλές αυτό σιγά, αυτός μόνο δεν κρίνει κανένα άξιο και καλό. Είναι η δύναμη ο Θεός και η ευμορφιά μονάχη που αντανακλάται σ' γι' αυτό του πρέπει και ο ναός δύναμη κάλος να έχει, να νόμιος με τους ουρανούς. Όλοι μας τώρα σκυθροποί και όλοι οι μεγιστάνοι τον προσκυνούν γονατιστά. Κανείς δεν ξέβρει τι να πει, κανένας πώς να κάνει την εκκλησιά που του ζητά. Κι ολονυχτής κειμένει εκεί το σχέδιο που προστάζει, καθής να κάνει προσπαθεί. Ξημέρωσε η Κυριακή, κανένας δεν αδειάζει να πάγει να λειτουργηθεί. Εκεί στην πρωινή δροσιά θωρούν ένα τρικέρι και ακούν γεροντική λαλιά. Απέλυσεν η εκκλησιά και ο πατριάρχης φέρει τ' αντίδωρο στο βασιλιά. Σκύβει από το θρόνο και φυλά το χέρι που του δίδει το ύψωμα και την ευχή. Μα εκεί δεν έπιασε καλά. Του πέφτει ένα ψυχίδι σε λεοντόδερμα παχύ. Τα σκύπτρα φύκε στη στιγμή, το θρόνο έχει αφήσει και να το εύρει προσπαθεί. Μη μείνει κατά γης και μη κανένας το πατήσει και από το κρίμα κολλαστεί. Μα εκεί που μόψει θλιβερή για να το εύρει ακόμα εμπρός στο θρόνο του ζητά, να και μια μέλισσα θωρεί, τ' αντίδωρο στο στόμα και από το παράθυρο πετά. Βγάλει παντού διαλαλητή στην ξακουστή την πόλη και τάζει ένα πουγγί βαθύ. Όποιος μελίσια κι αν κρατεί, να τα τριγίσε τόλη, τ' αντίδερό μου να βρεθεί. Τριγούν οι άνθρωποι γοργά. Κανένας δεν κερδένει, άλλα από μέλι και κερί. Και ο πρωτομάστορης τριγά και εξαφνισμένος μένει εμπρός το θαύμα που θωρεί. Σ' ένα κοφίνι διαλεχτό, στο πιο καλό κυψέλι, λάμπει και αστράφτει κάτι τι. Ξανθό κερί δεν είναι αυτό, γλυκό δεν είναι μέλι, είναι κλεισιά πελεκητή. Η τρούλη λες κι είναι ουρανή, πυκνά η στήλη δάση και η οικουμένη πατοσιά. Ποτέ χριστιανική φωνή Θεό δε θα δοξάσει σε πιο καλύτερη εκκλησιά. Με τη ματιά του προχωρεί με στάγιο βήμα μνίσκι που το φωτίζει μια αντιλιά. Στην Άγια Τράπεζα θωρεί στον αστερίσκο βρίσκει τ' αντίδωρο του βασιλιά. Στο θρόνο μπρος με συστολή βαθιά μετάνοια κάνει, δείχνει το σχέδιο του ναού. Είμεθα όλοι αμαρτωλοί, κανένας μας δε φτάνει το μεγαλείο του Θεού. Για τα γιασμένο του ψωμί το καθαρό μελίσι διέστηκε ρήθρα συγκροτή. Για του υψίστου την τιμή ο βασιλές ας χτίσει μια εκκλησιά σαν αυτή. Στον πλάστη στρέφει ο βασιλές, ευχαριστώ σε κράζει μεγαλοδύναμε, ευμορφιά, φυλά το σχέδιο τρεις βολές και σαν αυτό προστάζει να χτίσουν την Αγία Σοφιά.

0: Και να συνεχίσουμε την αναφορά μας στην άρρωση της πόλεως, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το ποίημα που διαβάσαμε πριν από λίγο είναι του Γεωργίου Βυζίνου. Μπορούν να το βρουν στα άπαντα του ποιητή.
1: Ναι, κυκλοφορούν δύο τόμοι, ένας με τα πεζά και ένας με τα ποίηματά του. Και το θρηνητικό Συναξάρι ρωτάει κι άλλους ακροατής και τον ευχαριστούμε. Το Συναξάρι, το θρηνητικό του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, υπάρχει στην πονεμένη Ρωμιοσύνη, ένας τόμος του Μακαριστού Κόντογλου. Κυκλοφορεί και αυτό.
0: Και πραγματικά είμαστε συγκινημένοι και είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι, γιατί βλέπουμε πως οι πεζογράφοι μας και οι ποιητές μας, οι λογοτέχνες μας συνέδεσαν τα ιστορικά γεγονότα, έδωσαν βέβαια όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζονται για να ξέρουμε για την άλωση, και δίνουν και την ελπίδα, δίνουν και τη θλίψη και τον πόνο, αλλά και τη χαρά και την απαντοχή. Και συνδέουν με τρόπο αριστουργηματικό όλες τις πτυχές και τις σελίδες της ιστορίας μας, ξεκινώντας από τον Μέγα Αλέξανδρο, συνδέουν τον Μέγα Αλέξανδρο με τον Παλαιολόγο, αλλά και τον Άγιο και Μεγάλο Κωνσταντίνο με τον τελευταίο αυτοκράτορα, τον πρώτο και τον τελευταίο.
1: Μάλιστα, και ήταν και οι δύο, είχαν μητέρα Ελένη, λέγεται και Ειρήνη μητέρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, αλλά κυρίως υπάρχει περίπτωση να ονομάζεται Ελένη. Και η μεν μία, η πρώτη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και πέθανε εν δόξη. Η άλλη έγινε καλογριά και πήρε το συμβολικό όνομα Υπομονή. Η μητέρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου είναι η Αγία Υπομονή, που υπάρχει και στο Λουτράκι, στη Μονή του Οσίου Παταπίου. Είναι συμβολικό το όνομα, διότι πέφτοντας η πόλη,

0: χρειαζόταν οι Έλληνες να κάνουμε υπομονή. Όλη την υπομονή. Και είναι, όπως λέει ο Διονύσης Σολωμός, μεγάλο πράγμα υπομονή. Μας την έπεψε ο Θεός. Μας την έδωσε ο Θεός. Και αντέξαμε το γένος μας 400 ολόκληρα χρόνια στη δουλεία των αγαρινών. Και περάσαμε την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή μας. Όταν συνετελέστη, όπως είπαμε και στην αρχή, η εξωτερική άλωσης, ήρθε η εσωτερική. Και όπως λέει ο Μεγάλος Μακρυγιάννης και είπαμε και λίγο πριν, το έθνος και γένος μας αναγεννήθηκε. Αγκάλιασε τον εσταυρωμένο Χριστό και τη θλιμμένη Παναγιά και ακολούθησε τα μαρτύρια και τα βάσανα των Αγίων. Και έχουμε πνευματική εσωτερική αναγέννηση και προέκυψαν και οι πρώτοι αντιστασιακοί που είναι οι νεομάρτυρες που είπαν όχι στον εξισλαμισμό, όχι στο κακό, όχι στο μαρτύριο, δηλαδή στην άρνηση της πίστεως, και είπαν ναι στο Χριστό και ναι και στην πατρίδα, διότι όποιος είτε ορθόδοξος είτε και Έλλην, αν έχανε την Ορθοδοξία, έχανε και τον Ελληνισμό. Αυτό άλλωστε κατά μία εκδοχή είναι και ο δικέφαλος αετός. Ελληνισμός και Ορθοδοξία μέσα στην Άγια μας Εκκλησία. Αλλά ο δικέφαλος αετός μέσα στην Κωνσταντινούπολη, λίγο πριν βέβαια επινοήθηκε από το Θεόδωρο το Λάσκαρη τον πρώτο στην Αυτοκρατορία της Νικαίας, τι συμβόλιζε ακόμη? Την Ανατολή και τη Δύση. Η Ορθοδοξία, η Κωνσταντινούπολη δεν ήταν ούτε Ανατολή ούτε Δύση. Ήταν ένα άλλο κέντρο, μια τρίτη ιδεολογία σε εισαγωγικά θα λέγαμε, η οποία έμπαζε από παντού. Δηλαδή δεχότανε την Ανατολή και τη Δύση, τον κόσμο της φθοράς και της απάτης, και τι έκανε? Τον εκκλησιοποιούσε. Και σήμερα που η Ανατολή μας απειλεί πάλι με τους μουσουλμάνους και η Δύση με τη Φραγκιά, ποια είναι η λύση? Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Η Εκκλησία του Χριστού, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική, μέσα στην οποία καλούμεθα εκ μέρους του Χριστού να έλθουμε όλοι, να έλθουν πάντα τα έθνη, για να λυθεί το δράμα της ανθρώπινης ζωής και υπάρξεως. Να σταματήσουν οι πόλεμοι, να έρθει η ειρήνη, να έλθει η αγάπη, να έλθει η ομορφιά, να έλθει επί της γης η Βασιλεία του Θεού, και τα όπλα και τα πάντα γίνουν γεωργικά εργαλεία. Να σπέρνουμε τη γη, να την καλλιεργούμε, να απολαμβάνουμε τα αγαθά του Θεού, να τα μοιραζόμαστε μεταξύ μας και να τον δοξολογούμε και να τον ενούμε, και όλα αυτά να αποτελούν αφορμή ευχαριστίας, καθώς θα προσφέρουμε και του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας την κτήση και τον εαυτό μας στο Θεό προς σωτηρίαν. Αυτός είναι ο δικέφαλος αετός, ο δικέφαλος αετός που ενώνει Ανατολή και Δύση και φέρνει στην Εκκλησία πάντα τα έθνη. Με την άλωση της βασιλευούσης δυσκολεύτηκε η Οικουμένη πάρα πολύ, διότι επικράτησε αφενός η βαρβαρότης και αφετέρου εισήχθησαν τα μαρτύρια των χριστιανών. Και εκείνα ακριβώς που ενίκησε η πίστης, η νικήσασα τον κόσμο κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ενίκησε η πίστης, ενίκησε η Ορθοδοξία, και έχουμε αμέτρητους νεομάρτυρες, αμέτρητους ήρωες και ηρωίδες, αμέτρητους διδασκάλους του γένους, αμέτρητους σπουδαίους και μεγάλους αλλά και μικρούς, που αγκαλιάσανε την Εκκλησιά, αγκαλιάσανε το Σταυρό και ανάστησαν τη ζωή τους, ανάστησαν το γένος, ανάστησαν την πατρίδα και γλίτωσαν την οικουμένη από τη βαρβαρότητα. Μόλις έπεσε η πόλης, μόλις έπεσε η πόλης, οι δικοί μας αναστήθηκαν όσοι έμειναν εδώ πνευματικά. Μπήκε η λαμπροφόρος Ανάσταση στις σταυρωμένες ψυχές τους και έλαμψε το πρόσωπό τους, που πριν από το Μίσος, τη Φιλαργυρία και ορφαντός τη Διχόνια είχε καταμαυρίσει. Τώρα έλαμψε μέσα στην τουρκοκρατία αφενός και αφετέρου, έδωσε δύναμη και χάρη και δώρα το Βυζάντιο στη Δύση, που την έβγαλε ακριβώς από το μεσαίωνά της και την έφερε στην αναγέννηση. Είναι δώρο και αυτό του Βυζαντίου. Εκείνο αποθνίσκοντας έδωσε τα ζωτικά του όργανα στη Δύση για να αναγεννηθεί, και εκείνο κράτησε την Ανάσταση και χωρίς τα ζωτικά του όργανα, έχοντας όμως τα ζωτικά όργανα του Χριστού, αναστήθηκε πάλι και έφτασε στο γλυκό ξημέρωμα του 21 και έκαμε τόσα θαύματα που άφησε άφωνη την οικουμένη και την παγκόσμια σκηνή.
1: Και αυτό βέβαια, πατέρα Ανανία, δεν φάνηκε από την πρώτη στιγμή, φάνηκε στην πορεία, και στην αρχή δεν μπόρεσε κανένας νους με τη λογική να το εξηγήσει, γιατί ήταν αυτά τα υπόγεια ρεύματα που δούλεψαν και έφεραν σίγουρα και την Επανάσταση και την Ανάσταση του Γέννη, που αν θέλετε μπορούμε σε λίγο να αναφερθούμε και να πούμε έτσι κάποια στοιχεία περισσότερα.
0: Βεβαίως, και κάτι, ένας ιστορικός δυτικός είπε ότι αν έφταναν οι Τούρκοι στη Ρώμη, στη Βιέννη, το πολύ να κρατούσαμε εμείς τον καθολικισμό και την διαμαρτύρηση 10 χρόνια. Ύστερα θα γινόμαστε μουσουλμάνοι. Εμείς κρατήσαμε 400. Έχει σημασία αυτό.

0: Και να συνεχίσουμε την αναφορά μας στην άρρωση της πόλεως, τη μνήμη της Κωνσταντινούπολης, της πόλεως αυτής που είναι πια πόλη σύμβολο και είναι πνευματικό μέγεθος για τον ελληνισμό αλλά και για τη χριστιανοσύνη.
1: Σίγουρα είναι μέσα μας η πόλη. Εκείνοι που το ξέρουν και το ζουν καταλαβαίνουν τι λέμε. Οι άλλοι, οι καημένοι είναι αλλού. Και έχουν και αυτοί δίκιο. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Εκκλησία είναι, η εκκλησούλα δεν κρίνει. Η εκκλησούλα συγχωράει, καταλαβαίνει, πληροφορεί, προσεύχεται, περιμένει. Περιμένει προπαντός. Είναι μέσα στο DNA μας η Κωνσταντίνου πόλη. Γι' αυτό και μας συγκινεί η μνήμη της αλώσεως και θρηνούμε και συνάμα ελπίζομαι. Γιατί η ελπίδα στην Ορθοδοξία είναι ένσαρκη. Και αν στον κόσμο πεθαίνει τελευταία, στην Ορθοδοξία είναι αθάνατη. Είναι ο αθάνατος βασιλέας μας, ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός.
0: Είναι αναστημένη δηλαδή.
1: Αναστημένη η ελπίδα μας. Και ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει, όπως είπαμε και στην αρχή, τη ελπίδη χαίροντες. Και αυτή η ελπίδα, ο αναστημένος Χριστός μας, ο εσταυρωμένος και αναστημένος Χριστός μας, μας βάστηξε τόσα χρόνια στη σκλαβιά την τουρκική και βγήκαμε πέρα, κάναμε πατρίδα, αποκτήσαμε ελευθερία, μεγαλουργήσαμε γιατί όχι, προσφέραμε και προσφέρουμε και στην οικουμένη. Και τώρα που η βαρβαρότητα πάλι είναι επιθύρες και θέλει να ξεριζώσει την Ορθοδοξία και μάλιστα μην κακοφαίνεται σε κανέναν την Ελληνορθοδοξία. Όλος ο πόλεμος γίνεται γύρω από αυτό για να σβήσει το φως του κόσμου, το αναστημένο Χριστό μας. Μα αυτό δεν το μπορεί, γιατί το εσφαγμένον αρνίον εξήλθε νικών και είναι ανικής. Το εσφαγμένον αρνίον αντιμετρήθηκε με τον αρχαί κακοόφη και τα όργανά του και τους ενίκησε. Το φως νίκησε το σκοτάδι. Η ζωή νίκησε το θάνατο. Η αλήθεια νίκησε το ψέμα. Και έτσι ο Κύριος ημών και η Αγία του Εκκλησία είναι αίτητη. Τους ανήκει ο κόσμος, σίγουρα τους ανήκει. Τους ανήκει το μέλλον και θα έρθει η ώρα και στιγμή κατά την οποία όλες οι καλοπροαίρετες ψυχούλες θα έρθουν κοντά στην αγάπη τους, στον αναστημένο Χριστό, στο κάτι άλλο που ζητάμε όλοι οι άνθρωποι, ακόμη και όταν αμαρτάνουμε και όταν κάνουμε το μέγιστο κακό στην ψυχή και στη ζωή μας. Ουσιαστικά και πραγματικά αναζητάμε τον αγαπημένο μας Χριστό, εκείνον που μας έπλασε, μας ξανάπλασε και μας φροντίζει τόσο στοργικά την κάθε μέρα. Και θυμώ που έλεγε ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος πως αν ξέραμε το πόσο μας αγαπά και το πόσο ταπεινά και αληθινά μας φροντίζει ο Χριστός, θα τρελαινόμαστε από τη χαρά μας. Άλλωστε όλοι δεν ζητάμε να μας αγαπάνε, να μας φροντίζουν, να μας προσέχουν και να μας αγαπάνε μέχρι θανάτου. Ο Χριστός τα κάνει όλα αυτά και ακόμη παραπάνω. Πώς να μην τον ευχαριστούμε και πώς να μην χαιρόμεθα με τούτη την αγάπη του και να μας φωτίζει να την εκμεταλλευθούμε αυτή του την αγάπη για να έρθουμε κοντά του και να μείνουμε πάντοτε μαζί του και αιώνια μαζί του.

0: Καβάλα πάνε στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα παίρνουν αντίδωρο από του παπά το χέρι, όπως εκείνο το αντίδωρο που μας περιέγραψε ο ποιητής προηγουμένως, ο Βυζινός, στο ποίημα. Το αντίδωρο εκείνο το ψίχουτο από το αντίδωρο του Αυτοκράτορα, που το πήραν οι μέλισσες και που με αυτό έφτιαξαν το πρότυπο της Αγίας Σοφιάς. Και πραγματικά είναι μυστήριο το πώς συνδέονται όλα αυτά τα πράγματα μεταξύ τους. Και δεν νομίζω ότι ζούμε με μύθους και παραμύθια. Ζούμε με την πραγματικότητα, ζούμε όμως και σε ένα άλλο μήκος κύματος, αυτό το μήκος κύματος που χαρίζει η Εκκλησία μέσα από τα μυστήριά της και μέσα από το δικό της τρόπο υπάρξεως, που πραγματικά όσοι μυηθούν το καταλαβαίνουν και το χαίρονται.
1: Έτσι είναι. Η Εκκλησία έχει θεανθρώπινη διάσταση. Και το υπερφυσικό είναι μέσα στο φυσικό, να πάλι ο δικέφαλος αετός. Είναι θεανθρώπινη διάσταση.
0: Και αυτό το στοιχείο και αυτή η διάσταση κράτησε τους Έλληνες 400 χρόνια και περισσότερα και τους εμψύχωσε και τους έδωσε τον τρόπο εκείνο και τη δυνατότητα να νιώσουν τη συνέχεια και την ιστορική τους πορεία.
1: Βέβαια.
0: Και παρότι οι ιστορικές συγκυρίες και όλα τα γεγονότα δεν τους επέτρεπαν να κάνουν επανάσταση, δεν τους έδιναν τη δυνατότητα να πολεμήσουν για την ελευθερία τους και είχαν όλους τους άρχοντες της γης εναντίον τους, και δεν είχαν και τρόπους και δεν είχαν και δυνατότητες. Παρόλα αυτά όμως έκαναν ένα θαύμα.
1: Ήταν θαύμα το 21, θαύμα του Θεού, ήταν η θέληση του Θεού, ήταν η δύναμη του Θεού. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν πολλοί σύγχρονοι αδερφοί μας. Και αυτό είναι και σήμερα μέσα στην πατρίδα μας. Ποιος κρατάει την πατρίδα μας? Ο Χριστός, ο Αναστάς εκ νεκρών, κρατάει την Ελλαδίτσα μας. Και έρχονται όλοι εδώ και τρώνε και πίνουν και περνάνε και μας ταλαιπωρούν και τόνα και τ' άλλο, και όμως η Ελλαδίτσα κρατάει. Αυτό δεν είναι θαύμα?
0: Και ο πρωτομάστορας της Επαναστάσεως είχε πει σε Άγγλο στρατηγό.
1: Στον Άμιλτον, στα Νάπλη, βέβαια, διαρκούς της Επαναστάσεως. Του είπε εκείνο να τα βρείτε, λέει, με τους Τούρκους, όπως μας συμβουλεύουν και σήμερα. Οι Άγγλοι, μάλιστα. Να τα βρούμε με τους Τούρκους και τόνα και τ' άλλο. Και τι του είπε? Με τους Τούρκους δεν έχουμε να τα βρούμε. Γιατί είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο βασιλιάς μας έπεσε μαχόμενος και δεν παρέδωκε την πόλη. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Και θα συνεχιστεί μέχρι ότου η Κωνσταντίνου πόλη θα γίνει ελληνική. Ίσως εμείς δεν είμαστε θέση να την πάρουμε, αλλά θα μας τη δώσουν, γιατί θα είναι πάλι θέλημα Θεού η πόλη να γίνει ελληνοορθόδοξη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ συγκλονιστικό, και όντως θα συμβεί και θα γίνει και για έναν λόγο ακόμη, για λόγο δικαιοσύνης. Πόλη σήμερα σκοτώνεται για τη δικαιοσύνη, γιατί μας την έκλεψαν και την πήραν, και έρχεται ώρα και στιγμή που και τα κλοπημαία επιστρέφονται. Μην το ξεχνάμε αυτό.

0: πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, με αυτό τον τρόπο το μυστηριώδη και τον ανεξήγητο. Και πολύ καλά μας λέει όλα αυτά τα ελπιδοφόρα μηνύματα και ο Γεώργιος Βυζίνος. Και υπάρχει ένα σπουδαίο ποίημα του με τον τίτλο «Τον Μπαρουκλή». Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε.
1: Ναι, ζωοδόχος πήγε ο Μπαρουκλή, σημαίνει τόπος ψαριών. Με τα χαράς, κάνε τον κόπο.
0: 40 μέρες πολεμά ο Μοχαμέτ να πάρει την πόλη τη μεγάλη. 40 μέρες έκαμε ο γούμενος το ψάρι στα χείλη του να βάλει. Απ' τε 40 κι ύστερα πεθύμησε να φάγει τηγανισμένο ψάρι. Αν μας φυλάγει Παναγιά, καθώς μας εφυλάγει, την πόλη ποιος θα πάρει? Ρίχτη τα δίχτυα στο γυαλό, τρία ψαράκια πιάνει, Θεός να τα βλογήσει. Το λάδι βάλει στη φωτιά με σταργυρό τηγάνι για να τα τηγανίσει. Τα τηγανίζει από τη μια και πάει να τα γυρίσει και από το άλλο μέρος. Ο παραγιός του βιαστικά πετά να του μιλήσει και τάχασε ο γέρος. Μη τηγανίζεις γέροντα και μόσχισε το ψάρι στην πόλη τη μεγάλη. Την πόλη την εξακουστή οι Τούρκοι έχουν πάρει, μας κόβουν το κεφάλι. Στην πόλη Τούρκου δεν πατούν κι αγαρινού ποδάρια. Με φαίνεται σαν ψεύμα. Μα αν είναι αλήθεια το κακό, να σηκωθούν τα ψάρια να πέσουν μες στο ρεύμα. Ακόμα ο λόγος βάσταγε. Τα ψάρια από το τηγάνι, τη μια μεριά ψημένα, πηδήξανε και πέσανε στις λίμνες τη λεκάνη γερά, ζωντανεμένα. Ακόμα ως τώρα πλέουνε, κόκκινα από το ένα μέρος όπου τα είχε ψήσει. Φυλάγουν το Βυζάντιο να αναστηθεί και ο γέρος να τα αποτηγανίσει.
1: Έτσι είναι. Αυτή είναι η ελπίδα. Περιμένουμε λοιπόν την επανάκτηση της βασιλευούσης. Περιμένουν οι ψυχές μας, περιμένει ο Θεός, ο Χριστός μας, περιμένει η Παναγιά, περιμένουν οι Άγιοι, περιμένουν οι ήρωες και οι μάρτυρες. Περιμένουμε όλοι οι Έλληνες Ορθόδοξοι, αλλά και φιλέλληνες και ελληνίζοντες, όπου γης και όπου μας ακούνε, όπου και αν βρίσκονται, και περιμένει ακόμα, όπως είπα και προηγουμένως, και το δίκαιο. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και δικαιοσύνα σιγάπησε και φύτας είδε το πρόσωπον αυτού. Περιμένει και το δίκαιο να επιστραφούν τα κλοπημαία. Και αυτό θα γίνει γιατί θα είναι θέλημα Θεού. Θα είναι θαύμα και θα είναι πάλι θείο δώρο. Και στο θαύμα του Θεού και στο θέλημά του ποιος μπορεί να αντισταθεί?
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τους ακροατές μας για τα μηνύματά τους.
1: Υπέροχα μηνύματα και συγκλονιστικά. Πραγματικά τους ευχαριστούμε όλους μα όλους.
0: Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς θερμά, πατέρα Ανανία, που μας βοηθήσατε τόσο πολύ να δούμε κάποια κείμενα, να δούμε την άλωση της πόλεως και την ελπίδα που προκύπτει τελικά μέσα από όλα αυτά τα γεγονότα, μέσα από κείμενα σπουδαία λογοτεχνών και ποιητών μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ ολόθερμα και να είστε καλά. Και εσείς βοηθήσατε τα μέγιστα, κάμα τις κατάλληλες ερωτήσεις, διαβάσατε τα υπέροχα δημοτικά τραγούδια και ποίηματα και προσφέρατε τόσο μέγα καλό. Θεός να σας έχει καλά. Ευχαριστούμε και όλους τους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς εντός της πατρίδος μας και εκτός και παντού. Κάναμε ένα συμπόσιο και ένα μνημόσυνο για την άλωση. Ας είναι αιωνία η μνήμη εκείνου που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος για την άλωση, και ας έρθουμε στην ευλογημένη ώρα κατά την οποία θα μπούμε και εμείς στη βασιλεύουσα, γιατί θα το θέλει ο Θεός μας. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες σε όλους. Καλή ανάμωση.
0: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Χριστός Ανέστη. Ο Θεός να αναπαύει, ο Χριστός μας εκ νεκρών αναστάσει. Τους μάρτυρας της αλώσεως, της βασιλευούσης των πόλεων, εκείνους που έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος, υπέρ της ευσεβίας, υπέρ του βασιλέως και αυτοκράτορος των Ρωμαίων ως Χριστού Κυρίου και υπέρ πάντων των συγγενών και των φίλων αυτών. Και εξαιρέτως του μεγάλου Κωνσταντίνου, του επιλεγωμένου παλαιολόγου και δράγαζη, Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε και άνοιξε την Κωνσταντινούπολη και τη Ρωμιοσύνη, και Μέγας Κωνσταντίνος δεν κλείνει, δεν παραδίδει την πόλη ούτε την Αγία Σοφιά, αλλά πίπτει μαχόμενος χωρίς να παραδώσει τίποτε και επισφραγίζει με το μαρτυρικό του θάνατο τη χιλιόχρονη και πλέον αυτοκρατορία. Ιτημένος δεν είναι ο Κωνσταντίνος παλαιολόγος και συναυτό κληρική, λαϊκή και μοναχή, αντριωμένη και υπόλοιπη. Ιτημένος είναι ο Μεχμέτ ο δεύτερος, ο γνωστός μας Μωάμεθ ο Πορθητής. Η Βαρβαρότης δεν μπορεί να λεχθεί ποτέ ότι νικά, γιατί δεν είναι δύναμης η Βαρβαρότης. Δύναμης είναι η Αγιώτης. Η Βαρβαρότης είναι αδυναμία. Και όσο κανείς την αισθάνεται στα κατάβαθά του, άλλο τόσο και ακόμα περισσότερο φοβάται και θέλει να επιβληθεί στους πάντες. Η βασιλεύουσα δεν έπεσε ουσιαστικά, έπεσε μόνο τυπικά και έπεσε στη γη όπως το σιτάρι που λέει ο Χριστός. Αν δεν πέσει ο κόκκος του σίτου στη γη, αυτός μόνος μένει. Εάν πέσει, πολλήν καρπών φέρει. Έπεσε τυπικά η βασιλεύουσα, αλλά μπήκε ουσιαστικά στις ψυχές των Ρωμιών και έφερε και φέρει και θα φέρει πλήθος, πλήθος καρπών. Ανθεί και φέρει κι άλλον, είναι τα λόγια με τα οποία η ποντιακή ρωμαϊκή ψυχή παρηγορεί τον απαρηγόρητον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομον, ο οποίος κατά την ποντιακή μούσα κλαίει και δενοκοπισκάται, κλαίει και δέρνεται, γιατί η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθεν, και η αθάνατη ρωμαϊκή ψυχή των ποντίων και των υπολείπων του λέγει, η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλον, κι άλλο. Ο Τίμιος Σταυρός, η δόξα και το καύχημα του Ιησού Χριστού και ο φύλαξ πας της Οικουμένης, η δόξα των αγγέλων και των δαιμόνων το τραύμα, καθώς φαινομενικά έπεσε από τον τρούλο της Αγίας Σοφιάς, μπήκε εν το άμα στις ψυχές, στις καρδιές και προπαντός στη ζωή και στο βίο των Ρωμαίων, οι οποίοι εχάσασαν το σπίτι τους και την απαντοχή τους, εχάσασαν την πόλη την Αγίαν, το μάτι της Ανατολής και της Χριστιανοσύνης, αλλά τότε είναι που μπήκαν σε σταυροαναστάσιμη πορεία και αγκάλιασαν τον εσταυρωμένο Χριστό και κατάλαβαν τον πόνο του
και τον έκαναν και δικό τους πόνο. Κι έτσι η πονεμένη Ρωμιοσύνη, πορευόμενη τα 400 περίπου χρόνια στα σκοτάδια της τουρκοκρατίας και στα ερεύη του κακού, μπόρεσε και όχι μόνο άντεξε, αλλά αναστήθηκε και έφερε καρπών πολύ. Νεομάρτυρες, οσίους και ασκητάς αμέτρητους, ήρωες και ηρωίδες, διδασκάλους του γένους και προπαντός γυναίκες ανδριωμένες, οι οποίοι στην τουρκοκρατία τη μεγάλη τη δική μας, όπως και στην τουρκοκρατία του μαρξισμού της Ρωσίας και των υπολείπων, εβάσταξαν όλο το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Μαζί με το γάλα, το μαρτυρικό γάλα, εκεί στα βουνά, στις σπηλιές και στα όρη και στα κρυσφύγετα, έδιναν στα νεογνά και την πίστη στον αθάνατο Χριστό και Βασιλέα μας και την πίστη στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και την αγάπη και τη στοργή στη σκλαβωμένη μας πατρίδα. Και έτσι ανάτρεφαν αντριωμένους, ανάτρεφαν Αγίους, ανάτρεφαν ήρωες, ανάτρεφαν ηρωίδες, ανάτρεφαν μεγάλους και σπουδαίους και τρανούς. Πώς και με τι στα αλήθεια, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, να ευχαριστήσω με το φιλάνθρωπο Χριστό μας πρώτα και Κύρια και τη θλιμμένη μας Παναγιά, την κυραδέσποινα του ορφανωμένου γένους, το σπίτι μας και το καταφύγιό μας. Πώς και με τι να ευχαριστήσω με τους Αγίους και τους Αγγέλους και τους Μάρτυρες και προπαντός όλους εκείνους τους πονεμένους και σταυρωμένους της Ρωμιοσύνης στο διάβα της τουρκοκρατίας και κάτι μεγάλη Παρασκευή του γένους μας. Οφείλουμε να τους ευχαριστούμε εκ ψυχής και καρδίας, γιατί και εκείνοι χαίρονται όταν αναγνωρίζουμε και όταν ομολογούμε και όταν αναφέρουμε τους κόπους και τους πόνους, τα δάκρυα και τις θυσίες, τα βάσανα και τους οδυρμούς, τα μαρτύρια και τα υπόλοιπα. Χαίρονται και εκείνοι, γιατί τα έκαναν όλα για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, και αφετέρου χαίρονται και έναν πρόσθετο λόγο, γιατί και εμείς τρεφόμεθα από αυτά και με αυτά, γαλουχούμεθα, ροφούμε αυτά τα νάματα της ελληνοορθοδοξίας, της πονεμένης Ρωμιοσύνης, και γινόμαστε και εμείς τι, σε καιρούς χαλεπούς και στη δεύτερη και φοβερότερη άλωση, δύο αλώσεις είναι το θέμα μας, γινόμαστε και εμείς αντιστασιακοί, γινόμαστε και εμείς γενναίοι, γινόμαστε και εμείς Ρωμαίοι, που σημαίνει δυνατοί, γιατί η Ρώμη είναι λέξη ελληνική και η πόλη της Ιταλίας από Έλληνες έγινε και σημαίνει τη δύναμη. Και όταν οι Ρώμοι και οι Ρωμαίοι μπήκαν στην Ορθοδοξία, έγιναν, πως τα λέει ο γέροντας Πορφύριος, του Χριστού μας, και έγιναν και είναι δυνατοί, γιατί ο Χριστός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Γι' αυτό και ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος εκεί στη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντίνου πόλη, ανύψωσε και ανοίγειρε ναούς και εις την του Θεού σοφίαν, στη σοφία του Θεού που ο Χριστός μας, και εις την του Θεού Αγίαν δύναμην που είναι πάλι ο Χριστός μας, και εις την του Θεού ειρήνην, όχι εις την μάρτυραν ειρήνην μεγάλη χάρη της, αλλά εις την ειρήνην του Θεού που είναι ο Χριστός μας. Και αυτά στις ημέρες μας τις χαλεπές φαντάζουν για πολλούς ουτοπία ή ονομάζονται παραλυρήματα. Έλα όμως που η ανθρώπινη ψυχή και μάλιστα η ρωμαϊκή ψυχή παραλυρεί. Παραλυρεί. Υπάρχει και παραλήρημα καλό, σαν το παραλήρημα των μυροφόρων όταν γύρισαν μετά την Ανάσταση στους Αποστόλους
Και εκείνοι δεν πίστευαν το απίστευτο και είχαν δίκιο. Και φάνησαν ως ηλίως τα ρήματα αυτών και οι πίστουν αυτές. Παραλυρή Ρωμαίη και η ψυχή με την Ανάσταση του Χριστού μας. Τρελαίνεται με την Ανάσταση. Έγινε το απίστευτο, έγινε το μοναδικό, έγινε το υπέροχο. Έγινε το πιο συγκλονιστικό γεγονός της παγκοσμίου ιστορίας και του σύμπαντος κόσμου. Και αφού έγινε εκείνο το πρώτο και βασικό, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Και αν έχουμε θλίψη στη ζωή μας ή κάποιο πρόβλημα ή ό,τι άλλο, έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ας σκεπτόμεθα ότι το πρώτο και βασικό, δηλαδή η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έγινε, μας ένωσε με το Θεό Πατέρα και άνοιξαν οι στράτες για τον ουρανό, μας ένωσε μεταξύ μας και γίναμε αδελφοί για του Μπαπτίσματος, του Χρίσματος και για της Εκκλησίας. Μας ένωσε και με την κτήση, η οποία στο τέλος του κόσμου και αυτή θα απαλλαγεί από τη δουλεία της φθοράς. Έγινε λοιπόν το μέγα καλό και πρώτο. Όλα τα άλλα γίνουν δεν γίνουν, δεν έχει και τόσο σημασία. Και μας προτρέπει η Αγία μας Εκκλησία με το στόμα της μεγαλόφωνης σάλπιγγος του Αγίου Αποστόλου Παύλου, του Σαγηνευτού των Εθνών, του Ιδρυτού και της Εκκλησίας των Αθηνών και τόσων άλλων εκκλησιών. Μας λέει και μας προτρέπει μέσα από την επιστολή του προς Φιλιππησίους τι να κάνουμε, να γνωρίσουμε τον Αναστάντα και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Του γνώνε λέγει επιλέξει αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Γιατί οι διάφοροι εχθροί της Εκκλησίας και της πίστεως μέσα και έξω στην πατρίδα μας δηλαδή και παντού πολεμούν την Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνο με τόση μανία, με τόση μαεστρία, με τόση υπουλότητα, με τόσους τρόπους, με τόσο μίσος και με τόση διαστροφή. Και γιατί δεν πολεμούν τις άλλες θρησκείες και δόγματα? Γιατί οι άλλες θρησκείες, λέει ο Άγιος Κοσμάς, ο ετωλός, να έχουμε την ευχή του Άγιος των Σκλάβων, τον χρειαζόμεθα σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Οι άλλες θρησκείες είναι κάλπικες και ψεύτικες. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία και θρησκεία μας, το Ορθόδοξο δόγμα, είναι η αλήθεια, η οδός, η ζωή και η Ανάσταση. Λέει ο μεγάλος και μαρτυρικός Πατριάρχης του 17ου αιώνος, Κύριλλος ο Λούκαρης, ότι αν πήγαιναν οι Τούρκοι στη Ρώμη ή στο Παρίσι, το πολύ πολύ 10 χρόνια να κράταγαν εκείνοι την πίστη τους, ύστερα θα γινόντουσαν μουσουλμάνοι. Στα χρόνια της καταστροφής,

πίστη και πατρίδα στη Ρωμιοσύνη πάνε μαζί. Πάνε μαζί. Η Ελλάδα μας είναι καταδικασμένη εκ της ιστορίας της να είναι πάντοτε ορθόδοξος. Και όπως έλεγε ο γέροντας Κλεόπας των Καρπαθίων, να έχουμε την ευχή του, εάν η Ελλάς αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη της, αμέσως θα χαθεί από όλα τα έθνη και θα σβηστεί και από το χάρτη της γεωγραφίας. Σήμερα έχουμε μπει σε μία άλωση, δεύτερη άλωση, φοβερή άλωση, ύπουλη άλωση, ύπουλη άλωση. Και αυτό έγινε σιγά σιγά και με το Γάντι και με τον τρόπο και με όλα. Μας πήραν την ιστορία μας. Δεν διδάσκεται πια η πραγματική ιστορία πουθενά, εκτός και κάποιος δάσκαλος πάει βαθμίδος, έχει μέσα του αγάπη για τον Χριστό και την πατρίδα και διδάσκει. Τη διέστρεψαν. Απέναντι οι αιώνιοι εχθροί μας απειλούν και μπαίνουν στο Αιγαίο. 30 παραβάσεις έκανα μόνο χθες. Αύριο είναι πώς θα κάνουν, που είναι επέτειος της αλώσεως. Και μπαίνουν με τα αεροπλάνα οπλισμένα. Οπλισμένα. Και μας απειλούν. Και οι δικοί μας εδώ τους δικαιολογούν. Το είπα και πέρσι. Αν τους αρέσει η Τουρκία και αφού το τροπούν μαζί της, για δεν μετακομίζουν. Δεν είναι μακριά. Να μπουν στα αεροπλανάκι τους, λεφτούλια και τα υπόλοιπα έχουν αρκετά, μόνο εμείς δεν έχουμε. Καλά μας κάνουν. Εμείς φταίμε, όχι αυτοί. Και να μετακομίσουν και να πάνε από εκεί με τις μεμέτιδες, να κάτσουν, να γυρίσουν και κανένα ζεϊμπέκικο, να φάνε και τίποτα, να ακούσουν και κανένα τραγουδάκι εκεί λάγνο που τους αρέσουν. Και στην Eurovision πρώτη Τουρκία τη βάλανε, σκόπι μόνο αυτό. Στείλανε τη δικιά μας την Καμία που είναι καλή τραγουδίστρια με ένα τραγούδι σαν χλαμάρα. Στείλανε τον Αϊδονίδη, στείλανε Λεβέντη, στείλανε Ρεμπέτικο, στείλανε ένα που να τους κάνει να μείνουνε βρε. Να μείνουνε βρε, εμείς έχουμε εθνική μουσική βρε. Πόσο μας ταπείρωσαν, πόσο μας εξευτέλησαν, πόσο μας ξεδόντιασαν. Και εμείς καθόμαστε και τους καμπαρώνουμε. Ενώ το μήνυμα από τον μεγάλο Κωνσταντίνο, τον τελευταίο Κωνσταντίνο της Ρωμιοσύνης και ενώ τον Παλαιολόγο, ήταν αντίστασης μέχρι τις κάτω. Και ουχή παράδοση. Γι' αυτό είπε στο Μωάμεθ, τον Μεχμέ, το δεύτερο λίγες μέρες πριν την άλλου, στο δε την πόλη σιδούν ούτε μονεστή. Ούτε άλλου την ως τον κατοικούντων ετάφτη. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτό προαιρέτης αποθανούμεν και ουφισόμεθα τη ζωή ημών. Αυτοί είναι οι αντριωμένοι, αυτοί είναι οι λεβέντες, αυτοί είναι οι μάρτυρες, αυτοί είναι οι ήρωες. Και έλα που ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τον ηρωισμό, για τα υψηλά, για τα μεγάλα, για τα δύσκολα, για τον παράδεισο. Για το Θεό, όπως λέει ο αρχαίος πατέρας της Εκκλησίας, για σένα Θεέ μας έπλασες και είναι ανήσυχη η ψυχή μας έως ότου αναπαυθεί σε σένα. Και επικρατεί άλωσης. Η παιδεία μας το χειρότερο κατάντημα. Το βλέπουμε όλοι πλέον. Το καταλαβαίνουν και εκείνοι που επί χρόνια μεταφανατισμού ψήφιζαν αυτή την κυβέρνηση. Και ακόμη μερικοί την ψηφίζουν. Καλά κάνουν και δεν την ξαναψηφίσουν. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Και αν είναι σκληρά αυτά που λέγω, είναι δυστυχώς πιο σκληρή η πραγματικότητα. Είναι πιο σκληρή η πραγματικότητα. Η Ελλάς διελήθη. Ούτε αστυνομία υπάρχει. Ούτε στρατός. Φέραν τους Αλβανούς εδώ και μας ταλαιπωρούν και αύριο θα παίρνουμε την άδειά τους και θα φιλούμε τα πόδια να μας δώσουν μια δουλειά. Παίρνουν όλες τις δουλειές και τις οικοδομικές εργασίες και τα περίπτερα και τα διάφορα άλλα μαγαζιά και φαγάδικα και ό,τι άλλο θέλετε και κάνουν και συντεχνίες και μπράβο τους. Μπράβο τους. Αφού βρήκαν το αλόνι ελεύθερο, αλωνίζουν. Και στα χωριά, όπως είχα προχωρήσει και μήνυμα από το σταθμό που δεν θέλω να τα διαβάζω, στα χωριά της Υπήρου επάνω στέλνουν οι άνθρωποι απεγνωσμένες εκκλήσεις.

Βοηθήστε μας από τους Αλβανούς. Βοηθήστε μας από τους Βαρβάρους. Βοηθήστε μας. Μας εγκατέλειψαν όλοι. Μας εγκατέλειψαν όλοι. Η δε Αθήνα εδώ γέμισε μαύρους, άσπρους, κίτρινους, κόκκινους. Πηγαίνετε στην Ομόνια να δείτε. Εγώ στην γειτονιά μου κάθε μέρα καταπιέζομαι από τους αραπάδες. Τους βλέπεις και σε πιάνει η ψυχή σου και αν τους δεις νύχτα παθαίνεις και συγκοπή. Ας υπάρχουν οι άνθρωποι, δεν έχω καμία αντίρρηση εφόσον ο Θεός τους έφτιαξε. Αλλά στον τόπο τους παρακαλώ. Στον τόπο, στις ζούγκλες εκεί που χρειάζεται η δυνατή και βροντερή φωνή τους να συνεννοούνται σε μεγάλες αποστάσεις. Ο Θεός έφτιαξε τις οροθεσίες των εθνών και έστειλε τους αποστόλους εις πάντα τα έθνη, που σημαίνει ότι ο Θεός δέχεται τα έθνη, δέχεται τα κράτη, δέχεται τα όρια. Και αυτή η παγκοσμιοποίηση που θέλουν να επιβάλλουν αυτοί που ξέρετε είναι παγκοσμιοποίηση του διαβόλου. Να μας κάνουν όλους ένα κοπάδι, ένα κοπάδι. Το έχουν πετύχει αρκετά. Να μας κρεμάσουν στο ψωμί και να μας σέρνουν από τη μύτη. Όπως έσερνουν από τη μύτη τους σκλαβωμένους Έλληνες, τους Έλληνες, τους Ρωμαίους εκείνους που επέζησαν τις αλώσεως. 60.000 πήραν εχμαλό τους. Τους είχαν δέσει χεροπόδαρα και πιστάγγωνα και τους πήγαιναν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Καλόγριες, καλόγερους, παπάδες, παπαδιές, παρθένες, κορίτσια τα κρύα νερά, λεβέντες και παλικάρια, γέρους και γέροντες, μικρά παιδιά. Τα λένε ιστορικοί της αλώσεως και κυρίως ο Δούκας και ο Φραντζής. Τα λένε και τα περιγράφουν με τα πιο μελανά και θνιβερά χρώματα και λόγια. Και εμείς βρισκόμαστε πλέον σε αυτή την άλωση και κανείς δεν αντιδρά. Έχουν σπείρει παντού τον πανικό και το φόβο και τον τρόμο και ακόμη τις κατηγορίες. Αν μιλήσεις για την πατρίδα είσαι αιρετικός. Είσαι χουντικός. Είσαι οτιδήποτε. Και αρχίζει λάσπη, αρχίζει ηρωνία, αρχίζει κοροϊδία, αρχίζει ο κοινωνικός αποκλεισμός όπως τον λένε. Και ένας άνθρωπος σήμερα Έλληνας, Ρωμαίος, Ορθόδοξος που αγαπά την πατρίδα του, την παιδεία του, την εκκλησία του, υποφέρει. Αφήσαν τα παιδιά μας άνεργα και αυτοί έχουν οι περισσότεροι 5 και 10 θέσεις και βγάζουν εκατομμύρια το μήνα, παρακαλώ. Τα παιδιά μας άνεργα και ύστερα τους προσφέρουν ως παρηγορία τα ναρκωτικά και διέλυσαν την νεότητα, διέλυσαν την παιδεία μας, κατέστρεψαν την ιστορία μας, ερήμαξαν τον τόπο μας και έφερα πλέον με τρόπο τάχα ειρηνικό όλους τους βαρβάρους εδώ στην πατρίδα μας. Γεμίσαμε βαρβάρους, γεμίσαμε βαρβάρους και οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι κατήντησαν πλέον είδος προς αφανισμών και προς εξόντωση. Και αν δεν υπήρχε η Αγία μας Εκκλησία, η Ορθόδοξος Εκκλησία, η Ρωμιοσύνη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δεν θα υπήρχε πια εδώ Ελλάς. Θα ήταν Αλβανία, το πιο σίγουρο, θα ήταν Αφρική και θα ήταν Ανατολή. Γεμίσαμε Κούρδους. Ξέρετε τι κάνανε οι Κούρδοι το 1922? Μας εσφάζανε μαζί με τους Σέτες, τους Τσετσένους, τους έχω στη γειτονιά μου και τραγουδάνε από το βράδυ μέχρι το πρωί. Και δεν μπορείς να κλείσεις μάτι. Βράδυ έχω να κοιμηθώ μερικές φορές. Και δεν επεμβαίνει κανένας, ούτε οι περίοικοι, ούτε οι έχοντες την ευθύνη της πολυκατοικίας, ούτε κανένας. Οι Κούρδοι τότε και οι Τσετσένοι μας έσφαξαν, τους έβαλαν οι Τούρκοι. Και έτσι είπα, σφάξτε τους να φύγουν για να πάρετε εσείς την περιουσία τους. Και την πήραν, όχι. Ακολούθησε ύστερα από τόσα χρόνια η ίδια τύχη για αυτούς. Η ίδια τύχη για αυτούς. Και έρχονται εδώ και μας το παίζουν θύματα. Εμείς είμαστε θύματα. Ποιος μας έκλαψε? Ποιος μας θυμήθηκε?
Ποιος μας ημερίστηκε, ποιος μας βοήθησε. Είχαμε όμως το φιλάνθρωπο Χριστό μαζί μας και τη θλιμμένη Παναγιά και τους Αγίους, και αυτοί μας κράτησαν, αυτοί μας βοήθησαν. Οι πρόσφυγες του Προκοπίου της Μικράς Ασίας, φεύγοντας κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών, πήραν μαζί τους και τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, το θαυματουργό, τον προστάτη τους, την υπέροχη αυτή ορθόδοξη ψυχή, το μεγάλο αυτό Άγιο της Εκκλησίας μας, τον πήραν μαζί τους, όπως ο μυθικός Ενίας επήρε μαζί του από το ήλιον την τρία, τα εικονίσματα, τους θεούς του μάλλον και τα αγάλματά τους και τους γονέους του, και έφεραν από τη Μικρασία εδώ οι πολυπονεμένοι εκείνοι πρόσφυγες τον Άγιό τους, τον Άγιο Ιωάννη. Τον γιορτάσαμε χθες, που είναι τόσο μεγάλη ψυχή και τόσο θαυματουργός Άγιος, που έζησε και αγίασε στο Σταύλο, έζησε και αγίασε στο Σταύλο, ομολόγησε την ορθόδοξη πίστη και κράτησε μέχρι το τέλος, μέχρι 40 χρονών που τον εκάλεσε ο Κύριος στην επουράνια βασιλεία για να τον αναπαύσει, όπως λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, εκ των κόπων αυτού. Και είναι γεμάτη η Ελλάς, καθώς και η Μικρά Ασία και η υπόλοιπη δουλωμένη Ρωμιοσύνη, από τάφους Αγίων και μαρτύρων, από λείψανα ιερά και θαυματουργά και μυροβλίζοντα, από εκκλησίες και μοναστήρια, από προσκυνήματα και από τάφους ηρώων και μαρτύρων της πίστεως και της πατρίδος. Και αυτά μας κρατάνε, αυτά μας τρέφουν, αυτά μας βαστάνε, και το σπουδαιότερο είναι ανάμεσά μας οι ήρωες αυτοί και οι μάρτυρες, οι ήρωες της πατρίδος και οι μάρτυρες της Εκκλησίας, της Ρωμαϊκής, της Ορθόδοξης, οι οποίοι μας περιβάλλουν, είναι ανάμεσά μας. Περίκυνται ημίν, το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, λέει ο Μέγας Παύλος, και εν τες λαμπρότης των Αγίων ήμεθα, τους βλέπουμε, τους αισθανόμεθα, τους νιώθουμε. Ακούμε την ανάσα τους, εισπράττουμε την αναπνοή τους, παίρνουμε τη βοήθειά τους, εμψυχώνουν το είναι μας και ηρωοποιούν την ύπαρξή μας και μας βοηθάνε, μας βοηθάνε, μας βοηθάνε, και θα μας βοηθάνε μέχρι τη συντέλεια του αιώνος, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ρωμιοσύνη δεν θα καταληθεί ποτέ, γιατί έχει κεφαλή τον αίτητο Βασιλέα Χριστό μας, τον εκ νεκρών αναστάντα, ο οποίος εξήλθε νικόνος εσφαγμένων αρνίων και είναι ανικήσει, και επίλε άδου ου κατησχίσου συν της Εκκλησίας του Χριστού, όπως είπε το δικό του αλάθητον στόμα. Κρατάει σήμερα τους νεοέλληνες Ρωμιούς, τους κρατάει και μας κρατάει η αθάνατη Εκκλησία μας. Μας εμπνέει, μας παρηγορεί, μας αφυπνίζει από την νεκροφάνεια στην οποία οι περισσότεροι περιήλθαμε, γιατί το θηρίο και τα όργανά του μας κολάκεψαν τόσο που μας αποκοίμησαν, μας αποκοίμησαν και μας πήραν τα τιμαλφή και τα πολύτιμα της ψυχής και της πατρίδος, της Εκκλησίας και του τόπου μας. Λαιλάτισαν την οικονομία μας, την πατρίδα μας, τις ψυχές μας, τα σχολεία μας, τον τόπο μας, τα πάντα μας, αλλά μας κράτησε στη θερμή αγκάλι της και μας κρατά
η Αγία Ορθόδοξη εδώ ελληνική εκκλησία μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως είπα πριν, μας αφυπνίζει, μας ξυπνά από τον βαρούχιον ύπνον, μας ξυπνά από τον νίδημον και μας επαναφέρει δια της μετανοίας στη γλυκύτατη πίστη μας, στη φύλτατη πατρίδα μας. Και έχουμε αμέτρητες εδώ στον τόπο μας ηθικές, ψυχικές και πνευματικές νεκραναστάσεις, και κυκλώνουν τις εκκλησίες οι Ορθόδοξοι Ρωμαίοι Έλληνες, τρέχουν στα μοναστήρια, πάνε στην Ακρόπολη της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγιάς, πάνε στα εξομολογητήρια, πάνε και μεταλαβαίνουν και χύνουν δάκρυα μετανοίας και χτυπάνε τα στήθια τους για το πόσο κακό έκαμαν στην πατρίδα μας. Τι είναι αυτό? Η Ανάσταση του Χριστού μας, η δύναμη η δική του. Γιατί πολλοί από εμάς που σφάλουμε είμεθα καλοπροαίρετοι, καλής ψυχής άνθρωποι, και εύκολα μας πλανούν και εύκολα μας οδηγούν και εύκολα μας πείθουν οι κακοί αυτού του κόσμου και του τόπου μας, οι οποίοι θέλουν όλα να τα χαλάσουν. Και να δω μετά αυτοί που θα πάνε να παγιάσουν, αυτοί που θα βρουν ηρεμία, και αν τους βαρέσει ο δαίμονας, γιατί δεν τους αγαπάει κανένα, δεν αγαπάει ο δαίμονας, που θα πάνε να φωλιάσουν, που θα πάνε να απαλλαγούν, σε ποιον παπά θα πάνε να τους διαβάσει, σε ποια εκκλησία να προσκυνήσουν, σε ποια Άγια Λείψα να αναζητήσουν βοήθεια. Εγώ να σας πω, εύχομαι και για αυτούς. Δηλαδή η εκκλησία εύχεται υπέρ των υπεροχιόντων, υπέρ πάντων ανθρώπων. Εύχεται, γιατί πίσω από αυτούς και από τον καθένα μας που ξεφεύγει, γιατί εμείς ξεφεύγουμε και ξεφύγαμε πάρα πολύ, με το να επιτρέψουμε σε όλους αυτούς να επικρατήσουν στην πατρίδα μας. Δεν είναι δική τους ευθύνη πρώτα και κύριε, να το πούμε εκκλησιαστικά, να μιλάμε και να κάνουμε αυτομιμψία. Είναι δική μας. Η αδελφή μας η Ρουμάνη προετών, όταν έφυγε το θηρίο από εκεί ο Τσαουσέσκου και η συναυτό, τι είπανε, έκαναν αυτομιμψία και αυτοκατάκριση, αυτοκριτική. Και τι είπανε? Δεν μας άρεσε ο παράδεισος του Χριστού και θελήσαμε τον παράδεισο του Μάρξ. Καλά να πάθουμε, και λίγα μας βρήκαν. Ας μας συγχωρήσει ο Χριστός. Κατά των λαών και οι άρχοντες, λέει η παροιμία μας. Γι' αυτό ας μην κοιτάζουμε εκεί, ας κοιτάζουμε τον εαυτό μας και γύρω μας, και το σπουδαιότερο, ας διορθωθούμε, ας αλλάξουμε, ας μετανοήσουμε, ας ξυπνήσει η ψυχή μας και ας αποκτήσουμε, όπως λέει ο μεγάλος εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς στο δεκάλογο του Γύφτου, ας αποκτήσουμε τα φτερά, τα πρότινά μας, τα μεγάλα, με τα οποία μέσα στο διάβα της τουρκοκρατίας ως άλλη αετή της πίστεως και της πατρίδος και της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας πετούσαμε σ' όλα τα μήκη και πλάτη της σκλαβωμένης επικράτειάς μας και μεταδίδαμε τη θεολογία και τη φιλολογία της εκκλησίας και της πατρίδος μας. Και ξέρετε, στα χρόνια της τουρκοκρατίας βγήκαν πάρα πολλοί μορφωμένοι, πάρα πολλοί λόγοι σε αυτόν τον τόπο και όχι μόνο, και έγραφαν τέτοια συγγράμματα που ο δεινότερος θεολόγος και φιλόλογος σήμερα δεν θα μπορούσε να τα γράψει. Δεν θα μπορούσε να τα γράψει. Γιατί έκαναν κόπο και μάθαιναν, και ακόμη περισσότερο είχαν και τη φώτιση του Θεού και τον πόνο της σκλαβιάς και του σταυρού και της αδικίας. Και κάτω από το σταυρό του Ιησού είναι οι πιο πονεμένες υπάρξεις, η Παναγιά, ο θεολόγος,
η Μαρία η Μαγδαληνή, οι άλλες μυροφόρες και όσοι τον αγάπησαν. Ήσαν εκεί παρά το σταυρό και θρηνούσαν και έκλαιγαν και πονούσαν. Γι' αυτό και απέκτησαν τόση ομορφιά. Γιατί με την άδικη σταύρωση του Χριστού αγίασε και ο πόνος, αφού εκείνος έγινε βασιλέας του πόνου, και το άδικο. Και με τη σταύρωση του Χριστού και την Ανάσταση, όποιος πονά και όποιος αδικεί δεν τι κάνει, αγιάζει. Όσοι ο Σακάκιος, ο Καυσοκαλυβίτης, η μεγάλη αυτή αγιορείτικη ψυχή και ύπαρξε ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας των νεωτέρων χρόνων, που κοιμήθηκε στα 1730, την ίδια χρονιά που κοιμήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, είχε δει όταν ζούσε ένα όραμα, κάποιος ουράνιος του έδειξε τις κατοικίες και τα μέρη του ουρανού στα οποία θα μετέβαιναν όλοι οι σκλαβωμένοι Ρωμοί που υπέφεραν τα πάνδυνα από την κατάρα της Ασίας αλλά και από τους πονηρούς Φράγκους μετά το θάνατό τους. Γιατί υπέμειναν την τυραννία, την αδικία και περισσότερο όταν τους έπαιρναν τα χρήματα και εκείνοι έκαναν υπομονή. Γιατί όποιος στην Ορθοδοξία χάνει ακόμη και υλικά πράγματα και στερείται και δυσκολεύεται και αδικείται και πονά, αυτό έχει για την Εκκλησία σωτηριολογική αξία και σημασία. Γι' αυτό και κάθε μέρα εύχεται η Εκκλησία και στη Θεία Λειτουργία εξαιρέτως υπερπλεόντων, οδυπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών. Όλα αυτά που τραβούν οι ομάδες που αναφέραμε και άλλες έχουν σωτηριολογική σημασία. Και εμείς λοιπόν σήμερα στη δεύτερη σκλαβιά και τουρκοκρατία που μας επευνήθη και η οποία είναι ακόμη ενεργούμενη, τι θα αντιτάξουμε? Μας έβαλαν και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη εκείνη η οποία, όπως λέει ο Σουμπερζέ, ηλυθίως αδιαφορούσε, το λέει ο ίδιος ο δικός ο Φράγκος, ηλυθίως αδιαφορούσε τις στιγμές της αλώσεως για την τύχη της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και η Ευρώπη σήμερα φτιάνει σύνταγμα και βγάζει έξω από το σύνταγμα τι βγάζει? Το Χριστό, την πίστη του, έστω και τη ρωμαιοκαθολική, έστω και την προτεστάντικη. Είναι και αυτό μια αχτής. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν λέει τους καθολικούς, τους παπικούς, ότι είναι μια πληγωμένη χριστιανοσύνη? Το έχουμε πει πολλές φορές. Τι ωραία εκφραζόταν ο Άγιος. Γι' αυτό και σήμερα οι ετερόδοξοι τον αγαπούν και τρέχουν στην Αίγινα. Και στους διαμαρτυρόμενους και προτεστάντες το ίδιο είναι βέβαια. Τι έλεγε ο Άγιος? Μοιάζουν με τους κατηχουμένους της αρχαίας εποχής που μελετούν την πίστη, μαθαίνουν την πίστη, ασχολούνται με την πίστη, παγιώνονται στην πίστη για να παρακολουθήσει το βάπτισμα. Μία πίστη εις Κύριος εν βάπτισμα. Και να ακολουθήσει το βάπτισμα. Αυτοί είναι αβάπτιστοι. Έχουν μερικοί όμως τέτοια πίστη, και όχι μόνο αυτό. Γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι, από γειτονιά σε γειτονιά και δίδουν τα αντιπά τους και αν δεν βρουν τα πετάνε κάτω από την πόρτα. Τι κάνουν αυτοί? Εργάζονται. Ένα φεγγαράκι έχουν, ένα αστεράκι έχουν και εργάζονται και προσπαθούν και επιμένουν. Τώρα οι ηθήνοντες της Ηνωμένης Ευρώπης θέλουν να βγάλουν το χριστιανισμό, ας το πω έτσι όπως έλεγε αυτοί, από το σύνταγμά τους. Και τι θα κρατήσει, κύριοι Ευρωπαίοι? Φέρτε τους Τούρκους μέσα άμα θέλετε, φέρτε και τους Αφρικάνους, φέρτε και τους άλλους, να τραβήξετε κι εσείς 300 χρόνια σκλαβιά και να τα υποστείτε όλα όσα υπέστημε εμείς, αυτά που βλέπω, που ξέρουμε και αυτά προπαντός που δεν ξέρουμε, και ελάτε μετά να μιλήσουμε.
σκότος έπεσε και εκεί. Όμως και εκεί υπάρχει ελπίδα, όπως και στην Αμερική και παντού. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι καθολική, που είναι οικουμενική. Και ξέρετε πόσοι, μου λέει κάποιος προχθές, στην Αγγλία ζητάνε την Ορθοδοξία. Το ίδιο και στη Γερμανία. Θα σας έχω πει την ιστορία στη Γερμανία, στο Μόναχο, με έναν Προτεστάντη που πήγε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το έχει πει άνθρωπος, το έχει ακούσει από το στόμα του ίδιου του Προτεστάντη. Πήγε λοιπόν να ειδεί εκεί για να βρει επιχειρήματα και να κατηγορήσει τους Ορθοδόξους. Μπήκε μέσα και ξέρετε τι γίνεται συνήθως στις εκκλησίες. Εδώ φοβάστε και δεν μιλάτε. Χρειάζεται όμως αυτό. Εκεί είναι η γειτονιά. Τα λέμε όλα, και μάλιστα στις ξένες χώρες που δεν είναι και κράτος και είναι η εκκλησία πια εκεί πέρα, τόπο συναντήσεως, είναι καλό αυτό βέβαια. Και ο άνθρωπος σκανδαλίστηκε. Τι Ορθόδοξοι είναι αυτοί, ρε παιδί μου? Εμείς στις αίθουσές μας ούτε εικόνες έχουμε, το τίποτα δεν έχουμε, το λειτουργία κάνουμε όπως αυτή, και είμαστε αρνάκια. Και είμαστε ήσυχοι. Και είμαστε υποδειγματικοί. Βλέπω πέρασε η ώρα. Και έφυγε σκανδαλισμένος, στάνοντας στην πόρτα της εξόδου, που ήρθε μια σκέψη εκ Θεού. Ήταν καλή ψυχή. Για κάτσε, λέει, ρε παιδιά. Αυτό που βλέπω είναι πειρασμός. Αλλά ένα πράγμα έχω καταλάβει, ή κατάλαβα και την ώρα. Όπου υπάρχει η αλήθεια, εκεί υπάρχει και ο πειρασμός. Εμείς φαίνεται δεν έχουμε την αλήθεια και δεν έχουμε πειρασμό. Μας αφήνει ήσυχους ο διάβολος και είμαστε προβατάκια. Όπως εκείνος παρουσιάζεται πολλές φορές όπως και αιρετική με ένδυμα προβάτου, για να εξαπατήσει. Και γύρισε πίσω, σχόλασε η εκκλησία, μίλησε με τους πατέρες, κατηχήθηκε, βαπτίστηκε και σήμερα ξέρετε τι είναι? Ο ιερεύς αυτής της εκκλησίας, ο Ορθόδοξος ιερεύς. Να, τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Να η Ορθοδοξία. Να η ελπίδα. Όσα σκοτάδια κι αν έλθουν, όσα κακά κι αν γίνουν, όσες παγκοσμιοποιείς κι αν επιτευχθούν, στον αφρό κάθεται πάντα ο Αναστάς εκ νεκρών. Αυτό το ξέρουμε. Πέρασε σκοτάδια η ιστορία και η γη μας, πέρασε η πατρίδα μας, αλώσεις και βάσανα και μαρτύρια και θανάτους και αδικίες και τα υπόλοιπα. Περνά και σήμερα τη μεγαλύτερη της άλωση. Να το πούμε δυνατά, να ακουστεί ούρμπι ετ όρμπι, για να ξυπνήσουμε και να κάνουμε κι εμείς αντίσταση έως εσχάτων. Και αν χρειαστεί, ας πεθάνουμε κι εμείς όπως ο μαρτυρικός Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και εις αυτό, υπερπίστεως και πατρίδος. Υπερπίστεως και πατρίδος, υπερσυγγενών και φίλων. Άλλωστε έλεγε ο Μέγας Ευρυπίδης, θανούμεθα, αλλά θανούμεθα κάλλιστα. Θα πεθάνουμε, αλλά να πεθάνουμε κάλλιστα. Να πεθάνουμε ηρωικά, να πεθάνουμε ένδοξα. Άλλωστε ο Μεγαλομάρτης του Γολγοθά πέθανε στο Σταυρό. Πέθανε στο Σταυρό για όλους μας, για τις αμαρτίες όλων μας. Και ανέστη, όπως λέει ο Μέγας Παύλος, δια την δικαίωση ημών. Θα ήθελα να ομιλώ και για τις δύο αλώσεις, ώρες ολόκληρες, και θα ήθελα μάλιστα και για τις δύο να κλαίω. Για την πρώτη να χαίρομαι περισσότερο, διότι έπεσε η πόλη, αλλά έφερε καρπών πολύ που φτάνει μέχρι σήμερα. Και σήμερα κινδυνεύει να πέσει η πόλη του Θεού, η Ορθόδοξη κυρίως Ελλάδα μας, βρίσκεται σε δεινή θέση. Αλλά ένα να ξέρουμε, θα νικήσει πάλι το εσφαγμένο αρνίον. Εμείς ας έρθουμε κοντά του, ας φιλούμε τα πόδια του, ας εξομολογούμε, θα μεταλαβαίνουμε και ας τον λατρεύουμε όπως τον λάτρεψε και ο εκγενετής τυφλός τον θεράπευσε και του έδωσε και του σώματος των οφθαλμών το φως, αλλά και της ψυχής αιωνία η μνήμη του μεγάλου και ηρωικού και μοναδικού πρωτομάρτυρος της ελευθερίας Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τελευταίο αυτοκράτορος των Ρωμαίων και των συναυτό. Και ας δώσει ο Χριστός και η Παναγιά να αναστηθεί και πάλιν η αλωμένη πατρίδα μας, η πονεμένη Ρωμιοσύνη, για να φωτίσει έθνη και λαούς και να δικαιώσει για μια ακόμη φορά τη θυσία και την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια.

Αγαπητοί ακροατές, η σκέψη στρέφεται πού αλλού, στην πόλη με το πι κεφαλαίο. Στην πόλη που, όπως γράφει η κυρία Ελένη Γλίκα Τζιαλβερέλ, την πλήγωσε η ιστορία, την βεβήλωσαν κατακτητές, την κατεπώνησε ο χρόνος, την απείλησαν σεισμοί, πυρκαγιές, καταποντισμοί και θεομηνίες. Αλλά όπως κι αν το πεις, την πόλη δεν την χάσαμε ποτέ. Από τα πατήματα των πορφυρογέννητών της κάποτε πολυθρύλη της αυτοκρατορίας, μέσα στο ερυπωμένο ανάκτορο που ακουμπά στα μακρά τείχη, από την σιωπηλή ευσέβεια και τις ασίγαστες προσευχές που ως τα τώρα ακόμη φωλιάζουν στα δώματα του φαναριού, γύρω από το σύνθρονο της Αγίας Ειρήνης, μέσα στην καταπονημένη Παμακάριστο και πάντα στον υπερυψωμένο γυναικονίτη της Αγίας Σοφίας, από τη χρυσή και ασημένια λάμψη των ψηφιδωτών της Μεγάλης Εκκλησίας και της απαράμιλης μονής της χώρας των ζώντων, από το βοητό τέλος του αναρρύθμιτου νερού που μονιάζει δίπλα στην εχυδνομαλούσα μέδουσα μέσα στην μυριοκίωνη Κινστέρνα, μπορεί κανείς να καταλάβει και να αναφωνήσει: η πόλη η μία, η μοναδική, είναι πάντα ζωντανή. Σε αυτή τη μοναδική πόλη είναι αφιερωμένη η εκπομπή. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε με τα ιστορικά γεγονότα, τα αίτια, τις αφορμές, την πτώση, τα αποτελέσματα, τις συνέπειες. Πιστεύουμε ότι οι καταξιωμένοι μελετητές, συνεργάτες του σταθμού θα μιλήσουν για αυτά. Εμείς το χρόνο που έχουμε θα μοιραστούμε μαζί σας τους τρίνους και τα πενέματα που γράφτηκαν για την Κωνσταντινούπολη, που δεν μας είναι και τόσο γνωστά, αλλά που ευτυχώς το μεράκι και η αγάπη κάποιων για αυτή την πόλη και τις άλλες που δεν ξεχνάμε, τα συγκέντρωσαν σε ανθολογίες, τα κατέγραψαν σε CD όσα μελοποιήθηκαν. Και για την ώρα εκείνη τη δύσκολη, από τις μοναδικές στην ιστορία, θα αφήσουμε την λογοτεχνική πένα να μας μιλήσει.

Στις 4 η ώρα, μόλις άρχιζαν τα ξημερώματα της 3ης 29 Μαΐου, δόθηκε με ειδικά σαλπίσματα η διαταγή του Σουλτάνου να γίνει η δεύτερη μεγάλη έφοδος από τον τακτικό στρατό μέσα σε αλλαλαγμούς, κραυγές, κατάρες, βλαστήμιες και απειλές, μαζί με τους θρήνους των τραυματισμένων που ζητούσαν βοήθεια. Λεφούσια, λεφούσια, ξανά πέσαν οι αγαρινοί πάνω στα τείχη και γινόταν μακελιό απερίγραπτο. Οι άπιστοι δεν λογάριαζαν τη ζωή τους και έτρεχαν ξέφρενοι να ανεβούν στους πύργους και στα ψηλά τείχη, όπου έριχναν γάντζους και ανεμόσκαλες και σκοινιά για να ανεβούν. Και όσοι τα κατάφερναν να φτάσουν στις χριστιανικές πολεμίστρες, πάλευαν σκληρά, στήθος με στήθος, με σπαθιά και με μαχαίρια, και πολλοί έπεφταν νεκροί ή τραυματισμένοι και ακούγονταν κραυγές πόνου και θυμού και απελπισίας. Όλοι πάλευαν για ζωή και για θάνατο. Τέτοια σφαγή δεν είχε ξαναγίνει στην πόλη. «Βάει, βάει», μονολογούσε θαυμαστικά ο Σουλτάνος, που παρακολουθούσε αυτή τη γιγαντομαχία και γούρλωνε τα μάτια του. Τέτοια αντρία και δύναμη πολεμική των Ελλήνων φρουρών δεν είχε ξαναδεί ο Σουλτάνος. Και απ' τη μια θαύμαζε και απορούσε για το πόσο γενναίους αντιπάλους συναντούσε. Και από την άλλη οργίζονταν και λυσούσε βλέποντας να πετσοκόβονται χιλιάδες μισθοφόροι του από μια χούφτα χριστιανούς. Περίμενε το χάραγμα της μέρας για να ρίξει στη μάχη τους γενιτσάρους του, που ήταν όλοι νέοι και ξεκούραστοι και οι πιο αφοσιωμένοι στο πρόσωπό του. Δεν λογάριαζαν ποτέ τον θάνατο και ήταν άγριοι και στην όψη και στο σπαθί. Αν και με αυτούς δεν λύγιζε και δεν νικούσε τη βασιλεύουσα, ήταν έτοιμος να λύσει την πολιορκία και να ετοιμαστεί ξανά για μια καινούργια εισβολή, όπως τον συμβούλευε ο μεγάλος βεζίρης του Χαλίλ Πασάς.

Η τρίτη αυτή επίθεση έγινε όταν πια έφεξε για καλά η μέρα και ήταν η πιο δυνατή και η πιο ορμητική από τις δύο προηγούμενες. Περιλάμβανε και πάλι πολλές χιλιάδες μαχητές του Ισλάμ. Τους οδήγησε ως τα τείχη και αφού έσυρε το γιαταγάνι του, τους φώναξε. «Γενίτσαροι, δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σας νικήσει εσάς. Εσείς είστε τα αληθινά παιδιά μου. Ορμήστε στο όνομα του προφήτη μας και μη σταματήστε πριν πέσει η Κωνσταντινούπολη». «Για σας ή Μοχαμέτ», φώναζαν δυνατά οι πάνοπλοι γενίτσαροι ενθουσιασμένοι και έτοιμοι για τα έσχατα της μάχης. Και ήταν σαν να έδιναν όρκο για ζωή ή θάνατο και όρμησαν όλοι με ουλιαχτά σαλισσασμένα σκυλιά να γκρεμίσουν τα τείχη. Η αναμέτρηση κορυφώνονταν παντού δραματικά και πιο έντονα πάντα στην ανίσχυρη πλευρά της κοιλάδας του Λύκου ποταμού. Αυτός ο τόπος είχε βιδωθεί στο κεφάλι του Σουλτάνου πως είναι το πιο εύκολο για πέρασμα. Και το ίδιο πάλι γνώριζε και ο Κωνσταντίνος και ήθελε να τον προστατέψει όπως ο γονιός φροντίζει το πιο αδύνατο παιδί του. Εκεί το βάρος της επίθεσης από τη μεριά του Πατισά. Εκεί όμως και η πιο μεγάλη αντίσταση του βασιλιά που πήγε ο ίδιος και πολεμούσε σαν παλικαρόπουλο των 25-30 χρόνων. Λες και το ξέρανε και οι δυο τους πως τα παλικάρια δεν πεθαίνουνε, μόνο αναμετρούν τη δύναμή τους και όποιον πάρει ο χάρος.

από 2 ώρες κράτησε τούτη φοβερή σύγκρουση και ήταν αμφίροπη. Μια έγερνε ο δικέφαλος αετός και μια το μισοφέγγαρο. Τρέχανε τα αίματα, πέφτανε τα κορμιά. Δεν τέλειωνε ο πόλεμος και κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την κατάληξή του. Τα σπαθιά και τα γιαταγάνια λάμπανε μέσα στο ξημέρωμα της άγριας εκείνης Τρίτης. Βροντούσαν τα πελώρια κανόνια και τα ντουφέκια βογκούσανε και οι κραυγές των ανθρώπων και οι αλλαλαγμοί των πολεμιστών ξεκούφαιναν μικρούς και μεγάλους. Η μάχη συνεχίστηκε άγρια και μετά τις 8 το πρωί. Και τότε έγινε το μέγα λάθος, το μοιραίο, που άλλαξε την πορεία της πολιορκίας. Διαφορετικά, ο νεαρός Σουλτάνος θα έχανε και αυτή την Τρίτη την κορυφαία σύγκρουσή του με τα τείχη και με τα γενναία στήθια των πολιορκημένων που ήταν αποφασισμένοι να μην παραδοθούν. Δεν θα νικούσε ποτέ ο αμοιράς με την μισοφέγγαρη ασημαία του. Όσα ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού. Σε απόσταση 700 περίπου μέτρων από την πύλη του Αγίου Ρωμανού και σε μια απόμερη κόχη του τείχους υπήρχε μια μικρή ξεχασμένη πόρτα, η Κερκόπορτα ή πύλη του Κύρκου, υπόδρομος, όπου ήταν μισοκριμένη από αγριόχορτα και θάμνους και ήταν μια βοηθητική μικρή είσοδος που έμενε αφύλαχτη. Αυτό ήταν και το φοβερό, το μέγα λάθος. Μια λεπτομέρεια στην οποία κανείς δεν έδινε σημασία. Ούτε την είχαν προσέξει, ούτε την γνώριζαν. Η μικρή πορτούλα έμοιαζε σαν χτισμένος τείχος από τα αγριόχορτα. Κι όμως αυτή η λεπτομέρεια, το ασήμαντο σημείο, ανέτρεψε την παγκόσμια ιστορία και η βαρβαρότητα πήρε τη θέση του πολιτισμού. Οι γενίτσαροι που είχαν περάσει την Τάφρο και ετοίμαζαν στη θέση αυτή να ρίξουν τους γάτσους για να στήσουν τις αναρριχητικές σκάλες τους, είδαν την αφύλακτη πορτούλα, την έσπρωξαν διστακτικά και όταν άνοιξε όρμησαν καμιά πενινταριά από αυτούς μέσα και έτρεξαν αμέσως στους πύργους για να κατεβάσουν τις αυτοκρατορικές σημαίες και να υψώσουν το μισοφέγγαρο του Ισλάμ. Την ίδια ώρα συνέχισαν να μπαίνουν κι άλλοι γενίτσαροι από την Κερκόπορτα και άρχισαν σκληρές μάχες σώμα με σώμα με τους πολιορκημένους που ξαφνιάστηκαν βλέποντας πίσω από τα τείχη τους Μοχαμετάνους πολεμιστές και μάλιστα τους γενίτσαρους. Κάποιος από τους φρουρούς όταν είδε πια στο φως της μέρας, ήταν περασμένη η 9η πρωινή, τους γενίτσαρους να μάχονται στους δρόμους της βασιλεύουσας, φώναξε τρομαγμένα. «Εάλλο η πόλης, εάλλο η πόλης». Η πόλη σαλώθηκε, πάρθηκε. Την ίδια κραυγή επανέλαβαν και οι Τούρκοι που ξέρανε την ελληνική γλώσσα και γρήγορα μεταδόθηκε ο πανικός με την ίδια φοβερή φράση του επιπόλεου φρουρού που δεν κατάλαβε ότι μόνο ένα σημείο είχε λυγίσει και μπορούσε κάλλιστα να αντιμετωπιστεί νικηφόρα από τους ατρόμητους πολεμιστές των τυχών. Η κραυγή όμως διαδόθηκε γρήγορα. «Εάλλο η πόλης, εάλλο η πόλης». Κανείς δεν μπορούσε και δεν θέλησε να μάθει την αλήθεια την ώρα εκείνη. Όλοι το δέχτηκαν σαν να ήταν γεγονός πραγματικό. Και άρχισε η σύγχυση και η αναστάτωση και ο ασυγκράτητος φόβος που έκανε πολλούς να τρέχουν έξαλλοι και να φωνάζουν «Εάλλο η πόλης, εάλλο η πόλης».

Περασμένες 10 το πρωί της 3ης 29 Μαΐου 1453 έληξε η άνηση αυτή μάχη, όταν άρχισαν να κοπάζουν σιγά σιγά οι μάχες μεταξύ των βαρβάρων και των χριστιανών που είχαν εξαντληθεί σωματικά και δεν είχαν πια και τα απαραίτητα πολεμοφόδια και πολεμούσαν μόνο με το σπαθί τους. Ήταν μια από τις χειρότερες ώρες της παγκόσμιας ιστορίας σε βαρβαρότητα και αγριάδα. Δεν καταστράφηκε μόνο μια πόλη, έστω και η πιο μεγάλη και πιο πολιτισμένη. Συντρίφθηκε ένας ολόκληρος πολιτισμός, μια αυτοκρατορία που κράτησε στις πλάτες της σαν νεότερος άτλας τον πολιτισμό και τη λαμπάδα της αληθινής χριστιανοσύνης, όπου η πίστη γίνεται ζωή. Μετά την άλωση και την πτώση της βασιλεύουσας, όρμησε παντού ο Μεσαίωνας με την κακή του, τη σκοτεινή μορφή. Σφάχτηκαν, πουλήθηκαν, καταστράφηκαν, διαλύθηκαν άνθρωποι και πράγματα στο Ορθόδοξο Βασίλειο της Ανατολής. Αλλά ο σπόρος έμεινε βαθιά μέσα στα αιματοποτισμένα χώματα για να ξανανθίσει και βλαστήσει, πάλι με χρόνια, με καιρούς, και να δώσει την καλή μαρτυρία της μιας πίστεως κάτω από το φως της Πανάχραντης μπροστά της άσμας Θεοτόκου και να συνεχιστεί ο Γολγοθάς της εν Χριστώ ζωής που δεν έσβησε και μήτε θα σβήσει στους αιώνες.

Ακούτε την εκπομπή της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης «Αποκαλυπτικά και ακέραια». Το θέμα μας είναι η Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα πόλη.

0: ουρανός από τη σκόνη σκοτεινιάζει και τρέμει η γη, καθώς την πόλη ο Μωάμεθ τις τρεις στρατιές του οδηγεί, που καθεμιά τους μυριάδες στρατιώτες έχει, τοξότες, καβαλάριδες και σπιδοφόρους και πλήθος από άτακτα μπουλούκια και ημάμιδες, δερβίσιδες, μουλάδες που τάζουν ειδονές και παραδείσους σε όσους για τη δόξα του προφήτη πέσουν και χάλκινα καλώδι, κανόνια και μπομπάρδες και πύργους πιο ψηλούς από τα τείχη με τον τυμπάνο των πολεμικών του ήχους και τους αλλαλαγμούς των πληρωμάτων ο στόλος του Σουλεϊμάν, του Μπέι που πάνω από 300 πλοία έχει γαλέρες, φούστες, βρώμενες, παρανδαρίες τα κύματα της προποντίδας σκίζει μέσα από τις επτάλοφη στα τείχη 5.000 μοναχοί και στρατιώτες στέκονται όρθιοι με το σπαθί στο χέρι και ενετοί και γενουάτες 3.000 που ήρθανε κι αυτοί να πολεμήσουν για να μην πάρουν οι άπιστοι την πόλη.
1: Άγριες κραυγές, αλλαλαγμοί και προσευχές, ήχοι σαλπίγκων, σαντουριών, τυμπάνων, κλαγκές ακόντιων, σπαθιών, ασπίδων και ποδοβολητά και χρεμετίσματα αλόγων σμίγουν σε μια πρωτάκουστη βοή που ανεβαίνει από το στρατόπεδο των Τούρκων ψηλά στις βασιλεύουσας στα τείχη και δάδες μυριάδες αναμένες φωτίζουνε απόκοσμα τον ουρανό φλογίζουνε τους τρούλους και τις στέγες το δέος και το φόβο προκαλώντας.
0: Απ' τη βασιλική σκηνή που μεγαλόπρεπη στο κέντρο του στρατοπέδου υψώθηκε με κόκκινο μετάξι υφασμένη με τα μεγάλα μισοφέγγαρα και τάστρα τα κεντυμένα με χρυσές κλωστές και ασημένιες, βγαίνει ο πολυχρονεμένος ο Σουλτάνος, της εξουσίας του τα σύμβολα φορώντας και το σπαθί του, που το κοφτερό του ατσάλι και τα πολύτιμα πετράδια του αστράφτουν. Ορκίζεται αυτός να εκπληρώσει τα όνειρα των ένδοξων προγόνων και να επαληθεύσει του προφήτη του τη ρίση, πως μέγας θα ονομαστεί ηγεμόνας μόνο όποιος την πόλη κυριεύσει. Και δίνει ακόμη όρκο τον απίστων τα σπίτια στη φωτιά να παραδώσει και τα κουφάρια στα σκυλιά βορρά να δώσει.
1: Η ώρα έφτασε που άπιστος εχθρός μας το τελευταίο χτύπημα ετοιμάζει. Σαν φίδι να μας τάξει το φαρμάκι και σαν λιοντάρι να μας καταπιεί ζητώντας. Γι' αυτό και σας παρακαλώ αδέρφια, μπροστά του με ανδρεία να σταθείτε, με περηφάνεια και ψυχή γενναία. Στα χέρια σας απόψε παραδίδω την πιο λαμπρή και δοξασμένη πόλη, τη βασιλεύουσα του κόσμου όλου. Για το Χριστό και την πατρίδα πολεμώντας, για τους αγαπημένους και τους φίλους, ας προτιμήσουμε να πέσουμε γενναία παρά να ζήσουμε σαν δούλοι των βαρβάρων. Κι αν άρματα και πλήθη έχουν εκείνοι, εμάς η θεία θα μας οδηγεί η χάρη. Κι αν πάλι είναι θέλημα Κυρίου για τα αμαρτήματά μας να τιμωρηθούμε, τότε το αμάραντο στεφάνι θα μας στέψει κι η φήμη της Ανδρείας μας για πάντα στον απογόνων μας τη θύμηση θα μείνει.
0: Μπροστά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, χωρίς μαντία, σκύπτρο και κορώνα, και με μοναδικό της εξουσίας του σημάδι, τα κόκκινα του πέδιλα με τους χρυσούς δικέφαλους, ο Κωνσταντίνος σαν λιοντάρι πολεμάει, μέχρι που δίχως συντρόφου στο πλάι, δίχως ασπίδα, με μισό σπαθί στο χέρι, καθώς η μισέλινος υψώνεται στις στέγες, χάνεται σε ένα νέφος φλογισμένο, κι ύστερα μες στα τείχη μαρμαρώνει.
1: Καμπάνες της Αγιάς Σοφιάς, χτυπήστε θλιβερά. Σήμερα πάρθηκε των πόλεων η πόλη και οι υπερασπιστές της πέσαν όλοι για του Χριστού την Άγια Πίστη και τη Λευτεριά. Για αυτούς που βρήκαν την ατίμωση και τη σκλαβιά, για αυτούς που πήγαν από τουρκικό μαχαίρι, γυναίκες και παιδιά, νέοι και γέροι, καμπάνες της Αγιάς Σοφιάς, χτυπήστε θλιβερά.
0: Καθώς ο ήλιος θα αναδύεται από το Βόσπορο στα κύματα ανάβοντας μικρές φωτιές. Οι αυτοκρατορικές γαλέρες θα ανοίξουν τα πανιά και οι κλαγκές των όπλων θα ραγίσουν το στερέωμα. Τα ψάρια θα χρυσήσουν στα νερά της κολυμβήθρας. Τις μουδιασμένες του φτερού

φτερούγες του αετού ξεδιπλωθείτε για να πετάξετε ξανά εκεί ψηλά. Τη θέρμη και το φέγγο σας απλώστε, ο ηλιαχτίδες ως της πέτρας την καρδιά, και από τον αιώνιο ύπνο του σηκώστε και ζωντανέψτε το μαρμαρωμένο βασιλιά.

Μέρα Τρίτη, 29 Μαΐου, στο 1453, πάρθηκε η πόλη από τον Σουλτάν Μεμέτη, βγαίνοντας ο ήλιος. Μια τέτοια ιστορία δεν μπορεί να τη γράψει άξια κανένας. Δεν πιστεύω να βρίσκεται τέτοιος μεγάλος μάστορης. Κανένας, ας ήταν και ο ίδιος ο Όμηρος που τραγούδησε με λόγια σαν κοτρόνια τον φημισμένο εκείνο πόλεμο της Τροάδας. Κοινή τη μέρα που δεν πρέπει να λογαριαστεί μηδές τις μέρες των χρόνων, μηδές τις μέρες των μηνών, παρά να τη σκεπάσει σκοτάδι, όπως λέγει ο Ιώβ για τη μέρα που γεννήθηκε, ο φόβος που πιάσε τους ανθρώπους ήταν τέτοιος που τρεις και τέσσερις γενιές δεν φτάξανε για να τον συνεφέρουνε. Ακόμα και σήμερα, σαν διαβάζει κανένας όσα γράψανε οι ιστορικοί εκείνου του καιρού, είναι στιγμές που τρέμει στα αλήθεια, σαν να βρίσκεται ο ίδιος μέσα στην πόλη και ώρα με την ώρα περιμένει να δει τους Τούρκους να σφάζουνε τον κόσμο μπροστά στα μάτια του. Αναλόγως τα μεγαλεία που είδε αυτή η φημισμένη Κωνσταντινούπολη, αναλόγως τα χίλια χρόνια πόζησε, αναλόγως στάθηκε και το ψυχομαχητό της. Όλος ο κόσμος ταράχτηκε. Στα πιο ξέμακρα

μέρη της χριστιανοσύνης, ακούστηκε ο βρόντος πόκα με το κορμί της, σαν έπεσε άψυχο ανάμεσα Ανατολή και Δύση. «Δε μιλώ σαν Ρωμιός, μιλώ σαν άνθρωπος για μια από τις πιο σκληρές συμφορές που πέρασε η ανθρωπότητα. Θεριό πρέπει να είναι κανένας για να μην δακρύσει το μάτι του. Το τέλος της πόλης φαίνεται ακόμα πιο λυπητερό άμα συλλογιστεί κανένας πως χαλάστηκε το μήνα Μάη, τις μέρες που μοσχοβολούσαν οι Πασχαλιές και οι Τριανταφυλιές. Ανήμερα που σκλαβώθηκε η πόλη ήτανε της Αγίας Θεοδοσίας που τη γιορτάζανε πάντα οι πολίτες στις 29 Μαγιού με μεγάλη δόξα στην εκκλησιά της που γίνηκε ύστερα τζαμί. Με όλη την αγωνία που περνούσανε, οι γυναίκες την είχανε στολισμένη κατά τα συνηθισμένα, με στεφάνια και με περιπλοκάδες από τριαντάφυλλα. Την ώρα που μπήκανε μέσα οι Τούρκοι, ψέλνανε ακόμη οι ψαλτάδες. Τους περάσανε όλους από το μαχαίρι και από τότε βαστάει η ονομασία Γκιούλ Τζαμί, δηλαδή το τζαμί με τα τριαντάφυλλα, και με αυτό το όνομα στέκει ως τα σήμερα. Μέσα σε αυτή την εκκλησία λένε πως υπάρχει και ένα μνημόρι, όπου έχει απάνω στην πλάκα τουρκικά γράμματα που λένε «Εδώ κοίταται ένας μαθητής του Χριστού» και πως αυτός είναι ο τάφος του βασιλιά Παλαιολόγου.

Επτάλοφη αρχόντισα. Επτάλοφη αρχόντισα, κυρίγισα του κόσμου, αμέτρητα τα κάλλη σου και ξακουστά στην πλάση. Χάδι του σούρου που απαλώ, η πορφυρένια δύση. Το χρυσοφένιο πέπλο της μαγεία σου χαρίζει. Δώρα πολλά η Ανατολή, στα πόδια σου αποθέτει. Πολύτιμα με τα ξωτά και μοίρα και λιβάνια. Και τα χαλιά της τα κρυβά, τα αγγελοκεντημένα. Πέρασαν χρόνια λαμπεροί, χρόνια ευτυχισμένοι. Ήσουνα η βασίλισσα του κόσμου εξακουσμένη. Ζηλόφθονα τα βδελιρά, τα μάτια των εχθρών σου. Τις αιτιές τους έριχναν στα πόρθητά σου τείχη. Ένα μαγιάτικο πρωί, 29 του Μάη, απ' την αυγή προβάλλοντας, θόλωσε ο ήλιος, μάτωσε, σκοτίνιασε το φως του. Του θρύνου γοερές κραυγές, απελπισιά σωδίνει. Περήφανος σταυραετός, στο άτι του καβάλα, απελπισίας έχει μορφή. Με το σπαθί στο χέρι, μέσα στην καταχνιά ορμά, αντάρα του πολέμου, παλικαρίσια πολεμά και τη ζωή του δίνει. Θρύλου μορφή παντοτινή, ατρόμητου αυτοκράτορα, Κωνσταντίνου παλαιολόγου, και εσύ αρχόντισα τρανή και νύμφη του Βοσπόρου, στα βδελιρά τα χέρια θα πέσεις των εχθρών σου. Στην όμορφη Αγιά Σοφιά πατούν απάνω στα κορμιά, βουτώντας μες στο αίμα, βαριά σαλισοδέσαν. Αιώνες, σκλάβα άλυτη, χωρίς καμιά ελπίδα, κρατάς παράπονο πικρόσταθο σωθικά σου μέσα. Έχεις για μάνα συντροφιά τη δέσποινα την Παναγιά, παρηγοριά του κόσμου, τα αποδιωγμένα σου παιδιά και αυτά που σου μέναν πιστά, άσβηστη κρατούν φλόγα, βαθιά μέσα στα στήθη τους, παντοτινά για σένα.

Κωνσταντίνου, λιγμή του γένους. Τα λόγια για τη βασιλεύουσα πνίγηκαν στου χαμού τα πέλαγα και στον καιρόν την ψυχρή πορεία. Αλλάξανε μορφή του έθνους μας τα μυρολόγια και έγινε πόνος μας αλληγορία και στον ματιών μας φόλιασε τις πίθες και τα νεύματα. Πόλη του Κωνσταντίνου, ο Καλονί, του έθνους μας αγλάισμα, εφτάλοφη κυρά μας, της αγιοσύνης σύμβολο, πνευματική κυψέλη, άρωμα βυζαντινών ψαλμών, αγνό κερί θρησκείας, θόλη της Αγιάς Σοφιάς, του Κωνσταντίνου, ο πόλη ερασμία, δική μας, ζωντανούς φύλαξε, στάβηθα βάθη της καρδιάς μας, θρέψε των πόθων μας τους μύριους ήχους που μείνανε βουβή από την αποφράδα ημέρα. Ω εκείνη του άχρονου χρόνου που έσκυψες, βουβή στα άλλα χείλη μας έξω από ελπίδας φως. Πόλη, γεύση πικρή του νόστου μας, του χωρισμού εμάσουσα πληγή, αγιάτρευτη πληγή, πριγκίπισσα του πόνου της ψυχής, δική μας, ο δική μας, στον θρύλον μας τα σέλα τα ιερά, μαρμαρωμένου βασιλιά, του έθνους μας άσβεστη ελπίδα. Θα'ρθουν ρωτώ, κάποιοι που προσδοκώ χρόνοι καιροί, βασίλισσα του έθνους μας, πόλη του Κωνσταντίνου.

0: Ο Έλληνας, ο ευλογημένος ποιητής που κυλά μέσα στις φλέβες του το τραγούδι και ο θρήνος, το δίδυμο της ζωής, κατέγραψε με ρωμαλαία φωνή και μεγαλειώδη στίχο το σπαραγμό, την νοσταλγία και τον ένο για αυτή την ξακουστή πολιτεία της ομορφιάς και του πολιτισμού. Σαν βρεθείς κατά μεσή στην Αγία Σοφία, συγκλονίζεσαι. Φωνές, μορφές, δοξολογίες σε σέρνουν στο τότε. Συναγμένοι χριστιανοί να δέονται και ο Πατριάρχης μεγαλόπρεπος ουράνιος να εκτελεί τη Θεία Λειτουργία. Εσωτερικό ρίγος, άφατος πόνος, καρφώνεσαι στο δάπεδο. Εδώ είναι η φύτρα μου, λες, και η ρίζα των πατρογονικών μου. Κάθε πείμα για την πόλη και μια ιερουργία, χαρμολύπη, ράπισμα στη λύθη, στεναγμός.
1: Το καντήλι της Αγίας Σοφιάς.
0: Ποιοι είστε εσείς διαβάτες και κρατάτε το κεφάλι σας ψηλά και περήφανα διαβαίνετε τις στράτες και πού θα έρχεστε, πού πάτε μες στα σκότη με παιδιά, γυναίκες, όλοι έτσι ομαδικά?
1: Της φυλής είμαστε οι πρώτοι και ρωμοί από την πόλη και η δόξα της γενιάς και στα ιδανικά και στα χώματά σου Ελλάδα οδηγήτρα μας η δάδα της καρδιάς. Κι είμαστε οι κατατρεγμένοι της Τουρκιάς και οι ξεριζωμένοι από τα χώματα σου τάγια. Τα θαλασσοπούλια που είχαν τη φωλιά του Βοσπόρου, τα φθαρταμουράγια, είμαστε εμείς και οι στρατοκόποι που βαστάξαμε τη φλόγα την παλιά. Ως την κράτησαν περήφανα οι προγόνοι και την πήραν να φωτίσουν στην Ευρώπη και την έχει αυτή και καμαρώνει. Ήτανε βαρύς ο παιδεμός. Με η καρδιά μας βάστε στο σκοτάδι και κολόνα είχε την προσμονή και είχε την ελπίδα της υφάδη ως κεντούσε ολοχρονής κάποια λαχτάρα στον ονείρον της το ατίμητο πανί και στη λύσα του ο δυνάστης απ' την πόλη ξεριζώνει την αθάνατη φυλή.
2: Και περάσαμε απ' την πύλη τη χρυσή και ακουμπήσαμε ένα δάφνινο στεφάνι σε ένα μάρμαρο ρυθμού βυζαντινού και η καρδιά μας ήταν πυροφάνη και από τη χαλκόπορτα του Ρωμανού και μια πέτρα, λίγο χώμα εμοβαμένο πήραμε για φυλαχτό μας που μας κράτησε η εφτάλωφη το νου. Και ως τα χώματά σου Ελλάδα οδηγήτρα μας η δάδα της καρδιάς. Και από το Βόσπορο αντιλάμπισμα σου φέρνουμε φωτιάς και στα πόδια σου Ελλάδα το ακουμπάμε μης μπροστά. Ξέχυλο από της καρδιάς το δάκρυ. Πάρτο, στο προσφέρει προσφυγιά. Πάρτο να το κάνεις πυρκαγιά και την οικουμένη απ' άκρη σ' άκρη να φωτίσεις. Ω Ελλάδα εσύ ξανά με την πρώτη σου τη φλόγα. Τι για σένα η μοίρα τόχει κι είναι προσταγή με επιστήμες και με όχι να φωτάσαι εσύ τη γη. Πάρτο και τον πόθο τον αλάλητο ομολόγα στα παιδιά σου και πολέμα και μας έχεις στο πλευρό και βαστάμε εμείς στη φλέβα το αίμα του παλαιολόγου το ιερό.

η βασιλεύουσα. Έπρεπε να σε χάσω στη ζωή για να σε κερδίσω στο όνειρο. Να σε στερηθούν τα μάτια μου για να στράψεις έκπαχλη στη μνήμη. Βασιλεύουσα της ιστορίας και των θρύλων, της πορφύρας και της αρχαγγελικής φτερούγας, του ζεστού κυματισμού του αίματος και της μαρμαρωμένης ομορφιάς των άστρων, απτή και ασύλληπτη. Βασιλεύουσα του σπαραγμού και της ελπίδας του γένους.

0: Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας εκπομπής αφιερωμένη σε τι άλλο, στην πόλη, στην βασιλεύουσα πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Εορτάζουμε την επέτειο της άλωσης της πόλης. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε πολύ όλους όσους μας στείλατε τα μηνύματά σας. Είπαμε από την αρχή ότι εμείς δεν θα σταθούμε και να εξετάσουμε το θέμα ιστορικά. Γι' αυτό και οι αγαπητοί ακροατές που είχαν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τα αίτια της πτώσης της Κωνσταντινούπολης και τις προφητείες για την πτώση, ο σταθμός θα έχει επίκαιρες εκπομπές εκεί να έχουν απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τα καλά σας λόγια και για την συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Αντώνη Παντελιό που μας ρύθμισε τον ήχο και την Βίκη Τριβιζά που πήρε τα μηνύματά σας.
1: Μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια.

ψήθυρη της αλυσάχνης. Η μουσικολογική εκπομπή του Κέντρου Αιγαιακών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών. Επιμέλεια παρουσίαση Φάνη Σουλακέλης και ρύθμιση ήχου Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

σίδηρη της Αλυσάχνης, η μουσικολογική εκπομπή του Κέντρου Αιγαϊκών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών, και σήμερα μαζί σας ύμνους και θρήνους της Αλώσεως θα ακούσουμε στην σημερινή εκπομπή. Και ας αρχίσουμε με τροπάρια στη μνήμη των μαρτύρων της Αλώσεως, ηχοπλάγιο του πρώτου από το δίσκο βινιλίου που έχει τον τίτλο «Ύμνη και θρήνη της Αλώσεως» του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής.

συνέχεια ας ακούσουμε το δοξαστικό «Φάλαγγα Θεοστεφή» σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου και αμέσως μετά το «Θεοτοκίον» του πλαγίου του πρώτου ήχου «Μακαρίζομεν σε Θεωτό και Παρθένε». Ψάλλει η χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής με διευθυντή το Σίμωνα Καρά.

Είναι η ψήθυρη της Αλυσάχνης, η μουσικολογική εκπομπή του Κέντρου Αιγαϊκών Λογογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών. Στη σημερινή εκπομπή, όπως σας είπαμε, θα ακούσουμε ύμνους και θρήνους της Αλώσεως. Η άλωση της Κωνσταντινούπολεως εθρηνήθη όσο κανένα άλλο ατυχές γεγονός εις την ιστορία του ελληνισμού, αναφέρει ο Σίμων Καράς. Από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία ως τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη υπάρχουν θρήνοι της Αλώσεως, οι περισσότεροι από τους οποίους ανάγονται, κατά τη λαϊκή παράδοση, εις την τελευταία ανατελείωτη λειτουργία εις την Αγία Σοφιά, όπου ενώ ψέλνει δεξιά ο βασιλιάς, ζερμά ο πατριάρχης, ακούγεται ψηλή φωνή απ' αρχαγγέλου στόμα, απαγγέλουσα τη Θεία Καταδίκη. Πάψετε το χερουβικό και τάξιον εστίνος, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Ενώ σε άλλους η φωνή φτάνει σε καράβι αγιορείτικο που πορεύεται στα πέλαγα, έχοντας στην πλώρη το σταυρό και στην πρίμνη το βαγγέλιο. Ας ακούσουμε λοιπόν το σταυρωτό χορό του Πάσχα από το Νεοχώριο Χαλκιδικής. Σημαίνει οθό, σημαίνει γη, σημαίνουν τα πουράνια, σημαίνει και η Αγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι.

Η άλωση της Κωνσταντινούπολεως, όπως είπαμε, που συνεκίνησε μέχρι βαθέων την εθνική ψυχή, οδήγησε τη λαϊκή μούσα στο να συνθέσει θρήνους και μυρολόγια σε όλο το γεωγραφικό χώρο του έθνους, πολλά από τα οποία αναφέρονται εις την κατά παράδοση τελευταία ατελείωτη λειτουργία εις την Αγία Σοφία, όπως είπαμε και πρωτύτερα. Ας ακούσουμε όμως ένα ποντιακό θρήνο για την άλωση, να ηλίνε μας, να βάει εμάς, να τραγουδά πρώτη η Ελένη Κουταλακίδου.

Σε πάρα πολλούς θρήνους για την άλωση, με τα πουλιά της ανοίξεως στέλνονται τα θλιβερά μαντάτα στα δύο ως τότε ελεύθερα τμήματα του ελληνισμού, το δεσποτάτο της Πελοποννήσου, δηλαδή του Μοραίος, και την αυτοκρατορία της Τραπεζούντος που αγωνιούσαν για την τύχη της πολιορκημένης πολιτείας. Εισείς πουλιάν πιτούμενα από την Υγρή Τεσσερών.

Το υπηρώτικο τραγούδι του Κωνσταντή που θα ακούσουμε στη συνέχεια από τη μεικτή χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής με διευθυντή το Σίμωνα Καρά και κορυφαία την Σοφία Κιτσανέλη ανταποκρίνεται ακριβώς στην τραγική μοίρα του βασιλιά μας Κωνσταντίνου Παλαιολόγου που εκείνο το Μάη επρόκειτο κατά πέτηση του λαού και της συγκλή του να ξαναπαντρευτεί. Αλλά με τα τραγικά γεγονότα της Αλώσεως, αντί του Γαμηλίου, εδέχθη τον της δόξης και του μαρτυρίου Αμαράντινων Στέφανων. Ενώ το επόμενο οργανικό μυρολόι από τη Βόρειο Ήπειρο που θα ακούσουμε, με τα συρσήματα και τα αναφωνήματα του κλαρίνου, από μίμηση του θρήνου των νεκρών, επιτείνει και διευρύνει την ατμόσφαιρα λύπης και πένθους, εις την οποία με τους θρήνους ευρίσκεται ο ακροατής.

Στο κριτικό θρήνο και η Δέσποινα Οστάκουσε, ένα ριζίτικο από την Κρήτη, καλείται η Φραγκιά να έρθει στη σκλαβωμένη πόλη, να πάρουν την Αγιά Σοφιά με τα χρουσάτσι τέμπλα, να πάρουν το Βαγγέλιο, τράπεζα τον Αγίο, πράμα να μην αφήσουνε, να πάρουν τα ελληνοχριστιανικά γράμματα και τους δασκάλους της, ώστε και με το χαμό της ακόμα να συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της Ευρώπης και την αναγέννηση της παιδείας και των κλασικών σπουδών.

Κρίνους της Αλώσεως ακούμε στη σημερινή εκπομπή και περνάμε σε ένα άλλο δίσκο βινιλίου που έχει τον τίτλο Εθνική Επέτη 29 Μαΐου και 25 Μαρτίου του Συλλόγου Προσδιάδοσης της Εθνικής Μουσικής. Με το ρυθμό της σύγχρονης κοινωνικής ζωής μας είναι αδύνατο κανείς να συλλάβει και να συνειδητοποιήσει το νόημα της σημερινής επετείου της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως και της πτώσεως της ελληνικής χριστιανικής αυτοκρατορίας των μέσων χρόνων, του τραγικότερου και δραματικότερου γεγονότος της εθνικής μας ιστορίας, που εσημείωσε τεράστια επίδραση στην κατοπινή εξέλιξη και την πορεία της ζωής του έθνους αιώνες ολόκληρους. Αυτά αναφέρει στο Συνοδό Φυλάδιο ο Σίμων Καράς και συνεχίζει. Η Κωνσταντινούπολης, η βασιλής των πόλεων, το καύχημα και το αγλάισμα, η ελπής και το στήριγμα πάντων των χριστιανών της Ανατολής έπεφτε στα χέρια των Αγαρινών. Η Κωνσταντινούπολης, μοναδική εις σκάλος, εις ισχύν, εις πολιτισμών και ευγένειαν κατοίκων, κυβωτός των οσίων και των ιερών απάσης της πολιτισμένης ανθρωπότητος, ομφαλός της γης και καθέδρα του πρώτου οικουμενικού βασιλέως της χριστιανοσύνης, που είχε ως ιδεώδες του να περιλάβει όλα τα έθνη υπό το κράτος της Βασιλείας του Θεού, θείαν είχεν και την ονομασία και την καταγωγή. Άγγελος Κυρίου επορεύεται ο πρώτου μεγάλου Κωνσταντίνου, χαράσον τα όρια της πόλεώς του και άγγελοι κατά το κριτικό τραγούδι την εθεμελίωσαν και έβαλαν το όνομά της. Όπως και για την πόλη, έτσι και για την Αγιά Σοφιά, το παλάδιο της χριστιανοσύνης, για την οποίαν ο φιλόκαλος ζήλος του Ιουστινιανού μετέφερεν ό,τι πολύτιμο εις υλικών από τα πέρατα της αυτοκρατορίας. Άγγελοι στο τέλος τη στεγάζουν και τη φυλάτουν και θα την φυλάτουν εις αιώνας των αιώνων. Σήμερα ψέλνουν εκκλησιές και όλα τα μοναστήρια.

Πάνω από 1000 χρόνια βάστηξε τούτη η θεόσωστος βασιλεία, κρατώντας την παράδοση του ελληνικού και του χριστιανικού πολιτισμού, με την οποία εξημέρωσε και εξεπολίτησε τα απαράριθμα έθνη της Δύσεως και της Ανατολής, δεν έπαβε ωστόσο να μάχεται κατά του πλήθους τούτου των βαρβάρων που έπεφταν επάνω της από τα 4 σημεία της Οικουμένης, αναφέρει ο Σίμων Καράς. Και πάντοτε εσώζετο και πάντοτε ενίκα τας δυσχερίας, χάρισης την βοήθεια του Θεού και την πίστην και των πατριωτισμών των πολιτών της. Τόσοι αγώνες, τόσοι πόλεμοι, τόσες επιβουλές από απίστους και βαρβάρους, τόσες θυσίες και τόση ανάλωση στα ιδανικά της πίστεως, του πολιτισμού και της ελευθερίας, έφερε κάποτε και τούτης της ένδοξης πολιτείας το μοιραίο τέλος. Και έφτανε το θλιβερό άγγελμα μαζί με την άβρα και τις πνοές της ανοιξιάτικης φύσεως, απεσιόδοξο και συγκλονιστικό. Ανάμεσα τρεις θάλασσες καράβι κινδυνεύει. Συρτό Θεσσαλίας.

Τρίτη, 29 Μαΐου του 1453, που έπεσε η Κωνσταντινούπολης, ήταν η αυγή της Μεγάλης Παρασκευής του Γένους, που έροντας το σταυρό του μαρτυρίου του, εξέσπασε σε ένα υπόκοφο βουητό θρήνου πανελληνίου. Βουητό που σιγά σιγά υψώθη με τους ιωμένα σε τραγούδι, σε μυρολόγιο εθνικό, που απλώθη σε θάλασσες και στεριές, σε κάμπους και βουνά, σε χωριά και πολιτείες, σε μοναστήρια και εκκλησίες. Μυρολόγι που η ηχό του εξακολουθεί με την ίδια ένταση και τον ίδιο παλμό να δονεί ως τα σήμερα τις ψυχές μας, να γαλβανίζει τη θέληση και να αναπτερώνει τις ελπίδες πως κάποτε γρήγορα ή αργά θα φτάσει και το Πάσχα της εθνικής μας αποκαταστάσεως. Εκτός λοιπόν του συνόλου των μαχωμένων πολεμιστών και του πλήθους των σφαγιαστέντων πολιτών, χίλιοι και πλέον επιφανείς, ευγενείς, πρίγκιπες, νάμπαρχοι και στρατηγοί, λογάδες και άρχοντες του γένους και πάνω από όλους αυτός ούτως ο αείμνηστος βασιλεύς Κωνσταντίνος Δραγάζης Παλαιολόγος, έπεσαν μαχόμενοι μπροστά στην πύλη του Ρωμανού, ώστε περνώντας πάνω στα κορμιά των να μπορέσει ο κατακτητής να πατήσει το πόδι τους στην πόλη. Έπεσαν όλοι με το σπαθί στο χέρι, τιμώντας έτσι και επισφραγίζοντας με τη θυσία των την αιωνόβιο ηρωική παράδοση της ελληνικής φυλής. Αυτόν ο θάνατος έγινε παράδειγμα και πρότυπο θυσίας για τις επερχόμενες γενιές. Για τα αρματολίκια και την κλεφτουριά, για τους Έλληνες κουρσάρους και καπεταναίους της θάλασσας. Υπόδειγμα για το Κούγκι, το Ζάλογκο, την Αλαμάνα, το Μεσολόγγι και το Αρκάδι, για το 1912, για το 1922, για το 1940-41.

0: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, σαν άλλος διγενής ακρίτας του θρύλου, όπως ακούσαμε και στο ριζίτικο της Κρήτης, και στο ψυχοράγημά του ακόμα περιφρονώντας τη μοίρα του λόγια αντριωμένου λέει: «Το δε την πόλυνση δούνε ούτε μονεστή ούτε άλλου τεινός των κατοικούντων εν αυτή. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών». Ένα τραγούδι λοιπόν στη μνήμη των ονειρών και των θυμάτων της αλώσεως, προς τους οποίους στρέφεται αυτή τη στιγμή αιωνίως ευγνώμων η ψυχή του έθνους. Ακούσαμε και για τη συνέχεια ένα τραγούδι από την Θράκη, «Τρεις καλογέροι κρητικοί».
1: Οι Τούρκοι πήραν τη Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, και την Κωνσταντινούπολη, την πόλη Ρωμανία.

Ειδικά δύστιχα από την Κρήτη θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ύμνους και θρήνους της Αλώσεως ακούσαμε σήμερα. Την επιμέλεια και παρουσίαση είχε ο Φάνης Σουλακέλης, τη ρύθμιση του ήχου.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

0: η γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο. Είναι η εκπομπή της Ειδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων που έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πήραν την πόλη, πήραν την 29η του Μαγιού του 1453, μια ημέρα που δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε ποτέ. Θα περπατήσουμε λοιπόν σήμερα μαζί σας μέσα και έξω από τα τείχη της πόλης, εκδιπλώνοντας στιγμές από την ατμόσφαιρα του τρομακτικού πολέμου που έπληξε την καρδιά του ελληνισμού. Μαζί μας στον Ραδιοθάλαμο, εκτός από την πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλλινού και τον ηχολήπτη μας Βαγγέλη Τζαναβάρη, βρίσκεται και ο κύριος Κυριάκος Λεράκης, συγγραφέας του βιβλίου «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος Βυζαντινός Αυτοκράτορας», που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Τίνος. Πρόκειται για μυθιστορηματική βιογραφία που καταγράφεται στις 228 σελίδες του με έναν απλό όσο και εγωιτευτικό τρόπο. Εκεί λοιπόν θα δούμε το πρόσωπο του Κωνσταντίνου, ενός άρχοντα με ευαισθησία και έγνοια ανίστακτη για το λαό του αλλά και τη σωτηρία της πόλης. Είναι ένα βιβλίο που μπορεί να το διαβάσει ο νεαρός έφηβος αλλά και ο μεγάλος που έχει ενδιαφέροντα για την ιστορία του τόπου μας. Και νομίζω ότι η πρόσκληση που απευθύνουμε σήμερα, και βέβαια ως μητέρες, ως σύζυγοι, ως γιαγιές, είναι να δώσουμε στα νέα παιδιά αυτή τη μεγάλη αγάπη, να αγαπήσουν την ιστορία του τόπου και να μελετούν τα βιβλία που εκδίδονται σχετικά. Αυτό το βιβλίο έχει το πλεονέκτημα το ότι αποδίδει με ακρίβεια την ιστορία μέσα από ένα σημερινό αισθαντικό λόγο. Ο κύριος Λεράκης, που είναι πτυχιούχος πολιτικών επιστημών με μάστερ στη δημόσια διοίκηση από το περίφημο Πανεπιστήμιο Ήτων, είναι και συγγραφέας και άλλων βιβλίων, και αφού σας καλωσορίσουμε κύριε Λεράκη και χαιρόμαστε που είστε σήμερα κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θέλουμε να μας πείτε και τα άλλα βιβλία που έχετε γράψει πριν μπούμε, έτσι ώστε να μην διακόψουμε τη ροή της, την ιστορική.
1: Έχω γράψει ακόμα δύο βιβλία με διηγήματα για παιδιά. Μάλιστα ένα από αυτό έχει επιλεγεί και έχει μπει στο αναγνωστικό της Πέμπτης Δημοτικού, και ακόμα μια ιστορική βιογραφία για τον Ιωάννη Καποδίστρια, που είναι μια μορφή μεγάλη της ελληνικής ιστορίας, τον οποίον θαυμάζω και θαύμαζα από παιδί, όπως ακριβώς θαυμάζω και τον ηρωισμό, την Ανδρία και τη θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα.
0: Κύριε Λεράκη, πώς οδηγηθήκατε στη μυθιστορηματική βιογραφία?
1: Οδηγήθηκα από τη σκέψη ότι η ξηρά αφήγηση των ιστορικών γεγονότων γίνεται στα σχολικά βιβλία του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου, τα οποία δεν τραβάνε, δεν έλκουν τον αναγνώστη. Ενώ η μυθιστορηματική βιογραφία προσεγγίζει το πρόσωπο εν συνδυασμό με τα γεγονότα, μπαίνει στη ψυχολογία του, στον τρόπο ζωής του, στις αποφάσεις που έλαβε, γιατί τις έλαβε, πώς τις έλαβε, και γενικά το περιβάλλον και την εποχή του. Και είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου έχει ενδιαφέρον και ξεφεύγει από την ξηρά αφήγηση των γεγονότων που γράφουν τα ιστορικά βιβλία και ιδίως τα εγχειρίδια.
0: Εγώ προσωπικά, κύριε Λεράκη, σας υπόσχομαι ότι θα εντρυφήσω στο βιβλίο σας. Του έριξα πολύ γρήγορες ματιές, σύντομα το παρέλαβα. Έπρεπε να κάνουμε αυτή την εκπομπή γιατί δεν θέλαμε να είμαστε εκτός από το κλίμα της 29ης Μαΐου. Όμως με ενθουσίασαν οι πλασματικοί διάλογοι που αγγίζουν τη σημερινή πραγματικότητα και τον άνθρωπο βέβαια, και επίσης ότι είναι ευχάριστο διάβασμα, επειδή ακριβώς παρατίθενται και γεγονότα ακριβή, όπως και αυτό με ενθουσίασε πάλι, ότι και οι διαλογοί σας σέβονται αυτή την ιστορική πραγματικότητα. Πριν αρχίσουμε τη συζήτηση, κύριε Λεράκη, θα παρακαλέσουμε την κύριε Μεταλλινού να μας διαβάσει τα περιεχόμενα του βιβλίου, έτσι ώστε να έχουν οι ακροατές μας εικόνα ολοκληρωμένη, γιατί εμείς με την δική σας παρουσία θα ασχοληθούμε για πολύ λίγα θέματα.
1: Για
0: ορισμένα θέματα. Ενώ έτσι να μας δώσει η κυρία Μεταλλινού όλη την εικόνα του βιβλίου.
2: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λεράκη και να συγχαρούμε για όλη του αυτή την προσπάθεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Μην ξεχνάμε ότι οι λαοί που απεμπολούν την ιστορία και την παράδοσή τους είναι με μαθηματική ακρίβεια διαπιστωμένο ότι και χάνονται. Γι' αυτό πρέπει η μνήμη οπωσδήποτε να ζωντανεύει. Και οι επέτειοι μας δίνουν αυτή την ευκαιρία. Τα περιεχόμενα λοιπόν του βιβλίου του κυρίου Λεράκη, που είναι αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορα, είναι καταρχάς τα πρώτα χρόνια, εννοείται, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, η ανατροφή και η εκπαίδευσή του, η πρώτη εμπειρία στη διοίκηση, το πρώτο αξεπέραστο εμπόδιο πίσω στην Κωνσταντινούπολη, ο Κωνσταντίνος στο Μοριά, ξέρουμε τα γεγονότα τα ιστορικά, η οργάνωση του νέου δεσποτάτου, ζητείτε βοήθεια από τη Δύση, ήταν πάντα τα τελευταία χρόνια η νοσταλγία των και η προσπάθεια των αυτοκρατόρων για βοήθεια από τη Δύση, ο Κωνσταντίνος αντιβασιλέας, η ένωση η οποία πραγματοποιήθηκε με τον παπισμό διχάζει το λαό.
0: Αλλά δεν εφαρμόστηκε έτσι.
1: Θεωρητικός. Ναι. Απλώς υπεγράφηκε.
2: Είναι υπογεγραμμένη μεν.
1: Αλλά δεν τηρήθη.
2: Ποτέ, διότι κατά βάση ήταν υποταγή της Ορθοδοξίας στον παπισμό.
1: Ναι.
2: Προχωρούμε λοιπόν. Το χαμόγελο έσβησε πριν ανθίσει. Άλλο κεφάλαιο δεσπότησε ολόκληρο το Μοριά. Οι προσπάθειες όμως αποδίδουν. Οι ελπίδες έσβησαν. Η σκέψη και η άφηξη στη βασιλεύουσα, η στέψη, συγγνώμη, και η άφηξη στη βασιλεύουσα, αλλαγές στη διοίκηση του Βυζαντίου μπροστά στη νέα κατάσταση, η Δύση αδιαφορεί, τα μαύρα σύννεφα πυκνώνουν, ο Κωνσταντίνος προετοιμάζει το λαό του ασφαλώς για τη δύσκολη ώρα, η ώρα της πολιορκίας πλησιάζει, αρχίζει η πολιορκία, ο Κωνσταντίνος αμήνεται επιτυχώς, οι δύο επισκέπτες, οι επιθέσεις του εχθρού συνεχίζονται πριν την κατάρρευση, οι τελευταίες ημέρες αντιστάσεως του Κωνσταντίνου, η απάντηση του Κωνσταντίνου, παραμονή της μεγάλης επίθεσης, η τραγική 29η Μαΐου και η άμυνα του Κωνσταντίνου καταραίει, και με αυτό κλείνουμε, κλείνετε μάλλον, κύριε Λεράκη, την όλη μυθιστορηματική αφήγηση για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
0: Και όπως προείπαμε, στις 228 σελίδες έχουν επιμεριστεί αυτά τα κεφάλαια,
1: ναι, ναι,
0: και είναι ευσύνοπτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι δεν χάνεται κανείς ένα μεγάλο βιβλίο. Ας ξεκινήσουμε, κύριε Λεράκη, όμως να μας πείτε ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Είναι πάντα καλό να θυμόμαστε.
1: Πολύ σωστά. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο οποίος γεννήθηκε το 1405, ήταν γιος του Εμμανουήλ, ο πατέρας του ήταν αυτοκράτορας, λέγεται και είναι Πορφυρογέννητος, γιατί γεννήθη όταν αυτοκράτορας ήταν ο πατέρας του. Είχε πάρει στρατιωτική εκπαίδευση, αλλά είχε μεγάλη πολιτική διορατικότητα, προέβλεπε την κατάσταση, προέβλεπε τον κατήφορο που είχε πάρει η αυτοκρατορία, γιατί προηγήθηκαν αυτοκράτορες που δεν έδωσαν τη σημασία που έπρεπε για την άμυνα της αυτοκρατορίας. Εν τω μεταξύ είχαν αυξηθεί οι απειλές στα σύνορα, ιδίως στη Μικρά Ασία, από τους Τούρκους που είχαν φτάσει από την Μογγολία, γιατί είναι μια φυλή, όχι ευρωπαϊκή η Τουρκία, αλλά είναι μια φυλή συγγενική των Μογγόλων, και νικήθηκαν από τους Μογγόλους και έφτασαν τον 6ο περίπου αιώνα στη Μικρά Ασία και έκαναν πρωτεύουσα την Προύσα. Αυτό τον κίνδυνο ο διορατικός Κωνσταντίνος, ο αγωνιστής, ο καλός χριστιανός, ο ήρωας, τον προέβλεπε και έκανε ό,τι μπορούσε να τον αποφύγει, γιατί ήξερε ότι αργά ή γρήγορα η επίθεση θα γινόταν στην ίδια την Κωνσταντινούπολη, όπως και έγινε από τον Μουράτ, τον πατέρα του Μωάμεθ, νωρίτερα. Και όταν ο Μουράτ πέθανε, ο Μωάμεθ με στρατό, πλοία, χιλιάδες γεννήτσαρους πολιόρκησε την πόλη.
0: Θα φτάσουμε και εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Λεράκη, να δούμε ποιες οι διεθνείς συνθήκες εκείνη την εποχή στον κόσμο.
1: Βεβαίως. Τότε πραγματικά, μιλάμε για το 15ο αιώνα, 1400 και μετά, υπήρχε το δίκαιο του ισχυρωτέρου, δυστυχώς.
2: Σε κάθε εποχή. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Άλλαξε, άραγε.
1: Άλλαξε, γιατί τώρα υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί που βάζουν κάποιο φραγμό.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε έγιναν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί, η Ιερά Συμμαχία, η Πενταπλή Συμμαχία, αλλά πολύ αργότερα, όπως το ξέρουμε, τον 19ο αιώνα, με το συνέδριο του Βερολίνου, το συνέδριο των Παρισιών κλπ. Αλλά τότε δυστυχώς η Ευρώπη, αφενός ούτω διηρημένη, η Ιταλία είχε σωρίαν κρατηδίων που εμάχονται μεταξύ τους για βοσκοτόπους, για απλά πράγματα. Υπήρχε ακόμα και ο εκατονταετής πόλεμος, ο οποίος τελείωσε το 1454 μεταξύ Αγγλίας-Γαλλίας με διακυμάνσεις, σταματούσαν 2-3 χρόνια, έκαναν επιδρομές, λαιλασίες, και αυτό δημιουργούσε όχι μόνο καταστροφές αλλά και μετακινήσεις πληθυσμών στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στα βόρεια της Ιταλίας. Και αυτή την κατάσταση βρήκε ο Κωνσταντίνος όταν ανέλαβε, και οι προηγούμενοι φυσικά αυτοκράτορες είχαν το ίδιο πρόβλημα, και δεν μπορούσε να απευθυνθεί σε ένα οργανισμό για βοήθεια ή άμυνα ή προστασία. Μόνο ατομικά σε ορισμένα κρατήδια έγραψε για βοήθεια, στρατιωτική φυσικά, σε άντρες και πλοία, χωρίς να λάβει ποτέ τίποτα.
2: Μην ξεχνάμε φυσικά ότι τα πράγματα ήταν αρκετά τραγικά πλέον για την Κωνσταντινούπολη, γιατί σχεδόν η λεγόμενη αυτοκρατορία είχε μείνει από την Κωνσταντινούπολη. 100 χρόνια ακριβώς πριν ήδη είχαν πατήσει το πόδι τους οι Οθωμανοί yeah. Τούρκοι, είχαν πάρει την Γαλλίπολη, πατούν σε ευρωπαϊκό έδαφος, είχαν αναπτυχθεί προς τα νότια και τα ανατολικά, και η αυτοκρατορία τους όλο και μεγάλωνε. Έτσι η τελευταία προσπάθεια λοιπόν να διατηρηθεί η αυτοκρατορία δεν ήταν δυνατή, γιατί το 1204, μην το ξεχνάμε, είχε δώσει τη χαριστική βολή, θα λέγαμε. Από τότε δεν ανένυψε η αυτοκρατορία.
0: Μας αναφέρατε προηγουμένως για τις διεθνείς συνθήκες, ποιες ήταν.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάτι να πούμε για την στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην τραγωδία που όλοι την έβλεπαν?
1: Ναι.
0: Ναι,
2: γιατί ήταν και κίνδυνος δικός τους.
1: Βεβαίως. Αυτό σε επιστολές του ο Κωνσταντίνος στους ηγεμόνες της Ιταλίας έγραψε και στην Αγγλία ακόμα και στη Γερμανία, και έστελνε τα γράμματα με υπείς. Τους έλεγε ότι οι Τούρκοι, αν ποτέ καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη, δεν θα σταματήσουν εδώ. Και ήταν προφητικοί λόγοι του.
2: Βέβαια.
1: Γιατί το 1502 έφτασαν πρώτης Βιέννης. Και όταν διαλύθηκε ο στρατός τους, εκεί όσοι έμειναν στρατιώτες και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν, έμεναν στη Βοσνία, Ερζεγοβίνη, γι' αυτό βρέθηκαν εκεί και υπάρχουν τώρα στις χώρες αυτές μουσουλμάνοι, μουσουλμανικό στοιχείο από τις στρατιές πριν 500 χρόνια περίπου, πριν 400 χρόνια περίπου, 500 χρόνια περίπου των Μαμεθανών. Αλλά και η Δύση, όταν λέμε η Δύση εννοούμε τον Πάπα, που είχε μεγάλη κοσμική εξουσία, εκτός από την θρησκευτική, κοσμική εξουσία είχε, γι' αυτό έκανε και τις σταυροφορίες και πλούτο στα χέρια του, δεν ήθελε να βοηθήσει ουσιαστικά τον Κωνσταντίνο, γιατί θεωρούσε την Ορθόδοξη θρησκεία ως ένα κομμάτι του χριστιανισμού που απεσπάστη, που έφυγε από τον Πάπα, από τον Παπισμό, και ήθελε να τιμωρηθούν. Ήθελε για να δώσει τη βοήθεια να γίνει η ένωση θρησκευτική. Γι' αυτό πήγε και στη Φεράρα, στη Φλωρεντία. Στη Φλωρεντία στην αρχή, στη Φεράρα κατόπιν, γιατί έγινε μια πανόλη, εξεντλώθη πανόλη, και αναγκαστήκαν να μετακομίσουν μετά. Και κράτησε τόσα χρόνια, 3 χρόνια αυτή η σύνοδος, η οποία κατέληξε στην Ένωση, αλλά μόνο στα χαρτιά, όπως είπαμε και προηγουμένως, χωρίς ποτέ να υπάρχει ουσιαστική Ένωση. Ήθελε την Ένωση αυτή να υποταχθεί, να υποκύψει η Ορθοδοξία, για να μπορέσει να στείλει βοήθεια. Αν και πάλι το αμφίβολο, αν μπορούσε η βοήθεια να σταλεί, αλλά και αν ακόμα είχε σταλεί, να είναι αποτελεσματική έναντι των Ορδών και των εκατοντάδων χιλιάδων γενιτσάρων και στρατιωτών που είχε παρατάξει ο Μωάμεθ.
0: Είπατε που είχε παρατάξει ο Μωάμεθ, και παίρνω αυτή σας τη φράση για να σας ρωτήσω ποιες ήταν οι δυνάμεις εκατέρωθεν και ποια η πολεμική δυνατότητα των Ρωμιών.
1: Μάλιστα. Κατά τους ιστορικούς και χρονικογράφους της εποχής, ο Μωάμεθ είχε γύρω στις 280 με 300 χιλιάδες στρατό. Δεν ήταν όλοι εκπαιδευμένοι στρατιώτες. Υπήρχαν άτακτοι, υπήρχε κανονικός στρατός και οι γενίτσαροι το πιο πολεμικό και το πιο ισχυρό και το πιο δυνατό τμήμα του στρατού του Μάμεθ. Οι γενίτσαροι, και το μάθα και εγώ τελευταία, δυστυχώς ήταν μόνο χριστιανοί εξισλαμιστέντες από παιδιά. Δεν υπήρχαν ούτε Άραβες μέσα, ούτε Τούρκοι, ούτε Σύριοι, ούτε Ινδοί, ούτε μισθοφόροι, ούτε Ρώσοι, ούτε τίποτα. Δυστυχώς ήταν μόνο Έλληνες, δηλαδή εννοώ μόνο χριστιανοί, οι οποίοι είχαν από παιδιά εκπαιδευτεί με το όραμα να πολεμήσουν, να θυσιαστούν για τον Μωάμεθ, για τον Ισλάμ και να πάνε στον Παράδεισο. Αυτοί όλοι μαζί ήταν 300.000, αλλά δεν ήταν μόνο οι 300. Ήταν και οι Γεωργοί που είχε ξαναγκάσει για να βοηθούν στα τρόφιμα, στη σύντηση των στρατιωτών, γιατί είχε μαζί του
2: και κοπάνια. Επιμελητία δηλαδή,
1: επιμελητία
2: γινόταν από τους Ορθοδόξους.
1: Τους είχε ξαναγκάσει.
2: Αλλά εξανάγκης, όπως είπατε.
1: Και είχε μαζί του κοπάδια από πρόβατα, από βόδια, για να μπορεί να τραφεί αυτός ο στρατός στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, τα οποία είχαν ερημωθεί προηγουμένως. Από την άλλη πλευρά.